0: I know my words will dry upon the skin.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
2: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από εμάς. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου. Ξεκινήσαμε με Bob Marley. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1981 αυτός ο καταπληκτικός Τζαμαϊκανός τραγουδιστής που είχε διαγνωστεί με καρκίνο, με κακοήθη, με μελάνωμα. No Woman No Cry λοιπόν, 5 λεπτά μετά τις 6, μαζί μέχρι τις 8 και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και για την επικοινωνία μας τα γνωστά, όπως τα ξέρετε δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα, θα γράψετε Cosmos Radio στο Viber και θα ανοίξει σελίδα και θα στέλνετε εκεί το μήνυμά σας. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε, δεν θα γράψετε Cosmos Radio και θα ανοίξει σελίδα, αλλά το ίδιο μπορείτε να κάνετε αν μας αναζητήσετε στα social media, δηλαδή στο Facebook και στο Instagram, και έχουμε βέβαια και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Further on the road, Eric Clapton. Πάμε να δούμε και το δελτίο καιρού για σήμερα, Δευτέρα. Ο γενικός τίτλος έχει ηλιοφάνεια με βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά και ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Αναλυτικότερα με θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία μέχρι 29, στην Ήπειρο μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία, στη Θεσσαλία, εδώ αρχίζουμε και ανεβαίνουμε, μέχρι 31 βαθμούς, το ίδιο και στη Στερεά, στην Πελοπόννησο το ίδιο, στα Επτάνησα μέχρι 26 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα μέχρι 28 βαθμούς και στην Κρήτη η θερμοκρασία σήμερα στους 32 βαθμούς θα φτάσει, παρακαλώ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, εκεί η θερμοκρασία μέχρι τους 27 βαθμούς και στην Αττική και εδώ το ίδιο, ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 28 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 18 βαθμούς στην Αθήνα, αρκετά έτσι ψηλή η θερμοκρασία για τόσο νωρίς το πρωί. Αύριο, μεθαύριο, πάλι η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα παραπάνω, θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς. Από την Πέμπτη βλέπω η μέγιστη είναι στους 27 βαθμούς. Δευτέρα σήμερα 11 του μηνός και χθες είχαμε και τη γιορτή της μητέρας και σκέφτηκα να ακούσουμε ένα τραγούδι για τη μητέρα από τους Beatles, Your Mother Should Know. Της είπατε χρόνια πολλά, έτσι, δεν πιστεύω να το ξεχάσατε.

Πάμε να δούμε και το ημερολόγιο της ημέρας. 1720 γεννιέται ο βαρόνος παραμυθάς Carl von Münchhausen. Ξέρετε από όπου πήρε το όνομα το σύνδρομο Münchhausen, που αυτή τη σοβαρή ψυχική διαταραχή όπου το άτομο προσποιείται ή προκαλεί σκόπιμα συμπτώματα ασθένειας στον εαυτό του για να τραβήξει την προσοχή. Από τον Carl von Münchhausen, το σύνδρομο Münchhausen πήρε το όνομά του. 1812 εισάγεται ο χορός Vals στις αγγλικές αίθουσες χορού. Οι περισσότεροι τότε χαρακτηρίζουν τον νέο αυτό χορό αειδιαστικό και ανήθικο. 1904 γεννιέται στην πόλη Φιγέρα της Ισπανίας ένας από τους σημαντικότερους Ισπανούς ζωγράφους, ο Σαλβαδόρ Νταλί. 1910 για πρώτη φορά από το 1835 πλησιάζει τη γη ο κομήτης Χάλεϊ. Μελλοντολόγοι αναφέρουν ότι πλησιάζει τότε το τέλος του κόσμου, το έχουμε ακούσει πολλές φορές. 1949 πωλείται για $90 η πρώτη φωτογραφική μηχανή Polaroid στη Νέα Υόρκη. 1960 κυκλοφορεί στην αγορά το πρώτο αντισυλληπτικό χάπι και το 1969 η σατυρική ομάδα των Monty Python κάνει τον ντεμπούτο της στην Αγγλία. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: course if they'll never make their money back. Always look on the bright side
1: of life. Ακούτε Κόσμος. Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου, σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου, μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

0: μας προχώνα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

κυκλοφόρησε σαν σήμερα το MacArthur Park ή αλλιώς MacArthur's Park, όπως το λέει ο Ρίτσαρντ Χάρις. Εδώ το ερμηνεύει το 1968 ο Ρίτσαρντ Χάρις, περισσότερο γνωστός ως ηθοποιός. Είχε ενσαρκώσει το Βασιλιά Αρθούρο στο musical Camelot, είχε παίξει ταινία ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Άλογο, είχε παίξει τις πρώτες δύο ταινίες του Harry Potter, έκανε τον Albus Dumbledore. Εδώ λοιπόν από το 1968 ως τραγουδιστής ερμηνεύει αυτό το τραγούδι με διάρκεια πάνω από 7 λεπτά. Διαβάζω, ήταν πολύ μεγάλο έτσι για το ραδιόφωνο τότε το 68, αλλά η ραδιοφωνική παραγωγή το αγκάλιασαν, το λάτρεψαν, γιατί λέει τους έδινε χρόνο να κάνουν ένα διάλειμμα ή να πάνε στην τουαλέτα. Μην το γελάτε καθόλου. Και βέβαια είναι ένα τραγούδι που το έκανε μεγάλη επιτυχία η Donna Summer το 1978. Είχε φτάσει και στο νούμερο 1 τότε με αυτό. Καλημέρα και πάλι, 36 λεπτά μετά τις 6, πάντα εδώ στο Κόσμος 93,6, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου, μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και εσείς τα πολύ ωραία μηνύματα που μας στέλνετε.

νέα της ημέρας, η πρώτη είδηση σχεδόν παντού αυτή τη στιγμή τουλάχιστον είναι ο Έλληνας επιβάτης από το κρουαζιερόπλοιο που είχε το χανταϊό, το κρουαζιερόπλοιο ενώ είχαν τα συμπτώματα εκεί πέρα, επαναπατρίστηκε, 70 χρονών Έλληνας, είναι καλά στην υγεία του, είναι ασυμπτωματικός, βρίσκεται σε αυστηρή καραντίνα για 45 μέρες στο Αττικόν. 94 άτομα από 19 εθνικότητες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο, όπου είναι καθησυχαστικός ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, λέει ότι δεν έχουμε ένα νέο κορονοϊό στα χέρια μας. Αλλά βέβαια υπάρχει μια γενικότερη ανησυχία για έναν ιό ο οποίος λένε ότι είναι πολύ δύσκολο να μεταδοθεί, εκτός αν έχεις κάποια πολύ στενή επαφή με τον άνθρωπο που νοσεί. Παρόλα αυτά, ήδη 8 άνθρωποι έχουν νοσήσει με ένα χανταϊό. Στα άλλα τα δικά μας, ήρθε και ένα μήνυμα σήμερα. Πολύ λέει σκόνη στην ατμόσφαιρα, το είπαμε και πριν, αφρικανική σκόνη και σήμερα. Έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα και στην Αθήνα, θα φτάσει μέχρι τους 28 βαθμούς και αύριο μέχρι τους 30. Υπομονή σε όσους έχουν αλλεργίες, εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. 47 λεπτά μετά τις 6, καλημέρα και πάλι. Αυτή είναι η Jungle, Back on 74.

το 1970 σαν σήμερα που κυκλοφόρησε το τριπλό soundtrack album από το Woodstock. Έγινε χρυσό μέσα σε 2 εβδομάδες, είχε τραγούδια όλων των καλλιτεχνών, όχι όλων, αλλά τέλος πάντων περισσότερων καλλιτεχνών που εμφανίστηκαν εκεί. Can't Hit, Richie Havens, Crosby, Stills, Nash & Crosby, Stills, Nash, Who, Jefferson Airplane, Joe Cocker. Το τραγούδι Joe Cocker, το Freedom, δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το album. Αυτό το album που έχει μια φωτογραφία, δεν ξέρω αν το έχετε στο μυαλό σας, έχει ένα ζευγάρι στο εξώφυλλο αυτό το soundtrack. Είχε, λέει, τραβηχτεί η φωτογραφία το πρωί της τρίτης ημέρας του φεστιβάλ. Ήταν ένα ζευγάρι που μόλις είχε ξυπνήσει, ο Νίκ και η Μπόμπι. Ο Νίκ αγκαλιάζει, έχει μια κουβέρτα στους ώμους του και αγκαλιάζει την Μπόμπι για να την κρατήσει ζεστή. Ήταν ένα ζευγάρι το οποίο έμεινε μαζί για πάνω από 50 χρόνια μέχρι το θάνατο της Μπόμπι το 2023, και μάλιστα δεν γνώριζαν καν ότι είχαν φωτογραφηθεί εκείνη τη στιγμή. Το ανακάλυψαν τυχαία ένα χρόνο αργότερα όταν είδαν το δίσκο σε ένα σπίτι φίλων, και εννοείται ότι δεν πληρώθηκαν ποτέ για αυτό το εξώφυλλο, ούτε πήραν άλλα χρήματα για τις, από τις πωλήσεις. Νίκ και Μπόμπι Ερκολάιν είναι τα ονόματά τους. Από το soundtrack λοιπόν αυτό το Woodstock που δεν περιλαμβάνει του Freedom, την καταπληκτική εκτέλεση του Joe Cocker, περιλαμβάνει όμως το With a Little Help from My Friends.

0: 93,6.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης. Μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Γενέθλια και για τον Έρικ Μπάρτον, αυτός ο γνωστός Βρετανός τραγουδιστής, συνθέτης, ενίοτε ηθοποιός, φωνή των Animals, των War, εδώ στο Spill the Wine. Σήμερα γίνεται 85 ετών και να του πούμε χρόνια πολλά. Μπορεί και να μας ακούσει αν ξυπνάει τόσο νωρίς το πρωί, μια και τα τελευταία χρόνια από το 21 και μετά μένει μόνιμα στην Αθήνα. Διαμένει, διαβάζω, στα βόρεια προάστια, έχει παντρευτεί και Ελληνίδα, πηγαίνει και στα νησιά το καλοκαίρι. Χρόνια πολλά, Έρικ, λοιπόν, αν μας ακούς και από εμάς, είναι 6 λεπτά μετά τις 7. Μπήκαμε και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα και πάλι. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τρόποι επικοινωνίας, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Από το ημερολόγιο της ημέρας διαβάζω ότι σαν σήμερα, λέει, το 1965 τερματίζεται η βασιλεία της Κουκουβάγιας, της Μαύρης Ποδιάς και της Κουράς Εν Χρώ, που βασάνιζαν τότε το μαθητόκοσμο στην Ελλάδα. Η Κουκουβάγια λοιπόν είναι το μαθητικό πηλίκιο, το υποχρεωτικό καπέλο με το έμβλημα της Κουκουβάγιας, το οποίο οι μαθητές έπρεπε να φορούν ακόμη και εκτός σχολείου για να αναγνωρίζονται και να ελέγχονται από τους καθηγητές. Ακούς, Παναγιώτα. Η μαύρη ποδιά, οι σχολικές ποδιές των μαθητριών έβαψαν να είναι μαύρες τότε, ήταν μέχρι τότε μαύρες, αντικαταστάθηκαν από το μπλε χρώμα του ουρανού και της θάλασσας. Βέβαια, η ποδιά από τα μέσα της δεκαετίας του 70 μετατρέπεται σε αξεσουάρ αποκλειστικά για μαθήτριες, μαθητές, εντάξει, είχε χαλαρώσει η υποχρέωση να τη φορούν και καταργήθηκαν οριστικά το 1982. Η κουρά εν χρώ είναι το κούρεμα με την ψηλή. Σταμάτησε, λέει, το υποχρεωτικό κούρεμα των αγοριών, γουλή, τους κάνανε, που τότε τα επιβάλλαν για λόγους υγιεινής, για ψήρες αλλά και πειθαρχίας, επιτρέποντας πλέον στους μαθητές να έχουν κανονικά μαλλιά από το 1965. Εντάξει, η μεταρρύθμιση αυτή τότε το 65, πέρα από την εμφάνιση, έφερε και ουσιαστικές αλλαγές. Καθιερώθηκε η δωρεάν παιδεία σε όλες τις βαθμίδες, ο διαχωρισμός του γυμνασίου από το λύκειο και η βέβαια η εισαγωγή της δημοτικής γλώσσας στα δημοτικά σχολεία.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Κόντρα, προεκλογικό σκηνικό με Ευθύνη Μητσοτάκη σε θέσεις μάχης στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κρίσιμη αναμέτρηση. Εφημερίδα των συντακτών εξαπατημένη και σε αναβρασμό χιλιάδες δικαιούχοι του σπίτι μου 2, η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι. Απόγευμα τινή, 4 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις και 45 μέρες καραντίνα στο Αττικόν για τον Έλληνα του Χόντιους. Ελεύθερος τύπος, πλήρης οδηγός με αναλυτικούς πίνακες σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ το μήνα. Και επίσης εκένωση για την κρουαζιέρα του Χανταϊού στο Αττικόν ο Έλληνας. Στα νέα, αποσυναρμολογήθηκε το ντρόν, μίλησε και επίσης στα νέα με γρήγορες διαδικασίες σπίτι μου 2 για να προλάβετε και στο καθημερινό πιάτο τροφή φάρμακο για το Αλσχάιμερ. Και τέλος, ναυτεμπορική, δεξαμενή 7,6 δις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτά είναι μερικά από τα πρωτοσέλιδα σήμερα στις εφημερίδες. Ένα τραγούδι ακόμα από το ημερολόγιο της ημέρας, 1981. Grace Jones κυκλοφορεί το 5ο στούντιο άλμπουμ της, το Night Clubbing, και περιλαμβάνει και το Pull Up to the Bumper.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού, τέθηκε σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης στο νοσοκομείο Αττικών για 45 ημέρες. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, το μήνυμα ότι ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε την απάντηση της Τεχεράνης στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου εντελώς απαράδεκτη. Αν ο Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Σχολίασαν ιρανικές πηγές, ξεκαθάρισαν πως η διαπραγματευτική ομάδα επικεντρώνεται στα δικαιώματα του ιρανικού έθνους. Συνεχίζεται η αιματοχυσία στο Λίβανο παρά την εκεχηρία, χιλιάδες νεκροί και τραυματίες από τις Ισραηλινές επιθέσεις. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μέση Ανατολή αλλά και για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου στα 104 δολάρια το βαρέλι, το Brent στα 98,48 το αμερικανικό αργό. Ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Κόσμος 93,6.

Black Love is the answer. Και μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, το Σάββατο, είχαμε και τη συναυλία των Metallica. Είχες την αίσθηση ότι όλος ο κόσμος μιλούσε για αυτή τη συναυλία. Έβλεπες είτε γιατί θα ήθελαν να πάνε, είτε γιατί έχουν ήδη εισιτήριο. Πολλά βιντεάκια από την συναυλία που, από ό,τι κατάλαβα, ενθουσίασε το κοινό. Πολλοί ψάχναν εισιτήρια, είχαν πάει και τα εισιτήρια στα ύψη. Διάβασα λοιπόν για ένα φαινόμενο που έχει ενταθεί κυρίως τώρα, το 26. Λέγεται Blue Dot Fever. Έχει να κάνει με τις συναυλίες, θα σας εξηγήσω. Το Blue Dot Fever, που σημαίνει μαύρη τελεία, είναι ένας ανεπίσημος όρος που χρησιμοποιούν οι fans και για τις περιοδίες που στην ουσία καταραίουν λόγω χαμηλών πωλήσεων εισιτηρίων. Το όνομα προέρχεται από τις μπλε τελίτσες, τους χάρτες θέσεων της Ticketmaster, αυτές που δείχνουν τις άδειες θέσεις. Δηλαδή όταν μπεις και δεις το χώρο και δεις πολλές μπλε τελίτσες, καταλαβαίνεις ότι δεν έχουν πουληθεί εισιτήρια. Όταν υπάρχουν πολλές τέτοιες τελίτσες, σημαίνει ότι η περιοδία μάλλον δεν τραβάει και θα πρέπει να ακυρωθεί. Είναι ένα πρόβλημα. Πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες έχουν ήδη ακυρώσει ή μεταθέσει ημερομηνίες για τις συναυλίες τους, μεταξύ αυτών Post Malone, Pussycat Dolls, Neil Young, Meghan Trainor. Είναι ένα μεγάλο φαινόμενο που υπάρχουν κάποιοι λόγοι που γιατί δεν πουλούνται τα εισιτήρια. Πρώτον, υπάρχει μια οικονομική πίεση, υπάρχει υπερκορισμός, πάρα πολλοί καλλιτέχνες περιοδεύουν ταυτόχρονα, είναι πολύ ακριβά τα κόστη των περιοδιών, όπως μεταφορές, καύσιμα κτλ. Οι προμότερς συχνά κλείνουν υπερβολικά μεγάλους χώρους, υπολογίζοντας ζήτηση που δεν υπάρχει πια. Υπάρχει και μια πρόσφατη απόφαση που αφορά μια μεγάλη δίκη για το μονοπόλιο στις ΗΠΑ εναντίον των Ticketmaster και της Live Nation Entertainment. Αυτή η δίκη έγινε τον Απρίλιο τώρα, τον περασμένο μήνα, όπου στη Νέα Υόρκη ένα σώμα ενόρκων αποφάσισε ότι οι δύο αυτές εταιρείες λειτουργούν ως παράνομο μονοπόλιο στη live μουσική βιομηχανία, γιατί η Ticketmaster διατηρούσε την πώληση εισιτηρίων για τα πολύ μεγάλα venues και είχαν έλεγχο στα μεγαλύτερα αμφιθέατρα και στις περιοδίες. Τώρα θα κάνουν έφεση βέβαια οι εταιρείες αυτές, γιατί είναι πολύ πρόσφατα αυτή η απόφαση. Γενικά είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια και γι' αυτό πολλοί κόσμος αποφασίζει ότι καλύτερα να μην πάει στη συναυλία για το να δώσει, διαβάζω, 300-400 ευρώ για μία συναυλία στην Αμερική. Και αυτό είναι το Blue Dot Fever. Και όπως πολύ σωστά τα λέγανε οι Black Joe Louis και οι Honey Bears από το 2009 κιόλας, I'm Broke.

πάμε λίγο και στα δικά μας, τα του κόσμου, να σας πούμε τι ετοιμάζουμε. Γιορτάζουμε τα 25 χρόνια μαζί με τα 25 χρόνια του Φεστιβάλ Jazz της Αθήνας. Σε συνεργασία λοιπόν με το Athens Jazz Festival, ο κόσμος θα μεταδίδει απευθείας το πρόγραμμά του από την Τεχνόπολη, μεταφέροντας και τα όσα συμβαίνουν στη σκηνή σε δύο βραδιές. Την πρώτη βραδιά είναι Δευτέρα 25 Μαΐου, που είναι η μέρα έναρξης του φεστιβάλ με ελληνικές μουσικές παρουσίες, και η άλλη είναι η Παρασκευή 29 Μαΐου, σε μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival. Επίσης έρχεται και το πάρτι μας, το καλοκαιρινό μας πάρτι. Θα γίνει το Σάββατο 30 Μαΐου στο Gazarte Roof Stage, ένα εκρηκτικό live από τη Ροζάνα Μάιλαν και την 11μελή ορχήστρα της. Εκεί θα είναι και η παραγωγή του κόσμου, θα έχουν τα decks, έτσι θα έχουμε ψηλά τη διάθεση, ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό. Ήταν και πέρσι έτσι, φέτος είναι το 5ο κόσμος jazz party. Σημειώστε την ημερομηνία, save the date που λένε και... Τελευταία, Σάββατο 30 Μαΐου, οι πόρτες ανοίγουν στις 9 και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη.

Αυτό ήταν για σήμερα. Η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ήμασταν μαζί από τις 6. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας αυτές τις 2 ώρες στη ρύθμιση του ήχου. Και όπως πάντα για τις επόμενες 2 έρχεται ο Προκόπης Δούκας. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα, καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Παρατείνεται η αβεβαιότητα για το τέλος της σύγκρουσης ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για συμφωνία τερματισμού του πολέμου, ανεβάζοντας ξανά τους τόνους στη διπλωματική αντιπαράθεση. «Δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη», τονίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μία περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Αν ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο, σχολίασαν ιρανικές πηγές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους του στο Ιράν. Η επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και των επιπτώσεών του. Η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούζ απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Μπαράζ διπλωματικών επαφών καταγράφεται μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Σύμφωνα με την Jerusalem Post, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπενζαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε στο CBS ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει αν δεν απομακρυνθεί το ουράνιο του Ιράν. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε ανωδική τροχιά, οι τιμές του πετρελαίου στα 104 δολάρια το βαρέλι το Brent, λίγο πάνω από τα 98 το αμερικανικό αργό. Επαναπατρισμός υπό αυστηρό πρωτόκολλο για τον Έλληνα επιβάτη του Κρασγερόπλου με τα κρούσματα Χανταϊού. Έφτασε στην Ελευσίνα με στρατιωτικό αεροσκάφος μέσω Ολλανδίας και μεταφέρθηκε με ειδικά διαμορφωμένο ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αττικών. Είναι ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του, ωστόσο θα τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών σε θάλαμο αρνητικής πίεσης υπό παρακολούθηση ειδικών γιατρών. Στην πτήση τον συνόδευαν για λόγους ασφαλείας γιατρός και διασώστης νοσηλευτής του ΕΚΑΒ, καθώς και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, προκειμένου να επιβλέπει τη διαδικασία. «Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα», διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση εκένωσης του Κρασγερόπλου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα. Ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασας στο Ηράκλειο, φέροντας σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη ο 30χρονο σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη νεαρή γυναίκα, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν και τα 3 ανήλικα παιδιά του. Με τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την ψηφιακή εικόνα του φορολογούμενου, η μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, θα εντοπίζονται αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και την πραγματική οικονομική δραστηριότητα πολιτών και επιχειρήσεων. Το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της πανηγυρίζει η ΑΕΚ μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού με 2-1, δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη των play-offs.
0: Ο καιρός.
1: Με υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά άνοιξη, θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες. Γενικά έθροισε ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας. Νότιοι άνεμοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου, εμένα μου έψησε το ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγε στα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελή

στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο VivaChrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Η στιγμή που περιμένουμε. Κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη.

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της 28χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών που εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη στο Ηράκλειο, με τον 30χρονο σύζυγό της να κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Μάλιστα σε βάρος του 30χρονου.

πρισμό, ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών. Δεν έχουν τέλος οι αφήξεις προσφύγων και μεταναστών στην Κρήτη. Πέμπτη Λέμβος με μετανάστες ανοιχτά της Κρήτης εντοπίστηκε χθες, ανεβάζοντας τον αριθμό των μεταναστών που έφτασαν μέσα σε μία μέρα στο νησί σε 278 άτομα. Η Λέμβος εντοπίστηκε από αεροσκάφος της Frontex 47 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γάβδου. Η επιχείρηση που συντόνισε το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού έγινε με καλές καιρικές συνθήκες και οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Βγαλίνης. Ακόμη 56 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στην περιοχή των Καλών Λιμένων. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε χθες τα ξημερώματα στις Μαλάδες και συγκεκριμένα σε αποθήκη επιχείρησης. Η πυροσβεστική υπηρεσία έσπευσε στο σημείο με 20 υπαλλήλους, οι οποίοι κατέσβησαν την πυρκαγιά. Από το συμβάν δεν προέκυψαν τραυματισμοί, ωστόσο οι υλικές ζημίες φαίνεται πως είναι μεγάλες. Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ δύο ατόμων με συγγενική σχέση και δράστη ένα 45χρονο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στον καταβλισμό των Ρωμά της Νέας Αλικαρνασσού. Δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα από μαχαίρι, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα. Ένα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο των Χανίων απέναντι από το μνημείο της Δημοτικής Αγοράς. Μεγάλο κομμάτι σοβά αποκολλήθηκε από βαλκόνι τρίτου ορόφου στην οδό Νικολάου Πλαστήρα και κατέληξε στο οδόστρωμα και στο πεζοδρόμιο. Συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία προκάλεσε φωτιά που εκδηλώθηκε σε σκάφος το οποίο ήταν εγκυροβολημένο στο αλλιευτικό καταφύγιο Πλακιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε χθες τον οικισμό Αμύγδαλος της Δημοτικής Κοινότητας Παρανύμφων στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, η τελετή αποκαλυπτηρίων της πρωτομής του ήρωα της Κύπρου καταδρομέα της πρώτης μοίρας καταδρομών Μανώλη Μπικάκη. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης ως φόρο τιμής στον άνθρωπο που με αυταπάρνηση και γενναιότητα υπερασπίστηκε τον Ελληνισμό κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1970. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τελέστηκε μνημόσυνη δέηση, έγιναν τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους αρχών και φορέων. Το μεσημέρι της Κυριακής η Οργανωτική Επιτροπή Στήριξης για το Μάνο με τη στήριξη του Δήμου Πλατανιά διοργάνωσε φιλανθρωπική εκδήλωση στο γήπεδο Σκηνέ με τη συμμετοχή κριτικών συγκροτημάτων και με στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας του Μάνου, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας για το οποίο έχει ήδη υποβληθεί σε θεραπευτικές παρεμβάσεις σε Ελλάδα και πρόκειται να μεταβεί στο Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για τη συνέχιση της θεραπείας. Μια μεγάλη αγκαλιά χθες για το Μάνο έγιναν οι Χανιώτες, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα στήριξης και συμπαράστασης στο 17χρονο. Η Λαϊκή Συσπήρωση Χανίων καταδικάζει τη δίωξη των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Χανίων για την κατάληψη που πραγματοποίησαν τους προηγούμενους μήνες με αφορμή τη στήριξη στον απεργό Πάνο Ρούτσι. Μάλιστα, προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων να προχωρήσει σε ψήφισμα. Η Ένωση Γονέων του Δήμου Χανίων, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα των εκπαιδευτικών του Μουσικού Σχολείου, καλεί όλους τους γονείς και τους συλλόγους γονέων σε μαζική παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων σήμερα στη 1 το μεσημέρι. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές, προβλέπει για σήμερα στην Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η άνεμοι πνέουν νοτιοανατολική 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα δυτική βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 και τοπικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: 뒤트래시.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτό το 11ο πρωινό του Μαΐου που διανύουμε. 8 και 20 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι μας. Πανέτοιμοι να κάνουμε την παρέα μας, να κάνουμε τη συντροφιά μας, να πούμε τις καλημέρες μας, να μοιραστούμε τα νέα μας, ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι καταγράψαμε μέχρι και τούτη εδώ την ώρα. Εδώ λοιπόν σε μια μεγάλη παρέα, με όλη την Κρήτη, από το στούντιο του Ηρακλείου είναι οι κύριοι Στρατήγης και Χαραλαμπάκης που φροντίζουν για εσάς τον ήχο της εκπομπής, με την Ελένη Ξυλούρη, και εδώ στα Χανιά είναι ο Μάνος Παπαδάκης, η Γλυκερία Γρηγορίου και η Μαρίνα Μαντακάκη. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 9. 6 και 16 πρώτα λεπτά, μας είπε καλημέρα ο ήλιος το πρωί, θα δύσει στις 20 και 26 ακριβώς. Θα σας πω ότι σήμερα είναι η Εθνική Μέρα Πρόληψης Θαλάσσιων Ατυχημάτων και Πνιγμών και όλοι μαζί θα πούμε χρόνια πολλά στον Αργύρη, στον Κύριλο, στον Μεθόδιο που σήμερα γιορτάζουν. Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, για να συντονιστούμε, γιατί είναι μια καινούργια εβδομάδα αυτή που ξεκινά, έχουμε πολλά και διάφορα όμως, πώς, από πού να το πιάσουμε, να έρχεται η αφρικανική σκόνη. Μια σκόνη που είναι στο δρόμο για να έρθει όλο το Σαββατοκύριακο, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό. Για μια σκόνη που βγήκαν και ξαναβγήκαν ανακοινώσεις και κόντρα ανακοινώσεις και από το αρμόδιο γραφείο της περιφέρειας Κρήτης, να προσέχουμε, δώσανε και τις απαραίτητες συμβουλές. Εμείς τώρα να σας πω εκείνο που παρατηρήσαμε τις δύο μέρες που προηγήθηκαν, δηλαδή στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ήταν μια σκονισμένη λιακάτα. Το λες και έτσι. Ένας όμορφος καιρός με ψηλές θερμοκρασίες. Είδατε στα ρεπορτάζ που έγιναν, είδατε πόσος πολύς ήταν ο κόσμος που εκμεταλλεύτηκε τις μεγάλες θερμοκρασίες και που έκανε τη βουτιά του και τις δύο μέρες πρέπει να πω στη θάλασσα. Απευθυνθήκαμε κάμποσες φορές, να μην το κρύψω και αυτό, στον μετεωρολόγο, στο Μανώλη το Λέκα, που επέμενε ο άνθρωπος και το Σάββατο και την Κυριακή. Μαρίνα, οι αισθητήρες ποιότητας του αέρα είναι πάνω, δείχνουν μια ατμόσφαιρα που είναι καλή. Μου δείχνει το κινητό του άνθρωπος, μου λέει, βλέπεις αυτό το πράσινο, είναι πάρα πολύ καλή η ατμόσφαιρα. Έλεγε και ξανά, λέγει ότι δεν αποτελεί κανένα απολύτως κίνδυνο και μας παρακάλεσε, να το πω και αυτό από τη δικιά μας πλευρά, να μην προκαλούμε ανησυχία. Μια σκόνη είναι από σήμερα και το διακρίνουμε κι εμείς αυτό. Θα είναι περισσότεροι, αλλά δεν χρειάζεται πανικός. Και έτσι θα πορευτούμε, γιατί αυτή η σκόνη που υπάρχει τώρα ήρθε έτσι για να μείνει, κάτι περισσότερο από ό,τι μας είχε συνηθίσει μέχρι τώρα. Όμως θα είναι η θερμοκρασία, θα ανεβαίνει και 30 και 32 και 33 στις συνήθεις περιοχές, εκεί στο Ηράκλειο και πολύ νότια. Είναι ένα ακόμα σκηνικό του καιρού που θα το παλέψουμε και που θα το αντιμετωπίσουμε. Εκείνο βέβαια που δεν

όλα αυτά που συνέβησαν και όλα αυτά που προκαλούν διάφορα συναισθήματα, έτσι αρνητικά. Η γυναίκα νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Έχει και ένα σύζυγο που αντιμετωπίζει δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Τα εξετάζουν όλα οι αρχές, προσπαθούν έτσι να δουν κατά από ποιες συνθήκες τραυματίστηκε αυτή η 20χρονη γυναίκα. Περιμένουν έτσι να αναρρώσει, γιατί είναι καθοριστική σημασία στο τι θα πει η ίδια, όταν βέβαια η κατάσταση της υγείας της να το επιτρέψει. Ο 30χρονος συνελήφθη, θα απολογηθεί αύριο στην ανακρίτρια στο Ηράκλειο. Εκείνος, όπως μας λένε οι συνάδελφοί μας από το Ηράκλειο, λέει ατύχημα ήταν, είχε λέει μια βλάβη η πόρτα και έτσι αυτή η νέα γυναίκα βρέθηκε στο δόστρωμα και τραυματίστηκε σοβαρά. Υπάρχουν όμως και εκείνες οι φωνές που λένε ότι ο σύζυγος ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, τουλάχιστον όταν πήγε εκεί, όταν πήγαν εκεί άνδρες από το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, αυτό έδειξε η εξέταση που του έγινε τότε. Εξετάζουν τα πάντα. Εξετάζουν τα πάντα. Οι πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι τώρα είναι ότι το ζευγάρι ήταν μαζί από το σπίτι, στο σπίτι της οικογένειας. Έφυγαν με τα 3 μικρότερα παιδιά τους. Φανταστείτε ότι μέσα στο αυτοκίνητο ήταν και ένα βρεφάκι μόλις 3 μηνών. Το ένα ακόμα πιο μεγάλο παιδί έμεινε με τη γιαγιά του. Μπήκαν στην κλούβα. Κλούβα ήταν το αυτοκίνητο και πηγαίνανε στο Ηράκλειο. Και πέρα, ήταν 20 λεπτά που είχαν φύγει από το σπίτι και ο 30χρονος πήρε τηλέφωνο τη μητέρα της γυναίκας του και της είπε ότι η κόρη της έχει τραυματιστεί. Μάλιστα της είπε ότι η πόρτα της κλούβας άνοιξε γιατί έπαθε μια βλάβη η κλούβα, τέλος πάντων, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει στο δρόμο. Πήγαν εκεί η μητέρα και ο αδερφός της, εντόπισαν τη γυναίκα. Η γυναίκα ήταν μέσα σε ένα χαντάκι, τα ρούχα της ήταν χώματα, γεμάτα και χόρτα, και εκτός από τα τραύματα τα σοβαρά που είχε στο κεφάλι, είχε και εκδορές και στην πλάτη και στα χέρια. Είχε και πρόβλημα ζημιά στο αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο έτσι του 30χρονου. Εξετάζεται πολύ προσεκτικά και με διακριτικότητα, βέβαια, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Εξετάζεται αυτή η υπόθεση από την αστυνομία. Υπάρχουν και πολλές έτσι μαρτυρίες ότι το ζευγάρι είχε περιστατικά έντασης. Με το πιο πρόσφατο έτσι περιστατικό να τοποθετείται τον Ιανουάριο τούτης εδώ της χρονιάς. Εγώ να πω ότι για ακόμη μια φορά καταφέραμε ως Κρήτη να παίξουμε πανελλαδικά, γιατί θυμηθείτε, είναι πολλά, είναι πάρα πολλά τα συμβάντα τον τελευταίο καιρό έτσι στο νησί μας. Και από την άλλη θα χάσουμε το μέτρημα, ήδη δηλαδή έχουμε χάσει το μέτρημα, 6 οι καραβιές, η μία μετά την άλλη. Ήταν πολύ θα κοντεύουν τώρα τους 300 σε μία μέρα, να το πούμε, σε μία μέρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι συνεχίζονται και αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές. Ο καιρός ανοίγει, φτιάχνει και δεν προλαβαίνουν και οι άνθρωποι της Frontex, θα πω εγώ, και τα στελέχη του λιμενικού να εντοπίζουν και να διασώζουν έτσι μετανάστες.
Και πού, παντού είχαμε, έτσι. Στη Γάβδο είχαμε, στους Καλούς Λιμένες είχαμε, στην Ιερά Πέτρα είχαμε. Και πάλι σήμερα η τελευταία ενημέρωση είναι ότι είχαμε στους Καλούς Λιμένες.

Το πρωί. Λοιπόν, με μαθηματική ακρίβεια λοιπόν αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές. Να θυμίσω ότι και χθες βγήκε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, είπε ότι είναι μειωμένες οι ροές μέχρι τώρα. Σε πιο πρόσφατη συνέντευξή του είχε πει ότι μέχρι τον Ιούλιο θα είναι και έτοιμη η δομή για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών στο Ηράκλειο. Είπε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο μη διαχειρίσιμων ροών και ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει να συμβεί, λέει, στη χώρα αυτό που έγινε το 2015, και είχε προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση που παρουσιαστούν μη λελογισμένες μεταναστευτικές ροές θα ενεργοποιηθεί σχέδιο κλιμάκωσης. Τα δεδομένα είναι αυτά, ότι είναι 6 καραβιές από εχθές, ότι αυξάνονται πάρα πολύ οι μεταναστευτικές ροές, ότι αυτή την ώρα υπάρχει εδώ το κέντρο της Αγιάς, ότι στο Ηράκλειο επιχειρήθηκε να γίνει μια προσπάθεια στις Μαλάδες, αντέδρασαν οι κάτοικοι εκεί της περιοχής, μπήκε και ο Δήμαρχος Ηρακλείου μπροστά, έμεινε στον πάγο το θέμα Μαλάδες. Τώρα βέβαια σίγουρα, όπως λέει και ο Υπουργός, μέχρι τον Ιούλιο θα έχει βρεθεί ο δεύτερος χώρος για την Ανατολική Κρήτη. Μένει λοιπόν να δούμε πώς θα πάει αυτό, διότι το σίγουρο είναι, τουλάχιστον αυτό που βλέπουμε εμείς, σε μία μέρα 300 μετανάστες να φτάνουν εδώ στην Νότια Κρήτη, να το πω έτσι, που έρχονται στην Κρήτη.

Και το είπαμε και στο δελτίο ειδήσεων, έχουμε κρούσμα μηνυγκίτιδας, βακτηριακής μηνυγκίτιδας στο επαγγελματικό λύκειο των Μυρών και έτσι έβγαλε ανακοίνωση ο Δήμος ότι για προληπτικούς λόγους το λύκειο θα παραμείνει κλειστό για σήμερα. Ο στόχος είναι η προστασία της υγείας και της ασφάλειας και των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Η μαθήτρια είναι στο σπίτι της βέβαια, παίρνει αγωγή, είναι σε καλή κατάσταση και όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση, καθαρά για προληπτικούς λόγους σήμερα το επαγγελματικό λύκειο των Μυρών θα παραμείνει κλειστό.

Λάβω κοίματε το όνειρο, κοίτα μην το ξυπνήσεις και σου θυμίσει τη ζωή που ξέχασες να ζήσεις. Λέγε τα ψέματα ζωή και την αγάπη λάθος, δε σου λείψαν τα όνειρα, μα σου λείψε το πάθος.

Πάμε και σιγά σιγά με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε επίπεδο Κρήτης. Θα αρχίσουμε με την εφημερίδα Ανατολή. Προκήρυξη 25 γιατρών για τα νοσοκομεία του Λασιθίου. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε, είτε την Παρασκευή ανέβηκε στη Διαυγία η προκήρυξη από το Υπουργείο Υγείας. Έχουμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και στα Χανιά, έτσι, και στο Ρέθυμνο. Παρουσιάζεται το χωροταξικό του τουρισμού, προσπάθεια να αποκαλυφθεί πλήρως το αρχαίο θέατρο Ιεράπετρας, ο εορτασμός της μάχης της Κριτσάς, μαζική συμμετοχή και μήνυμα συσπήρωση στον ΑΟΑΝ και επαναληπτικές εκλογές και κάλεσμα στήριξης στην ΑΕ Νεάπολης είναι τα θέματα που έχει η εφημερίδα Ανατολή στο δικό της πρωτοσέλιδο. Πάμε να δούμε τι γράφουν οι συνάδελφοι στη Νέα Κρήτη. Μήνυμα συνέχειας και απολογισμό για το Δήμο Ηρακλείου. Θα είμαστε μαζί στην επόμενη κάλπη. Έργα εκατομμυρίων, πολιτικές αντιπαραθέσεις και αυτοκριτική στη συνεδρία λογοδοσίας. Οι μεγάλες παρεμβάσεις που έχουν στόχο να αλλάξουν την όψη της παραλιακής. Και στο επίκεντρο τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, με τον Αλέξη Καλοκαιρινό να διεκδικεί τη συνέχεια στο τιμόνι της Λότζιας. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Παντάνασα, 28χρονη, βρέθηκε εμόφυρτη σε Χαντάκι. Με μαλάδες, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά σε αποθήκη. Ελμεπά, στο χάρτη της παγκόσμιας ελίτ μετά από επιτυχή αξιολόγηση. Καρκίνος του πνεύμονα, η πρώτη αιτία θανάτου από όλες τις κακοήθειες και στα δύο φύλλα. Δημογραφικό καμπανάκι, 1,9 εκατομμύρια λιγότεροι εργαζόμενοι, σοβαρό πλήγμα για την ελληνική οικονομία. Το κύπελο ΕΠΣΗ πήγε Χερσόνησο, 2-1 τον Ρούβα σε τελικό η γιορτή στις Αρχάνες. Στη Νέα Κρήτη διαβάζομαι ακόμη, υπόθεση 21χρονου Νικήτα, η Ελλάς απαντά στις εχμές και υπερασπίζεται τις ενέργειές της. Δημήτριος Μουντράκης από τις λίστες αναμονής στη λυτρωτική μεταμόσχευση και στη νέα ευκαιρία για ζωή είναι τα θέματα που φιλοξενεί η εφημερίδα Νέα Κρήτη. Πάμε και στα Χανιώτικα Νέα. Κατέρευσε τείχος στο Ιτζεδίν, προκλητική αδιαφορία από το Δήμο Χανίων. Νέο κεφάλαιο ντροπής για τα Χανιά, λέει η εφημερίδα. Οι συνάδελφοί μας εκεί λένε ότι άλλο ένα κεφάλαιο στα χρονικά του προαναγγελθέντος θανάτου του Ιτζεδίν γράφτηκε τις τελευταίες ημέρες μετά την κατάρρευση μεγάλου μέρους του δυτικού τείχου του Φρουρίου. Η ζημιά είναι εκτεταμένη, φαίνεται να είναι θέμα ημερών να έχουμε και νέα κατάρρευση, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και σε παρακείμενη περιουσία από τις μεγάλες πέτρες που έπεσαν. Το Ιτζεδίν παραχωρήθηκε το 2023 στο Δήμο Χανίων με τη Δημοτική Αρχή να δεσμεύεται τότε πως γρήγορα και αποτελεσματικά θα προχωρούσε η ανακατασκευή, χωρίς έκτοτε να έχει γίνει η παραμικρή παρέμβαση στο μνημείο. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα και ένα θέμα που πρέπει έστω και στο και πέντε και την τελευταία στιγμή, έτσι, να αλλάξει την νοοτροπία των ανθρώπων που έπρεπε να είχαν ακούσει όλα αυτά τα μηνύματα και τις φωνές και τα καλέσματα από την πρώτη στιγμή και να μην φτάνουμε στις καταστάσεις που φτάσαμε σήμερα. Από το Πνευματικό Κέντρο Χανίων, μισός αιώνας προσφοράς, βραβεύσεις και επαιτειακές εκδηλώσεις χθες. Μετά τις διώξεις μαθητών, κύμα συμπαράστασης στο μουσικό σχολείο. Στο Ηράκλειο, απόπειρα γυναικοκτονίας. Λόγω δημογραφικού, άφαντα τα εργατικά χέρια. Εκτιμήσεις ΟΣΑ για έλλειψη 1,9 εκατομμύριων εργαζομένων. Για τους λάτρεις του κρασιού, στροφή σε αυθεντικές γεύσεις, αναφορές στα εινοκριτικά 2026. Χανιά από κόρονας, ιστορία σε 2 και 4 τροχούς. Χανιά, νέα παράταση από τα πεζοδρόμια στα Χανιά. Ηράκλειο, μήνυμα Ανδρουλάκη για πολιτική αλλαγή. Από κόρονας, μνήμη αγωνιστών στη Ραμνή.
Αθήνα, Μίκης, τρύπες και σεισμός τους. Μετάλλικα, επικράτησε του πανακροτηριακού κυπελούχος Χανίων ο Πλατανιάς και ποδόσφαιρο, πρωταθλήτρια Ελλάδος, η ΑΕΚ, είναι τα θέματα των χανιώτικων νέων σήμερα.

Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε αναφορά σε μια κινητοποίηση που υπάρχει σήμερα εδώ στη μία το μεσημέρι στη Διεύθυνση Δεύτερο Βάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, κινητοποίηση που έχει να κάνει με τους μαθητές του μουσικού σχολείου, συγκεκριμένα με τις διώξεις, απαράδεκτες διώξεις όπως τις χαρακτηρίζουν, σε βάρος μαθητών, για κινητοποίηση που έγινε τον Οκτώβριο του 2025 με αφορμή την υπόθεση των Τεμπών και βέβαια με τη στήριξη στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι. Σήμερα λοιπόν στη μία το μεσημέρι γονείς, εκπαιδευτικοί και πολλοί φορείς καλούν σε παράσταση διαμαρτυρίας εδώ στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού μας. Υπάρχει ανακοίνωση, πάρα πολλές οι ανακοινώσεις θέλω να σας πω που έχουν βγει. Υπάρχει ανακοίνωση από την Ελμεχανίων, κάνει λόγο για μαθητοδικία και ποινικοποίηση των μαθητικών αγώνων. Λέει ότι οι εκπαιδευτικοί είμαστε περήφανοι για τη στάση των μαθητών και των μαθητριών μας. Χαρακτηρίζεται η κλίση των μαθητών σε απολογία ως ένα λιθαράκι στον αυταρχικό κατήφορο. Η ΕΛΜΕ στρέφεται και κατά της διεύθυνσης του σχολείου και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Λέει ότι δεν υπάρχει κανένα παιδαγωγικό κριτήριο στους χειρισμούς που έγιναν και ότι αυτές οι συγκεκριμένες ενέργειες δηλητηρίασαν τις σχέσεις μέσα στη σχολική κοινότητα. Ανακοίνωση είχαμε και από την Ένωση Γονέων του Δήμου Χανίων. Εκείνη καλεί τους γονείς, τους συλλόγους των γονέων στη σημερινή συγκέντρωση. Λέει ότι είναι αδιανόητο μαθητές και μαθήτριες να αντιμετωπίζονται ως κοινοί εγκληματίες επειδή συζητάνε, επειδή αγωνιούν, επειδή οργίζονται και επειδή αγωνίζονται ενάντια στο άδικο. Η Ένωση Γονέων ζητά να σταματήσει εδώ και τώρα κάθε δίωξη σε βάρος των μαθητών του μουσικού σχολείου. Είχαμε ανακοίνωση και από το παράρτημα Χανίων του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, κάνει λόγο για παράδεκτη και προκλητική ποινική διαδικασία σε βάρος των μαθητών. Λέει χαρακτηριστικά ότι είναι ντροπή και έσχος να αντιμετωπίζονται μαθητές 16 και 17 χρονών σαν εγκληματίες επειδή τόλμησαν να σηκώσουν κεφάλι. Ανακοίνωση έχουμε και από την Οργάνωση Πολιτών Χανίων Στήριξης Μαρίας Καριστιανού. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι στην πραγματικότητα ποινικοποιείται η ίδια εφηβεία, κάνει λόγο για αγριότερη καταστολή της πολιτικής ορίμανσης των εφήβων. Έχουμε βεβαίως ανακοίνωση από το 15 μελέ συμβούλιο του σχολείου, το οποίο καταγγέλει την εκοφαντική σιωπή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, καλώντας την να έρθει πρώτων ευθυνών της, και λέει χαρακτηριστικά ότι η δίωξη κατά ανηλίκων είναι απαράδεκτη και προφανώς μας αφορά όλους. Σε ψήφισμα που υπογράφουν 53 καθηγητές του μουσικού σχολείου, λένε πως οι παιδαγωγοί θεωρούν απαράδεκτη την κλήτευση των μαθητών και των μαθητριών και τη δίωξή τους ως κοινών εγκληματιών, ειδικά 2 εβδομάδες κιόλας πριν τις πανελλαδικές και ενδοσχολικές βέβαια εξετάσεις τους. Λένε χαρακτηριστικά ότι το σχολείο οφείλει να είναι χώρος αγωγής, διαλόγου και δημοκρατικής συγκρότησης των νέων ανθρώπων και όχι φορέας καταστολής. Σας το είπαμε και στο δελτίο ειδήσεων για πρόταση ψηφίσματος που φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο η παράταξη της λαϊκής εισπύρωσης. Εκείνη κάνει λόγο για απαράδεκτη δίωξη. Το θέμα θα απασχολήσει σήμερα την Γενική Συνέλευση της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης που είναι προγραμματισμένη να γίνει εδώ στα Χανιά, αλλά υπάρχει αυτή η κινητοποίηση. Για αυτή την κινητοποίηση βγήκαν έτσι και στους δρόμους, θα βγουν στους δρόμους μάλλον, το ραντεβού είναι στη μία το μεσημέρι στα παράσταση διαμαρτυρίας, έτσι, στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων. Για αυτούς τους μαθητές, για τους ανήλικους μαθητές που διώκονται επειδή
έκαναν κατάληψη συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι.

2-3 λεπτά έχουν απομείνει μέχρι ο Μάνος να μας πάει στους συναδέλφους στην Αθήνα. Πάρα πολλοί κόσμος εχθές, πάρα πολλοί ήταν ο κόσμος που για μια ακόμη φορά ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα στήριξης που έγινε και αλληλεγγύης απέναντι στο 17χρονο Μάνο, το παιδί εδώ το δικό μας από τα Χανιά. Θα θυμίσω ότι ο Μάνος διαγνώστηκε με μια σπάνια μορφή καρκίνου. Είναι απαραίτητο να ταξιδέψει με την οικογένειά του στο Χιούστον της Αμερικής για τη θεραπεία. Μια πανάκριβη θεραπεία, πάρα πολλά χρήματα χρειάζονται έτσι, για να μπορεί ο Μάνος να χαμογελάσει και να βγει νικητής από όλο αυτό που περνά τώρα. Στο γήπεδο του Σκηνέ έγινε εκεί, αλήθεια τώρα, έτσι όπως το περιγράφει και το εκφράζει η λέξη, ένα κριτικό αντάμωμα. Ήταν πάρα πολλοί καλλιτέχνες που βρέθηκαν εκεί, έπαιξαν αφύλο κερδός για να στηρίξουν το 17χρονο παιδί. Ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που βρέθηκε εκεί. Υπήρχε μια συμβολική ενίσχυση, πρέπει να πω, βοήθησε έτσι και ο καιρός. Είχαν βγει πολλά καλέσματα και από το Δήμο Πλατανιά, να το πούμε, η Δημοτική Ενότητα Μοσούρων επίσης, αλλά και μέσω Facebook τώρα, όπως είναι, όπως ξέρουν και συνεννοούνται ιδιαίτερα οι νέοι έτσι μεταξύ τους. Και ήταν πάρα πολύς ο κόσμος που βρέθηκε στο γήπεδο εκεί και διασκέδασε έτσι, και ήταν όλη αυτή η προσπάθεια για να βοηθηθεί και το 17χρονο έτσι παιδί. Μια προσπάθεια που δεν σταματά. Στα Χανιά είναι πάρα πολλά τα καταστήματα που υπάρχει ο Κουμπαράς, που είναι για το Μάνο και που ξέρουμε πάρα πολύ καλά εμείς εδώ στην Κρήτη, έτσι γενικότερα το βάζω αυτό, γιατί έτσι ισχύει, να γινόμαστε μια γροθιά, να δίνει ο ένας το χέρι στον άλλο και να πορευόμαστε τελικά μαζί. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο Μάνο, δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και η γιορτή της Μανούλας εχθές, έτσι έγιναν πολλές εκδηλώσεις σε πάρα πολλές περιοχές, εδώ στη Γαλλική Σχολή τα παιδιά από το Κύτταρο Χαλέ, εκεί δημιούργησαν και εκεί τα χρήματα τα αφιερώνουν στο Μάνο. Έχει σκύψει έτσι η κοινωνία απάνω σε αυτό το παιδί και γνωρίζομαι το δρόμο, γνωρίζομαι τα κατατόπια, και ένα είναι σίγουρο, ότι όταν είμαστε μαζί όλοι τα καταφέρνουμε. Κάπως έτσι, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε, είναι 8:57. Στο αποχαιρετούμε τους ακροατές μας και τους συναδέλφους μας στο Ηράκλειο. Θα επιστρέψουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέο διπλωματικό αδιέξοδο για το τέλος της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για συμφωνία τερματισμού του πολέμου. «Δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη», τονίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μια περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Αν ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο, σχολίασαν ιρανικές πηγές μέσω του Τασνίμ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους του στο Ιράν. Η επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και των επιπτώσεών του. Η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούς απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Συνεδριάζει ωστόσο σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το πετρέλαιο πήρε ξανά την ανηφόρα, ξεπέρασε τα $104 το βαρέλι, το Brent λίγο πάνω από τα $98 το αμερικανικό αργό. Στο νοσοκομείο Αττικών, σε καραντίνα 45 ημερών, προληπτικά ο Έλληνας επιβάτης του Κρασγερόπλιου με τα κρούσματα Χανταϊού. Είναι απείρετος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση εκένωσης του Κρασγερόπλιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα. Ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασας στο Ηράκλειο, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά την νεαρή γυναίκα, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Σε μια νέα εποχή μαζικών ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ψηφιακής παρακολούθησης της οικονομικής δραστηριότητας πολιτών και επιχειρήσεων, περνάει η ΑΔΕ, ενεργοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ανάλυσης δεδομένων και αυτοματοποιημένων ελέγχων που θα σαρώνουν συναλλαγές, καταθέσεις, ακίνητα και δηλωθέντα εισοδήματα. Το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της πανηγυρίζει η ΑΕΚ μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού με 2-1, δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη των play-offs.
0: Ο καιρός.
1: Με υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά άνοιξη, θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας. Νοτιάδες που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ανέμους έως 6 μποφόρ. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλή μέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλή εβδομάδα. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Σήμερα Δευτέρα, 11 Μαΐου του 2026. Airgus Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
0: Απέναντί μας Χαρά Γιαννοπούλου ρυθμίζει τον ήχο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio, δύο λέξεις, Air News η μία, Radio η άλλη.
0: Οι πρωινές διαδρομές, σελίδα μας στο Facebook, για το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους.
1: Θα ρίξουμε λοιπόν μια ματιά στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.
0: Βεβαίως.
1: Αυτή που κυριαρχεί από το διεθνές πεδίο, από τον πόλεμο στο Ιράν, η απάντηση ουσιαστικά του Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση του Ιράν. Που ποια ήταν, η απάντηση ήταν μονολεκτική, απαράδεκτη ήταν η πρόταση αυτή.
0: Táxi.
1: Το Ιράν τι είπε, ότι αυτό που ζητάει οι Ηνωμένες Πολιτείες ισό δύναμη με παράδοση της Τεχεράνης, και έθεσε τρεις όρους.
0: Για να το πούμε πιο απλά, το απόλυτο αδιέξοδο για μια ακόμα φορά, φαίνεται ότι είμαστε σε σημείο μηδέν, δεδομένου ότι οι δύο πλευρές δεν τα βρήκαν, δεν τα βρίσκουν για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για το μέλλον της κρίσης στη Μέση Ανατολή, τις οικονομικές επιπτώσεις που δημιουργεί αυτή η κρίση και τις συνέπειες που έχουν στις τσέπες μας, το απόλυτο αδιέξοδο σε μια κατάσταση που ευθύς εξ αρχής έμοιαζε εξαιρετικά εύθραυστη, για να μην πούμε εντελώς χαμένη. Σε ό,τι αφορά εδώ την δική μας εσωτερική επικαιρότητα, το θέμα είναι, το μεγάλο θέμα της ημέρας είναι ότι είναι πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Λοιπόν, αυτό είναι, μπράβο στην ΑΕΚ, συγχαρητήρια. Κέρδισε ένα Παναθηναϊκό για μια ακόμη φορά πολύ κατώτερο των περιστάσεων. Ακούω διάφορα από χτες, ας πούμε, ότι παίξαμε μπάλα και τρίχες παίξαμε. Σημασία έχει πάντα τι γράφει το ταμπλό. Και το ταμπλό εδώ έγραψε 2-1 με ένα buzzer beater εντυπωσιακό από την πλευρά της ΑΕΚ. Συγχαρητήρια. Δεν θέλω να πω πάντα τέτοια.
1: Δεν φαντάζομαι, δεν το περίμενα να πεις κάτι τέτοιο.
0: Να πω πάντα τέτοια, αλλά εντάξει, να κερδίζει ο καλύτερος. Τι να πω.
1: Και ας μην αναφερθούμε σε χρώματα.
0: Ναι. Να μην αναφερθούμε σε χρώματα, είναι αλήθεια.
1: Στο πολιτικό πεδίο, καλά, στο οικονομικό πεδίο τα είπες όλα με την ακρίβεια, που είναι η απόλυτη απόρρεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το πετρέλαιο στα 105 με 106 δολάρια το βαρέλι πωλείται, και ίσως μέσα στην ημέρα να έχουμε και άλλη άνοδο.
0: Σε ό,τι αφορά το περίφημο θέμα του Χανταϊού, να πούμε ότι στην Ελλάδα έχει μεταφερθεί και νοσηλεύεται σε καραντίνα για 45 μέρες ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλου, το οποίο επλήγει από το Χανταϊό. Ο άνθρωπος είναι απολύτως καλά στην υγεία του. Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, η νοσηλεία του είναι για εντελώς προληπτικούς λόγους. Δεν είναι ασυμπτωματικός, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, θα παραμείνει σε αυστηρή καραντίνα 45 ημερών σε ένα ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο. Ωστόσο, νέα κρούσματα καταγράφονται σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους επιβάτες. Διαβάζουμε στο EarthNews.gr ότι είχαμε 3 νέα κρούσματα στις πτήσεις επαναπατρισμού. Εντυπωσιακό αυτό. Των επιβατών που απομακρύθηκαν στο σύνολό τους χθες από το κρουαζιερόπλοιο. Συγκεκριμένα, ένας Αμερικανός, ένας Γάλλος βρέθηκαν θετικοί, παρουσίασαν συμπτώματα της λίμωξης εν πτήση σε διαφορετικά αεροσκάφη. Ενώ ένας ακόμη Αμερικανός, ο οποίος επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρουσίασε και αυτό συμπτώματα. Εντάξει, οι γιατροί, οι λοιμοξιολόγοι είναι γενικώς καθησυχαστικοί για το θέμα αυτό.
1: Ναι, παρόλα τα αυτά παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας όλων των επιβατών αυτού του πολυσυζημένου κρουαζιερόπλοιου. Ξέρεις, καμιά φορά σκεφτόμουν για να ταξιδέψεις, να κάνεις αυτές τις κρουαζιέρες, στοιχίζουν πολλές χιλιάδες ευρώ η συμμετοχή, 14-15 χιλιάδες. Φαντάζεσαι τώρα αυτούς τους ανθρώπους που ξεκίνησαν την κρουαζιέρα τους και βρέθηκαν.
0: Εδώ στοίχησαν, ρε φιλενάδα, 7 κατοστάρικα η Μετάλλικα, στα εισιτήρια για τη συναυλία των Μετάλλικα.
1: Δεν θα στοιχίσει η κρουαζιέρα,
0: μου
1: θα μου πεις. Πρόσεξε, αυτοί που πήγαν στους Μετάλλικα όμως το ευχαριστήθηκαν. Τώρα εδώ έχουν οι άνθρωποι βιώνουν.
0: Ξινό τους βγήκε.
1: Βέβαια.
0: Ξινότηση.
1: Και λίγα λες. Το ξινό που λες και λίγα είναι.
0: Μετάλλικα, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε μια κουβέντα ή μισή κουβέντα, έστω και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, για αυτή τη συναυλία σταθμό, έτσι, τουλάχιστον για τα μουσικά και συναυλιακά δρόμενα στη χώρα μας τα τελευταία πολλά χρόνια. Μετάλλικα τα δώσαν όλα, παρά τις περί του αντιθέτου λίγες απόψεις.
1: Λίγες γκρίνιες.
0: Πραγματικά όσοι πήγαν πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Γενέ, πάσε της ροκ σκηνής. Συναντήθηκαν εκεί σε ένα μοναδικό ραντεβού και πέρασαν υπέροχα. Εμένα σου λέω, μου έκανε τρομερά μεγάλη εντύπωση ότι χόρευαν οι 50άριδες και οι 40άριδες και οι 18άριδες ήταν με τα κινητά στα χέρια.
1: Το απόλυτα αναμενόμενο. Κυριολεκτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι έγινε σεισμός, σύστηκε το ΆΚΑ.
0: Κυριολεκτικά.
1: Και το λέω, γι' αυτό το λέω. Γιατί είχαμε σεισμόγραφο που κατέγραφε. Και μάλιστα άκουγα τον επικεφαλής του γεωδυναμικού που έλεγε ότι και σε άλλες και διεθνώς και σε άλλες συναυλίες που έχουν τόσο πολύ κόσμο, βέβαια, που είναι τόσο μαζικές, ακολουθείται αυτή η τακτική. Δεν είναι επικίνδυνο, μην φανταστεί κάποιος ότι. Δεν είναι επικίνδυνο, αλλά καταγράφονται μικροδονήσεις.
0: Έτσι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα Eurovisionικά, να πούμε ότι έχουμε αύριο καλά νέα. Αύριο έχουμε την παρουσία του Ακύλα στον ημιτελικό. Πήγε πάρα πολύ καλά στην εμφάνιση σε αυτό το περίφημο Τυρκουάζ Χαλί που έγινε η παρουσία των καλλιτεχνών. Κέρδισε τις εντυπώσεις και μάλιστα πάει πολύ καλά και στα στοιχήματα. Από ό,τι μαθαίνουμε, είναι στη δεύτερη θέση. Πολλοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να κάνει την έκπληξη και να καταχθεί στην πρωτιά. Το ευχόμαστε όλο ψυχρά.
1: Θεωρείται φαβορί. Ήταν πάντως εντυπωσιακό το promotion που ακολούθησε η ΕΡΤ για αυτή την υποψηφιότητα. Όχι και πόσες άλλες χρονιές δεν γινόταν, αλλά ήταν άριστο. Αν το παρακολουθήσεις, άριστο. Καλή επιτυχία. Α, ναι, μια και μίλησε για τον ημιτελικό, τέταρτη. Τη θέση 4 έχουμε.
0: Α, 4.
1: Νωρίς, ναι. Νωρίς θα εμφανιστούμε.
0: Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά ζητήματα, τα αστυνομικά, η ιστορία που έχει σοκάρει όλη την Ελλάδα, θα μου πεις από σοκ σε σοκ πάμε, τι να κάνουμε. Δυστυχώς, η πραγματικότητα ξεπερνάει τη φαντασία, ακόμη και την πιο νοσηρή. Ναι. Εν προκειμένου, είχαμε μια υπόθεση που έχει πραγματικά παγώσει την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου. Μια 28χρονη μητέρα, 27-28 τώρα, βασιτώσει εκεί, μια νέα γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασας το απόγευμα του Σαββάτου και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγος και διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, παρακαλώ. Διότι, σύμφωνα με πληροφορίες, την παρέστηρε με το όχημά του μπροστά στα μάτια των τριών παιδιών. Και μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι την πέταξε έξω από το αυτοκίνητο και συνέχεια.
1: Την άφησε, τη γυναίκα βοήθητη. Ναι. Μάλιστα, υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες από το οικογενειακό του περιβάλλον ότι και άλλες φορές την είχε κακοποιήσει. Τι να πει κάποιος. Ναι. Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει η φρίκη.
0: Λέγεται ότι ενδεχομένως να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Τώρα.
1: Είναι άλλωστε όμως αυτό γιατί πάρα πολλοί πια το χρησιμοποιούν ως άλλο το αλκοόλ, τα ψυχολογικά προβλήματα.
0: Θα τα βρει η αστυνομία. Και είχαμε και ένα στιγερό έγκλημα ακόμα στην Θεσσαλονίκη. Εκεί όπου αναστείται η σωρός ενός 54χρονου που δολοφόνησαν δύο άνδρες ηλικίας 43 και 44 ετών τις βραδινές ώρες του Σαββάτου. Τρεις άνδρες. Μετέβησαν στην οικία δύο Ρωμά, ακολούθησε επεισόδιο. Κατά τη διάρκεια της εμπλοκής, ένας από τους τρεις φαίνεται να πυροβόλησε το θύμα, το οποίο συνέχεια το έριξαν στον ποταμό. Οι αρχές ενημερώθηκαν, ξεκίνησαν έρευνες για αυτή την επίσης ανατριχιαστική ιστορία.
1: Τι να πω τώρα. Τώρα στο πολιτικό πεδίο, στις ειδήσεις, τι είναι αυτό που κυριαρχεί. Είδαμε σε κυριακάτικες εφημερίδες σενάρια για την ημερομηνία των εκλογών. Άρχισαν να πέμπουν και συγκεκριμένες ημερομηνίες στο τραπέζι. Το σίγουρο είναι ότι αυτή την εβδομάδα τι περιμένουμε. Έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας 15-17 Μαΐου. Έχουμε σήμερα την πρώτη εκδήλωση στο Χαλάνδρι, γιατί μέχρι τώρα είχαμε τις παρουσιάσεις του βιβλίου του για τον Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρι. Αναμένεται σιγά σιγά όλο και πιο κοντά φτάνει ο κύριος Τσίπρας στην ανακοίνωση του κόμματός του.
0: Ναι, σύμφωνα με μια ανάρτηση η οποία βλέπω είχε ανεβεί και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κύριος Τσίπρας λέει ότι το ταξίδι συνεχίζεται. Στέλνει το μήνυμα ότι το ταξίδι συνεχίζεται. Έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνει απολογισμό για την Ιθάκη, γράφοντας 9 πόλεις, 9 εκδηλώσεις, 9 σταθμοί. Ευχαριστώ από καρδιά στους χιλιάδες αναγνώστες και αναγνώστριες. Όσοι προσήλθαν τις εκδηλώσεις για την παρουσίαση της Ιθάκης και φυσικά όσοι έκαναν την τιμή να την παρουσιάσουν, το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται ή μόλις τώρα αρχίζει, λέει, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά ή επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι προχωράει στην ίδρυση κόμματος. Άρα να το δούμε τελικά.
1: Για να δούμε. Ήδη το φως δημοσιότητας βλέπουμε βέβαια τα νέα πρόσωπα με τα οποία θέλει να ξεκινήσει το εγχείρημά του, όπως και αν το ονομάσει. Το όνομα Πηξίδα έχει ακουστεί πολύ. Και πρέπει να σου πω ότι σε εξέλιξη, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα μιλούσαμε για τα δείπνα και τα τραπεζώματα στην κοινοβουλευτική ομάδα ενώπιση τη κοινοβουλευτική ομάδα Νέα Δημοκρατία, και στο ΣΥΡΙΖΑ κάτι ανάλογο συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Όπως καταλαβαίνεις, αυτή η εξέλιξη, γιατί υπάρχει το ερωτηματικό τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Γιατί τα κάνουμε θέμα και τα ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Έχω αρχίσει λίγο και εκνευρίζομαι, όχι με σένα εννοείται, αλλά με αυτούς όλους, ας πούμε, και τους δικούς μας τους συναδέλφους κλπ. Που το αυτονόητο, για να δημιουργηθεί ένα κόμμα, γίνεται μια ζύμωση. Σε μια ζύμωση μπορεί να γίνει και τρώγοντας. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα ήταν πάντα. Δηλαδή, πώς θα γίνουν ακόμα. Θα κάνω μια τηλεδιάσκεψη μέσω διαδικτύου, ας πούμε, και θα αποφασίσω.
1: Περίμετρο.
0: Θα πω και ξεκινάμε, λέει, τα δείπνα. Τα δείπνα. Δεν έχουμε, δηλαδή, όταν θέλουμε να δώσουμε suspense, ας πούμε, γράφουμε τα δείπνα.
1: Στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε προηγούμενο.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μεταπολιτευτικά.
0: Του
1: κ. Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έχουμε προηγούμενο ένα πρόεδρο κόμματο να παρετείται και προεδρία του κόμματο. Να κάνει δικό του κόμμα, να μένει ανοιχτό τι ακριβώ θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι από του βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτά είναι τα θέματα.
1: Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό.
0: Σαφέστατα αυτό είναι που έχει ενδιαφέρον. Όχι τα δείπνα. Τα δείπνα, επειδή λέω.
1: Όχι, είναι ενδεικτικό τη κινητικότητα που υπάρχει. Είτε πρόκειται για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν ήταν τυχαίοι ποιοι συμμετείχαν. Και εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ για την αγωνία των βουλευτών και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνουν τελικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: είναι και 10. Φαγού, αυτή που αγαπάει το φαγητό, όπως υπερασπίζεται τα δείπνα αμέσως.
0: Βέβαια, αμέσως. 9 και 19 πρώτα λεπτά η ώρα. Για πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

0: μεταξύ βλέπω μια νέα δημοσκόπηση, έχει γίνει από την Opinion Poll για λογαριασμό του Liberal. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση αυτή, το 46,5% των ερωτηθέντων φαίνεται να εμπιστεύονται ή δηλώνουν ότι εμπιστεύονται την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας σε θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Και να λοιπόν που αυτά τα δύο θέματα φαίνεται ότι εξελίσσονται στο ισχυρό χαρτί της κυβέρνησης, εν αντιθέσει με τις προσδοκίες ότι θα ήταν η οικονομία. Άμυνα και εξωτερική πολιτική.
1: Κοίταξε, αν συνεχίσουμε σε αυτό το στρατηγικό πολέμο, καταλαβαίνεις ότι θα είναι σημαντικός. Και αυτός ο τομέας θα είναι σημαντικός για τις αποφάσεις που θα λάβουν.
0: Ναι.
1: Προς τις κάλπες οι πολίτες, βέβαια.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω, για κάποιους μπορεί να μην είναι αυτό, να είναι η οικονομία. Για κάποιους άλλους το θέμα των θεσμών. Αλλά δεν μπορούμε να μην το λάβουμε υπόψη μας.
0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε τώρα σελίδα. Να προσγειωθούμε σε πιο καθημερινά ζητήματα. Γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα για την ανεργία, την αντιμετώπιση της, αλλά και το θέμα του re-brain, πώς το λέμε, regain, re-brain,
1: Έχω μπερδευτεί εγώ αυτά με τα regain, re-brain.
0: Εν πάση τόση, της επιστροφής ανθρώπων που ξενιτεύτηκαν από την Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης.
1: Καταλαβαίνομαστε.
0: Έγινε μάλιστα και μια έτσι ιδιαίτερη εκδήλωση από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά προχτές, όπου συμμετείχαν Έλληνες από το Ηνωμένο Βασίλειο και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο Λονδίνο. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, για να μας τα πει όλα αυτά και να μας πει και ποια κρίθηκε ότι είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος, της επόμενης δεκαετίας τουλάχιστον. Ποιοι είναι οι κλάδοι οι οποίοι προσφέρουν σημαντικές απολαβές ή ενδιαφέρουσες απολαβές και είναι πόλος έλξης για τους νεότερους ανθρώπους. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κορκίδη, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
2: Κύριε Αδαμόπουλε, να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Εύχομαι να αποκαταστήσω την τάξη να πω ότι ήταν πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιάς συμμετείχε με επιχειρήσεις μέλη του σε αυτή την πραγματικά πολύ επιτυχημένη πρωτοβουλία. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Έχει γίνει σε αρκετές πόλεις όπου υπάρχει απόδημος ελληνισμός και γενικότερα τα παιδιά που φύγανε τη δεκαετία της κρίσης. Να σας πω ότι φύγανε πάνω από 750.000 σύμφωνα με όσα είπε η Υπουργός η Νίκη Κεραμέως, αλλά έχουν επιστρέψει 435.000 και πλέον δεν είναι ότι δεν φεύγουν άλλοι, απλώς έχουμε θετικό πρόσημο σε αυτούς που επιστρέφουν σε σύγκριση με αυτούς που φεύγουν.
1: Φεύγουν κάποιοι, αλλά επιστρέφουν και άλλοι.
2: Ναι, περίπου 20.000 δηλαδή είναι το θετικό πρόσημο ετησίως. Πάντως είχε ιδιαίτερη επιτυχία. 3.000 Ελληνόπουλα που σπουδάζουν, εργάζονται ως στελέχοι, ως απλοί εργαζόμενοι, ακόμα και ως φοιτητές που επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα μας, στη χώρα τους, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι συνθήκες στη Μεγάλη Βρετανία έχουν αλλάξει προς το δυσμενές σενάριο, θα έλεγα, αναφορικά με την οικονομία και την επιχειρηματικότητα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια καλή ευκαιρία λοιπόν να δώσουμε κίνητρα σοβαρά σε αυτά τα παιδιά που πραγματικά το επίπεδό τους στο γνωσιακό είναι εξαιρετικό, να επιστρέψουν και να εργαστούν σε ελληνικές επιχειρήσεις.
1: Εντάξει, βέβαια υπάρχει και ένα θέμα αμοιβών για να επιστρέψουν, φαντάζομαι, και ευκαιριών.
2: Γι' αυτό πήγαμε προετοιμασμένοι, κυρία Γεωργίου.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
2: Πήγαμε με προτάσεις πάνω από 2-3.000 ευρώ πρώτο μισθό, ώστε να τους δοθεί το κίνητρο αυτό, συν το γεγονός, αυτό το κίνητρο το οποίο δίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή το 50% της φορολόγησής τους για τα επόμενα 7 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αρκετά ελκυστικό αυτό. Γιατί το λέω. Ξέρουμε ότι οι μισθοί, ιδιαίτερα στη Μεγάλη Βρετανία, είναι διπλάσιοι, τριπλάσιοι.
2: Είναι, θα σας πω, κατά μέσο είναι 5 με 6.000
0: το μήνα. Ακριβώς.
2: Όμως χρειάζονται πάνω από 3.000 για τη στέγασή τους.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
2: Και
0: έτσι όπως πάμε σιγά σιγά και εδώ εκεί θα φτάσουμε.
1: Έλα, αισιόδοξο.
0: Λέμε τώρα.
1: Μην

0: τώρα σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών. Υπάρχει ένα, σας είπα, υπάρχουν δεξιότητες και γνώσεις που χρειάζονται στην ελληνική αγορά. Και εμείς, ξέρετε, σε επιμελητήριο πήγαμε να εκπροσωπήσουμε και τους μικρομεσαίους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί ήταν 35 μεγάλοι όμιλοι που σίγουρα παρέχουν μια ασφάλεια μεγαλύτερη έτσι, και κίνητρα καλύτερα, αλλά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αν θέλουν να αναπτυχθούν, πρέπει πραγματικά να επενδύσουν στον επαναπατρισμό των Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό.
1: Πάμε τώρα στο άλλο θέμα, μεγάλο θέμα που ενδιαφέρει. Παράλληλα είναι σε σχέση με τα επαγγέλματα του μέλλοντος.
2: Να δούμε καταρχάς, πριν δούμε τα επαγγέλματα του μέλλοντος, να δούμε αν υπήρξε κάποιο ενδιαφέρον. Αν προέκυψε κάποιο ενδιαφέρον από την εκδήλωση.
0: Υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Από ό,τι μάθαμε, είναι συμμετοχή ρεκόρ και από την πρωτοβουλία που έγινε στη Νέα Υόρκη και στην Ολλανδία στο παρελθόν, αλλά και στο Λονδίνο που είχε ξαναγίνει. Δεν είχε ξεπεράσει τις 2.000 συμμετοχές. Τώρα ξεπέρασε τις 3.000, κάτι που σημαίνει ότι κάτι έχει αλλάξει και στην Ελλάδα για να θέλουν τα Ελληνόπουλα να επιστρέψουν.
1: 3.000 εκδήλωσαν επιθυμία να επιστρέψουν ή συμμετείχαν στην εκδήλωση?
0: Όχι, συμμετείχαν με τα βιογραφικά τους. Εμείς συναντήσαμε τα παιδιά και συζητήσαμε μαζί τους και πραγματικά έχουμε εντυπωσιαστεί με την ωριμότητά τους. Ευχόμαστε να πιστεύουμε ότι πραγματικά ίσως είμαστε σε ένα στάδιο κυκλικότητας της απασχόλησης. Δηλαδή κάποιος βγαίνει στο εξωτερικό, γίνεται καλύτερος και επιστρέφει στη χώρα του. Να σας πω ένα στοιχείο όμως που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εάν αυτοί περίπου 750.000, άλλοι λένε 600.000 επιστήμονες που έχουν βγει στο εξωτερικό την περίοδο της κρίσης, κόστησαν στους γονείς τους ή και στο ελληνικό δημόσιο περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ για να σπουδάσουν. Όμως στις χώρες που πήγαν έχουν δώσει προστιθέμενη αξία με την απασχόλησή τους πάνω από 50 δις ευρώ. Αυτά λείψαν από τη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια.
2: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό περιμένουμε να επιστρέψουν. Επενδύουμε σε αυτό. Πάμε τώρα στα επαγγέλματα.
0: Δεν έπρεπε να τους αφήσουμε να φύγουμε.
2: Αυτό είναι.
1: Έτσι είναι, η συγκυρία ήταν τέτοια. Τουλάχιστον να τους πείσουμε να επιστρέψουν.
0: Αυτό είναι το
1: σημείο. Κύριε Κορκίδη, ελάτε τώρα, ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος?
0: Λοιπόν, ειδική τεχνική νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, ψηφιακής μάθησης. Το ποσοστό που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί η ζήτηση είναι 55% και 18.000 θέσεις εργασίας.
1: Μάλιστα.
0: Ειδική κυβερνοασφάλειας, 50% και 15.000 εργασίας. Μηχανική ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 45% και 14.000 εργασίας. Αναλυτές δεδομένων, 40% και 12.000 θέσεις εργασίας. Και στελέχη βιώσιμου τουρισμού και εμπειρίας επισκέπτη, δηλαδή πάμε τον τουρισμό σε ένα επίπεδο παραπάνω, με αύξηση της ζήτησης 35% και 11.000 μόνιμες θέσεις εργασίας.
2: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον όλο αυτό. Μακάρι δηλαδή να συνεχιστεί και να έχει αποτέλεσμα.
0: Ναι, υπολογίζουμε ότι είναι γύρω σε 110, πάνω από 110.000 θέσεις εργασίας σε αυτά τα νέα επαγγέλματα του μέλλοντος, τα οποία όμως μπορεί να λέμε ότι θα είναι τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας, αλλά σιγά σιγά θα αρχίζουν να οριμάσουν πολύ νωρίτερα, έτσι, μέχρι να φτάσουν στο πικ. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια καλή ευκαιρία να βοηθήσουμε τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις φέτος, ενδεχομένως να επιλέξουν και τον κλάδο που θα έχει ενδιαφέρον και θα έχει και απορροφητικότητα μετά τις σπουδές τους.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε
2: Κορκίδη.
1: Πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Κορκίδη. Καλημέρα. Λοιπόν, 9 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα, πάντα στο Earth News Radio είστε συντονισμένοι. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Καλημέρες πολλές και μεγάλες και στους φίλους μας που μας στέλνουν μηνύματα. Καλημέρα στον Πέτρο. Θίξτε, λέει, όσο μπορείτε το θέμα. Αυτό το πράγμα που συνέβη στην Κρήτη με το 30χρονο που παρέστηνε και λοιπά την γυναίκα. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, τα λέμε. Καλημέρα στη Δήμητρα Τηλίρου, καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Καραγιάννη. Καλημέρα στον Μαρκέλο. Δηλώνω υπεύθυνο ότι δεν ήμουν στους Μετάλλικα. Στην Κιουβέλ, καλημέρα.
1: Στη Δέσποινα.
2: Ναι, στη Κιουβέλ λέει, τα μικρά παιδιά πήγαν στην Καλογρέζα, ήρθαν σε πρώτη επαφή με το Μπάφο, μάλιστα. Αν ήταν να περιμένουν εκεί, Θανάση μου, άστο τώρα. Άστο τώρα, ανοίγεις μεγάλη συζήτηση. Καλημέρα στην Δέσποινα, ναι, σωστά.
1: Καλημέρα στην Νίνα.
2: Και στον Γιώργο το Θήμιο. Πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο διπλωματικό αδιέξοδο για το τέλος της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για συμφωνία τερματισμού του πολέμου, Αμερικανός Πρόεδρος. Στις Βρυξέλλες συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα η Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 104 δολάρια το βαρέλι. Σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης στο νοσοκομείο Αττικών, ο Έλληνας επιβάτης του κρασγερόπλοιου με το Χανταϊό, ασυμπτωματικός και χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας. Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται η 27χρονη μητέρα 4 παιδιών που εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στο δρόμο. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Καλημέρα σε όλους και καλή δύναμη. Να είστε καλά που βρίσκεστε από όπου και αν μας ακούτε. Τα μηνύματά σας καταφθάνουν εδώ βροχή και ανάμεσά τους και κάποια πολύ συγκινητικά. Όπως αυτό της φίλης της Δέσποινας της Κοσμαδοπούλου, η οποία στέλνει τα συγχαρητήριά της στην φίλη μας εσείς στην Καπλάνη. Κάθε Κυριακή η Σύση παρουσιάζει μία εκπομπή του συγκατοίκους που αφορά τα ζωάκια, γενικά τις φιλοζωικές οργανώσεις, τους συγκατοίκους, τετράποδους συγκατοίκους της καθημερινότητας και της καρδιάς μας. Στέλνει λοιπόν τα συγχαρητήριά της σε αυτήν την εκπομπή που μεταδόθηκε ανήμερα της γιορτής μητέρας.
3: Ναι, χθες την Κυριακή.
2: Και όπως γράφει, διαβάζω ακριβώς το μήνυμα, για όσες έχουμε ή δεν έχουμε παιδιά και για τα ζώα πολλές ευχές, για τη μητρική στάση ζωής, συγχαρητήρια και για όσους σώζουν ζωάκια, όπως το γατάκι που προαναφέρατε. Ναι, πραγματικά, τώρα το συνειδητοποιώ ότι αυτή η συγκλονιστική σκηνή που περιέγραφα νωρίτερα με το γατάκι, το οποίο είχε εγκλωβιστεί μέσα στον υπόνομο και καταβλήθηκε όλη αυτή η φοβερή προσπάθεια από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χαλανδρίου για να το σώσει και είχε αίσιο τέλος. Καθ' όλη τη διάρκεια λοιπόν όλης αυτής της φοβερής περιπέτειας που αρχικά μοιάζε χαμένη, η μανούλα ήταν εκεί δίπλα στον υπόνομο
3: η
2: και
3: γατούλα
2: περίμενε.
3: Που μας έλεγες από την αρχή ότι ανησυχούσε, ήταν όλες αυτές τις μέρες.
2: Γιατί
3: εκεί
2: η μάνα είναι μάνα, όποια μορφή κι αν έχει. Όποια μορφή κι αν έχει. Η μάνα
3: και
2: είναι
3: αν φροντίσεις κάποιο, είτε ένα σκυλάκι, είτε ένα γατάκι, είτε ένα παιδί το οποίο δεν είναι δικό σου, δεν είσαι μάνα και πάλι.
2: Έτσι νομίζω εγώ.
3: Και εγώ.
2: Λοιπόν, 9 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα. Υπενθυμίζουμε ότι αν θέλετε να μας στείλετε μηνύματα, κάντε το άφοβα, είτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές.
3: Είτε μέσα από το Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio. Air News μία λέξη, Radio ή άλλη. Είναι πολλά και συγκινητικά τα μηνύματα σήμερα.
2: Όντως.
3: Ναι.
2: Και σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για αυτά.
3: Και να σου πω ότι έχει βελτιωθεί και η κατάσταση στους δρόμους.
2: Για πες.
3: Κάπως, μην φανταστείτε ότι θα σας περιγράψω μια ειδηλιακή εικόνα, αλλά να, στην κάθοδο του Κηφισού τα προβλήματα ξεκινούν από τη Φιλαδέλφια και φτάνουν μέχρι την Ιερά Οδό, στην Άνοδο από την Ιερά Οδό μέχρι την Αχαρνών. Λίγο καλύτερη εικόνα στη Λεωφόρο Αθηνών, από Χαϊδάρη μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου, δεν έχουμε τα προβλήματα στη Σχιστού. Οι δρόμοι γύρω Πανεπιστημίου Ακαδημίας αυτή την ώρα παρουσιάζουν, όσο και φαίνεται περίεργο, καλή εικόνα. Έχουμε πρόβλημα όμως στην Καλλιρόης, την Ηλιουπόλιος και την Αρδιτού και έχουμε και στη Βασιλής Σοφίας. Η Κηφισίας από το κέντρο μέχρι το Χαλάνδρη, στο ρεύμα προς Κηφισιά με πρόβλημα και η Μεσογείος στο σταθμό του μετρό στο Χολαργό. Στο ρεύμα προς Αθήνα παρουσιάζει αυτή την ώρα τα αρκετά προβλήματα. Ο Πειραιάς φαίνεται ότι έχει πρόβλημα αυτή την ώρα. Βλέπω όλους τους μεγάλους δρόμους του Πειραιά αυτή την ώρα μπουτιλιαρισμένους. Κάτι έχει συμβεί, έχει πολλή κίνηση, δεν ξέρω. Αν βρίσκεστε στον Πειραιά ή κατευθύνεστε προς τον Πειραιά, να το λάβετε υπόψη σας.

0: Να σου πω, πήρες χαμπάρι αυτή την ιστορία με τον περίφημο Γερμανό τουρίστα, ο οποίος ερχόταν στην Κόγκια διακοπές τα καλοκαίρια, κώς ήταν πόλος έλξης, νομίζω παλιότερα, κυρίως Βρετανών τουριστών, αλλά τα τελευταία χρόνια πραγματικά συγκεντρώνει τις προτιμήσεις τουριστών από όλη την Ευρώπη και πολλών Γερμανών, είναι η αλήθεια. Έχει όμως ένα μόνιμο πρόβλημα, το οποίο το συναντάει κανείς όχι μόνο στην ΚΟ, αλλά στα περισσότερα ελληνικά νησιά και στους τόπους διακοπών, έτσι, όχι, δεν είναι κατά ανάγκη νησιά.
1: Ότι πας, γιατί ταυτίστηκα.
0: Ναι, ότι πας, ας πούμε, πληρώνεις τα ωραία σου χρήματα, τα οποία πολλές φορές δεν είναι δυόλευκα τα φρόνητα, ως προς το μεγεθός τους, για να κλείσεις ένα ξενοδοχείο, να περάσεις 5 μέρες σαν άνθρωπος να ξεκουραστείς. Και αναζητάς λίγη δροσιά είτε στην πισίνα είτε στην παραλία κλπ. Κάτσε σε μια ξαπλώστρα. Οι ξαπλώστρες είναι όλες πιασμένες από τα ξημερώματα. Από τις 6 το πρωί πάνε κάποιοι, βάζουν πετσέτες,
1: τσάντες
0: κλπ.
1: Έγινε έξαλλος ο άνθρωπος.
0: Όχι έξαλλος, είναι σε απόγνωση. Βρέθηκε σε απόγνωση και αναγκάστηκε και πολύ καλά έκανε κατά την άποψή μου και κατέφυγε στη δικαιοσύνη. Έκανε μήνυση. Καθώς τα παιδιά του αναγκάζονταν, λέει, να ξαπλώνουν στο τσιμέντο, με ό,τι πρόβλημα μπορεί να έχει αυτό, λόγω της πρακτικής και των ξενοδοχείων, να πούμε. Έτσι. Και
1: η οποία είναι εντελώς αντιεπαγγελματική.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς σε θαμώνα του ξενοδοχείου σου να μην του επιτρέπεις να κάτσεις στην ξαπλώστρα. Είναι ενδεικτικό ότι ο άνθρωπος δήλωσε ότι ήταν 400 ξαπλώστρες και ήταν όλες πιασμένες.
0: Ναι. Δικαιώθηκε από τα δικαστήρια. Το δικαστήριο της Γερμανίας έκρινε ότι ο ταξιδιωτικός πράκτορας, στον οποίο επιβλήθηκε η ποινή, έχει την ευθύνη να διασφαλίζει την εφαρμογή ενός δίκαιου συστήματος στα ξενοδοχεία, ώστε οι άνθρωποι να μην φτάνουν σε αυτό το σημείο. Εντάξει, νομίζω η μάχη της ξαπλώστρας είναι μία μόνιμη απαράδεκτη κατάσταση, η οποία διονύζεται. Και ίσως ενδεχομένως, λέω τώρα εγώ, θα έπρεπε και οι ελληνικές αρχές κάτι να κάνουν προς αυτήν την κατεύθυνση.
1: Και αναρωτιέμαι ειλικρινά, πώς οι κάτοχοι των ξενοδοχείων, οι ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων, πώς επαγγελματικά συμπεριφέρονται όταν συμπεριφέρονται έτσι. Ναι. Είναι δυνατόν σε ένα θαμώνα του ξενοδοχείου σου, ο οποίος πληρώνει για να μείνει στο ξενοδοχείο, να του στερεί την ξαπλώστρα, τις κρατάνε για να τις κάνουν τι?
0: Δεν ξέρω, εκεί το μυαλό σου μπορεί να πάει σε 1000 πράγματα.
1: Βέβαια, ότι μπορεί να τις νοικιάσουν μετά για επισκέπτες του ξενοδοχείου και να πάρουν επιπλέον χρήματα. Και
0: κανείς δεν ξέρει. 9 και 40 πρώτα λεπτά η ώρα. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε καταρχάς που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Και να πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας σήμερα. Να πολιτικολογήσουμε λοιπόν. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκε την πρόσκλησή μας. Τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές και τον καλημερίζουμε. Καλή εβδομάδα, κύριε Σπυρόπουλε.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να τα πιάσουμε από την αρχή τα θέματα τα πολιτικά.
1: Να ξεκινήσουμε. Κύριε Σπυρόπουλε, έχουν αρχίσει να πέφτουν σενάρια για ημερομηνίες εκλογών. Εσείς τι εκτιμάτε στο ΠΑΣΟΚ? Τελικά πάμε το φθινόπωρο για εκλογές? Αυτή είναι η εκτίμησή σας? Ή η ημερομηνία, όπως άκουσα κάποια στελέχη σας να λένε, πέφτει, δίνεται στη δημοσιότητα για να έχουμε συσπυρώσει των κοινοβουλευτικών ομάδων, να προλάβουν τα νέα κόμματα κάποιοι?
3: Εγώ δεν το ξέρω και δεν
1: θα. Την εκτίμησή σας ζητάμε και του ΠΑΣΟΚ.
3: Τις ημερομηνίες, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω και να εκτιμήσω είναι ότι η κυβέρνηση βρίσκεται πλέον σε αποδρομή. Ότι όλοι σκέφτονται πώς θα πάνε στις εθνικές εκλογές για να γλιτώσουν από τη σωρία των σκανδάλων όλες οι υποθέσεις αυτές που έρχονται με πορίσματα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στη Βουλή.
1: Τι αποδρομή, οι δημοσκοπήσεις τη δείχνουν πρώτη με double score από το δεύτερο.
3: Ναι, οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια Νέα Δημοκρατία η οποία σχεδόν είχε χάσει τη μισή της δύναμη. Αν εσύ το λέτε
1: παρόλα τα αυτά,
3: αν εσύ το λέτε,
1: δεν ξέρω αν είναι επιτυχία από ότι εγώ με τους αριθμούς μιλάω.
3: Διαβάζουμε άλλα νούμερα.
1: Όχι, τα νούμερα διαβάζουμε, ίσα-ίσα, τα νούμερα διαβάζουμε.
3: Το αν υπάρχει κάποιο άλλο κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη θέση, όχι, δεν είναι κάποιο άλλο κόμμα.
0: Αυτό δεν είναι ένα θέμα όμως. Δηλαδή,
3: είναι την πραγματικότητα.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, εάν η κυβέρνηση.
3: Πριν φτάσουμε όμως στις δημοσκοπήσεις, η πολιτική συζήτηση δεν μπορεί να περιστρέφεται μόνο γύρω από τους αριθμούς των δημοσκοπήσεων.
0: Δίνει όμως μια εικόνα, όπως και να το κάνουμε. Δίνει μια εικόνα.
3: Δίνει μια εικόνα.
0: Δηλαδή όταν έχεις μια κυβέρνηση μετά από 7 χρόνια. Στο Καναβάτσο. Στο Καναβάτσο, μισό λεπτό. Δηλαδή περικυκλωμένη από ένα σωρό ζητήματα από αυτά που βάζετε. Δηλαδή υποθέσεις σκανδάλων, ζόρια οικονομικά. Δεν είναι. Η ακρίβεια παραμένει. Και έχει double score από το δεύτερο, που είναι το Πασόκ. Αυτό ενδεχομένως κάτι δείχνει. Και για τον πρώτο και για το δεύτερο, θέλω να πω, έτσι.
3: Ναι. Δεν θέλω να. Το μόνο βέβαιο είναι ότι εμείς ως Πασόκ έχουμε αποφασίσει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε το μεγάλο στόχο που είναι να κερδίσουμε τις εκλογές. Είναι προφανές ότι ακόμα βρισκόμαστε βήματα πίσω από το να πετύχουμε αυτό το στόχο μας. Έτσι, οπότε δεν είμαι εγώ εδώ αυτός ο οποίος θα πανηγυρίσει για την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Όμως, μήπως βρισκόμαστε στη μέση αυτού του δρόμου. Μήπως τα βασικά στοιχεία, τα ποιοτικά των δημοσκοπήσεων αποτυπώνουν τη θέληση του κόσμου να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή. Εγώ τουλάχιστον αυτό διαβάζω. Και κυρίως από τους οικονομικούς όρους, δηλαδή από το πώς ο κάθε πολίτης βιώνει τη ζωή του στην καθημερινότητά του. Πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, βλέπει τις τιμές, τα προϊόντα σε πολύ ψηλότερες τιμές. Πηγαίνει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και δεν βρίσκει θέση να μπορείς να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του αυτού ή του συγγενή του. Πηγαίνει στην ιδιωτική υγεία. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Πηγαίνει σε μια τράπεζα έχοντας μια μικρομεσαία επιχείρηση και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ένα δανεισμό ώστε να μπορέσει να αναπτύξει την επιχείρησή του. Έχουν έρθει πάρα πολλά χρήματα και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και με τα υπόλοιπα χρήματα που ήρθαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Δεν υπάρχει κυβέρνηση της μεταπολίτευσης που να έχει διαχειριστεί περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους. Πού πηγαίνουν αυτές στην ελληνική οικονομία? Έχει δημιουργηθεί ένα νέο παραγωγικό μοντέλο? Αντιληφθήκαμε γιατί η χώρα χρεοκόπησε και δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για μια βιώσιμη ανάπτυξη? Η απάντηση είναι πως όχι, και αυτό το βλέπουν οι πολίτες καθημερινότητα. Όταν πάνω από το 40% του μέσου μισθού πηγαίνει στο ενίκιο, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.
0: Υπάρχει βέβαια και ο αντίλογος, να στον πω.
3: Όταν η ελληνική επαρχία βιώνει το μαρασμό, δηλαδή το ένα μετά το άλλο τα χωριά να ερημώνουν, τη μία μετά τις άλλες τις κομοπόλεις να χάνουν το παραγωγικό τους ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή τους νέους ανθρώπους που δεν μένουν πίσω να εργαστούν εκεί γιατί φοβούνται, γιατί δεν έχουν ένα κέντρο υγείας. Αντιλαμβάνεστε ποια είναι η κατάσταση στην οποία επικρατεί τώρα. Υπάρχει εναλλακτική πρόταση? Κανένα όπως είμαστε, υπάρχει.
0: Ναι.
3: Υπάρχει αυτή τη στιγμή η εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτή την εναλλακτική πρόταση? Στην πλειοψηφία που θα μπορούσε να οδηγήσει το Πασόκ στην πρώτη θέση, η απάντηση είναι πως όχι. Αλλά έχουμε δρόμο μπροστά μας. Και ξέρετε, να σας πω και μια άποψη. Πλέον οι πολίτες, έτσι όπως τους συζητάμε και στην καθημερινότητα, όταν πηγαίνουμε και μας λένε τις ανησυχίες τους, η μεγάλη πλειοψηφία αποφασίζει πλέον στο τέλος. Δεν υπάρχουν πολίτες οι οποίες έχουν
1: αποφασίσει. Είναι όλα μαύρα κατά την
3: άποψή. Ναι.
1: Απλά διερωτάμε. Περιγράψετε μια χώρα η οποία είναι στο χείλος της καταστροφής. Είναι όλα μαύρα. Διερωτάμε γιατί δεν έχει γίνει τόσο καιρό.
3: Εγώ δεν είμαι καταστροφολόγος. Εγώ δεν είμαι καταστροφολόγος. Εγώ σας είπα
1: το περιγράψετε με πολύ μελανά χρώματα. Όχι, δεν θέλω να σας πω καταστροφολόγο.
3: Εγώ σας είπα ορισμένα επιχειρήματα. Αν είχατε εδώ ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ή αν θέλετε εσείς να το κάνετε χάρη οικονομίας του χρόνου, πείτε μου σε ποια από αυτά.
0: Κοιτάξτε,
3: δεν έχω δίκιο.
0: Υπάρχει, θα σας πω ποια είναι τα αντιπιχειρήματα που υπάρχουν σε ό,τι αφορά την οικονομία.
3: Παρακαλώ.
0: Να μείνουμε εκεί. Ότι η κυβέρνηση παίρνει από παντού εύσημα, από το εξωτερικό δηλαδή, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι αποπληρώνει χρέη με αποτέλεσμα να απαλλάσσει τις νεότερες γενιές από χρωστούμενα εν αντιθέσει με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, ότι η ανάπτυξη πάει πάρα πολύ καλά, ότι σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ενίσχυσης των ασθενέστερων κάνει ό,τι μπορεί δίνοντας διάφορα pass κατά καιρούς και επιστρέφοντας το μέρισμα το οποίο προέρχεται από τα πλεονάσματα, ότι αναβαθμίζεται από τους διεθνείς οίκους. Είναι αυτά τα αντεπιχείρηματα της κυβέρνησης.
3: Ότι η αγοραστική δύναμη του Έλληνα πολίτη είναι η δεύτερη από το τέλος και μας περνάει μόνο η Βουλγαρία. Σας κάνει να αναρωτηθείτε αν τα νούμερα λένε την αλήθεια, εάν η ζωή του πολίτη γίνεται καλύτερη αυτά τα χρόνια. Το ότι το 40% όπως είπα και πριν πηγαίνει στο ενίκιο και ότι τιμές έχουν εξαξευθεί και έχουμε μια αποτυχία της οικονομικής πολιτικής, της κυβέρνησης ολόκληρης πάνω στην αντιμετώπιση της εργασικής κρίσης, δεν αποτυπώνει μια πραγματικότητα? Το ότι η χώρα μας έχουν πέσει τόσα δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και έχουμε αυτό το ισχυρό ποσοστό της ανάπτυξης. που οι περισσότεροι φοβούνται ότι στο δεύτερο το εξάμεινο του έτους μπορεί να το γυρίσουμε και σε ύφεση ή στην αρχή του επόμενου έτους. Mm-hmm. Δεν σας προβληματίζει όσον αφορά το παραγωγικό μοντέλο και πού πήγαν πραγματικά αυτά τα χρήματα. Και... το ότι το 95% των επιχειρήσεων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δεν έχουν χρηματοδοτικούς πόρους, δηλαδή δεν μπήκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και δεν μπορούν να μπουν σε τραπεζικό δανεισμό, δεν σας προβληματίζει για το πού πήγαν αυτά τα χρήματα. Θέλω, μπορώ να σας πω πολλά ακόμα. Εγώ βλέπω μια οικονομία η οποία βγήκε από μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση, μια δεκαετία σχεδόν μνημονίων, ύφεσης και προσαρμογής, και είναι λογικό να πήγαινε σε θετικούς ρυθμούς. Όπως και εμείς θέλουμε, μέσα από τις προτάσεις που καταθέτουμε στο δημόσιο διάλογο, να μπορούμε να βοηθούμε τον πολίτη σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Σπυρόπουλε. Έχετε ως Πασόκ με σαφήνεια και καθαρότητα θέσει το στόχο σας εν ώψη των εκλογών. Έχει πει κατά επανάληψη ο κύριος Ανδρουλάκης. Εμείς θέλουμε να είμαστε και πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να είμαστε το πρώτο κόμμα, έστω και με διαφορά μιας ψήφου, ώστε να είμαστε σε θέση να καθορίσουμε τις εξελίξεις. Να ρωτήσω λοιπόν ευθέως, εάν κάτι τέτοιο δεν συμβεί. Εάν το Πασόκ δεν καταφέρει να επιτύχει αυτό το στόχο και να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά, εσείς ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι εξελίξεις?
3: Εγώ δεν προλάβω να δώσουμε τη μάχη στον εκλογών.
0: Ρωτώ, διότι υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που καταγράφουν τη στάση της κοινής γνώμης. Εμείς έχουμε φιλοξενήσει εδώ στο ραδιοφωνό μας κατά καιρούς διάφορους διακεκριμένους, οι οποίοι λένε ότι με τη δημοσκοπική διαφορά που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή και εν ώψη του ενδεχομένου να έχουμε πρόωρες εκλογές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει ανατροπή σε ό,τι αφορά την πρωτιά στα κόμματα. Γι' αυτό ακριβώς και σας
1: δέχομαι. Ίσα-ίσα μιλάνε για τη μάχη του δεύτερου, τη δεύτερη θέση.
0: Ότι.
3: Ξαναγυρίζουμε στις δημοσκοπήσεις, λοιπόν. Για άλλη μια φορά.
0: Να τις αγνοήσουμε.
3: Όχι, αλλά να συζητάμε μόνο με βάση τις δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι κάνουμε μια συζήτηση και όλα τα ερωτήματά σας περιστρέφονται γύρω από τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν αυτή την πραγματικότητα. Ούτε δίνουν κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Ούτε αποτυπώνουν ένα ισχυρό πρώτο κόμμα το οποίο θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία που λέει η Νέα Δημοκρατία. Τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία λοιπόν μετά?
1: Βέβαια, δεν σας ρωτήσω για τις δημοσκοπήσεις ο κύριος Αδαμόπουλος.
3: Το ερώτημα που θα μου κάνετε είναι αν θα και πώς θα σχηματιστεί η νέα κυβέρνηση και αν εμείς θα πάμε με κάποιον. Εμείς, για να τα πούμε τα πράγματα απλά, δίνουμε μια μάχη έτσι ώστε το Πασόκ να μπορέσει να μεταφέρει μέχρι και τον τελευταίο πολίτη την πολιτική τοποθέτηση για το τι πρέπει να γίνει στη χώρα. Να μεταφέρει μέχρι τον τελευταίο πολίτη το πρόγραμμά μας που πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει κυβερνητικό πρόγραμμα. Αυτός είναι ο αγώνας μας το επόμενο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Και πιστεύουμε ότι αυτός ο αγώνας μπορεί στο τέλος αυτού του δρόμου να δικαιωθεί. Μάλιστα. Δεν πάμε να δώσουμε μια μάχη με τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις στις προηγούμενες εκλογές, θέλω να σας θυμίσω, έδειχναν μια Νέα Δημοκρατία γύρω στο 34-35% και το ΣΥΡΙΖΑ περίπου στο 30%. Μάχη δηλαδή των δύο πρώτων κομμάτων για το ποιο θα επικρατήσει.
1: Στις ευρωεκλογές λέτε τώρα, στις ευρωεκλογές λέτε.
0: Στις εθνικές.
1: Στις εθνικές έδινε μια Νέα Δημοκρατία στο 31 και τελικά είχε 41 το
3: 33-34. Εντάξει, το ΣΥΡΙΖΑ στο 30. Και το ΠΑΣΟΚ όλες τις δημοσκοπήσεις του έδειχναν μονοψήφιο. Θέλω να σας θυμίσω το αποτελέσμα των διπλών εκλογών. Η Νέα Δημοκρατία ήταν στο 40%, ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε κάτω από το 20%. Έφτασε στο 17% και το Πασόκ σχεδόν έφτασε στο
1: 20%. Άρα λέτε δεν είναι Ευαγγέλιο. Ωραία. Πάμε στα νέα κόμματα τότε.
3: Αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις την κατάσταση που βιώσαμε μετά τις εκλογές? Όχι. Να μπούμε σε μια διαδικασία ξανά να συζητήσουμε για τις δημοσκοπήσεις. Αυτή είναι η πολιτική μας ζήτηση.
1: Άρα τις αμφισβητείτε. Ωραία. Πάμε στα νέα κόμματα. Πάμε στα νέα κόμματα. Κύριε Σπυρόπουλο, ας τα αφήσουμε.
3: Δεν θέλω να λέτε πράγματα τα οποία δεν είπα. Εγώ σας είπα τι έδειχνε.
0: Ότι άλλες είναι οι προτεραιότητες. Ναι, λέτε ότι άλλες είναι οι προτεραιότητες του Πασόκ.
3: Δεν μπαίνω εγώ στο ότι αν αφιζητώ.
0: Λέτε ότι η προτεραιότητά μας είναι να περάσουμε την πολιτική μας στην κοινωνία.
1: Άλλο σας λέω. Ας τις αφήσουμε.
3: Σε μια σύγχρονη πραγματικότητα αποφασίζουν και αλλάζουν την άποψή του στον τελικό δρόμο προς τις εκλογές.
1: Ωραία. Άλλο σας λέω εγώ όμως. Ας τις αφήσουμε τις δημοσκοπήσεις στην άκρη. Να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Νέα κόμματα. Του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Σας αφορούν?
3: Εμάς μας αφορά να κάνουμε δουλειά μας. Παρακολουθούμε τι γίνεται στις πολιτικές εξελίξεις.
1: Γιατί είδα μια ανακοίνωση χτες του κυρίου Τσουκαλά, να γίνω σαφής γιατί σας ρωτώ. Ότι είναι περίπου δημιουργία του διαρροή από το Μέγαρο Μαξίμου η μάχη για τη δεύτερη θέση.
3: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ βλέπω κάτι. Εγώ βλέπω τις τελευταίες μέρες, ειδικά και τις τελευταίες εβδομάδες, να το πω με τον πλέον καθαρό τρόπο, μια τεράστια προσπάθεια από τη Νέα Δημοκρατία, από το Μέγαρο Μαξίμου και από κορυφαίους υπουργούς. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα από τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη δεν υπάρχει, που λίγο πολύ προσπαθούν να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι ο κ. Τσίπρας έρχεται με φόρα, όπως το λέγαμε στο παρελθόν, για να αποτελέσει το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι νομίζω κάτι το οποίο το σκέφτονται και το περιμένουν σαν δώρο από τον ουρανό.
1: Έχουν επιλέξει για αντίπαλο δηλαδή τον κύριο Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί εμείς από τη Βουλή είχαμε την αίσθηση ότι τον κύριο Ανδρουλάκη είχε επιλέξει ο πρωθυπουργός.
3: 100% δεν το βλέπετε.
0: Πάντως σε εσάς απευθύνονται συνέχεια.
3: Πιστεύουν ότι θα μετατρέψουν μια συζήτηση από το να συζητάμε για το μέλλον αυτής της χώρας, το τι έγινε το 2015 με το 2019.
0: Μάλιστα.
3: Αυτά κρίθηκαν. Όπως και στις προηγούμενες εκλογές κρίθηκε αν ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Τσίπρα ως επικεφαλής μπορούσε να παίξει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και αυτό κρίθηκε. Εμείς πιστεύουμε λοιπόν ότι σε αυτές τις εκλογές, όντας το ΠΑΣΟΚ δεύτερο αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις και αξιωματική αντιπολίτευση, πρέπει να κριθεί αν το ΠΑΣΟΚ με το πρόγραμμά του μπορεί να οδηγήσει σε μια καλύτερη Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ με το πρόγραμμά του και με τα στελέχη του μπορεί να δημιουργήσει μια κυβέρνηση η οποία να φέρει αυτά αποτελέσματα από τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησης όσον αφορά τη ζωή του πολίτη. Mm-hmm. Και εμείς το λέμε βάσει του προγράμματός μας, βάσει των θέσεών μας, βάσει αυτών που έχουμε πει στη δημόσια συζήτηση όλο το προηγούμενο διάστημα. Γίνεται μια αγωνιώδης προσπάθεια από την κυβέρνηση, από κυβερνητικά μέσα, από διαρροές, επίσημες και ανεπίσημες, να εμφανιστεί ότι υπάρχει ένας αγώνας για τη δεύτερη θέση, γιατί αυτό τους εξυπηρετεί. Και η επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα δεν φέρνει, αν θέλετε, την προοδευτική παράταξη σε μια διαδικασία ένωσης δυνάμεων, όπως κάποιοι περιγράφουν στο δημόσιο βήμα. Νομίζω ότι η εμφάνιση του κύριου Τσίπρα δίνει χέρι βοηθείας σε μια κυβέρνηση η οποία καταραίει. Και αυτό προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν.
0: Κύριε Σπυρόπουλε, τελευταία ερώτηση. Δώσατε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση και νομίζω το ξεκαθαρίσατε με όλους τους τρόπους ότι εκείνο το οποίο σας αφορά εσάς, η δουλειά σας είναι να περάσετε το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ προς την κοινωνία και να πείσετε την κοινωνία για την πολιτική ορθότητα των απόψεών σας και το πρόγραμμά σας. Είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο, ευθέως ρωτώ, από το πέρασμα αυτού του μηνύματος μέχρι στιγμή στην κοινωνία? Πιστεύετε ότι έχει επιτευχθεί αποτελεσματικά αυτός ο στόχος, ότι ή επάσης τόσο επιτυγχάνεται όπως θα έπρεπε, για να το θέσω πιο ευθέως?
3: Εγώ θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα πάρα πολύ καλό τεκμηριωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα, σύγχρονο.
0: Αυτό είναι άλλο.
3: Θα καταλήξω. Εκεί που με ρωτήσατε. Σε μια σειρά από μεγάλα ζητήματα. Πιστεύω ότι στο σύνολό του σε πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα του πολίτη, αυτό δεν έχει περάσει στον βαθμό που εμείς θα θέλαμε. Mm-hmm. Το ζήτημα της αποτυχίας της κυβέρνησης, παραδείγματος χάρη στη στεγαστική πολιτική, και το ΠΑΣΟΚ ήταν το πρώτο κόμμα
0: που το έθεσε. Βεβαίως.
3: Μίλησε για αυτό το τεράστιο ζήτημα,
0: βεβαίως,
3: και έχει καταθέσει μια πάρα πολύ καλή πρόταση που παίρνει και βέλτιστε τις πρακτικές και από άλλα ευρωπαϊκά κράτη και πώς αυτά με επιτυχία αντιμετώπισαν το συγκεκριμένο φαινόμενο. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει κτήμα όλων των πολιτών. Από εκεί και πέρα, καταθέσαμε μια πρόταση, παραδείγματος χάρη, για την εφαρμογή στην αρχή πειραματικό της τετραήμερης εργασίας, mm-hmm, σε κάποιες επιχειρήσεις. Ανοίξαμε το διάλογο γι' αυτό. Αυτό είναι μια σημαντική πρωτοβουλία. Εμείς δεν είπαμε ότι μια μέρα στην άλλη αυτό το πράγμα μπορεί να εφαρμοστεί.
0: Εκεί όμως είδατε, βγήκαν οι δικοί σας οι άνθρωποι, ο κ. Χατζηδοδοσίου και ο κ. Καβαθάς, και ουσιαστικά σας αδειάσανε.
1: Είναι ανέφικτο.
3: Το ΠΑΣΟΚ τοποθετείται δημόσια βάσει του προγράμματός του. Ο κ. Καβαθάς και ο κ. Χατζηδοδοσίου καλά κάνουν και λένε την άποψή τους εκπροσωπώντας τις επιχειρήσεις τις μικρομεσαίες. Αλλά εμείς δεν μιλήσαμε για τις επιχειρήσεις αυτές ότι μπορεί να εφαρμοστούν άμεσα. Οπότε μην προσπαθούμε να διαστρεβλώσουμε την πραγματικότητα. Τρίτον, παραδείγματος χάρη, μιλήσαμε για τις τράπεζες. Ναι. Οι τράπεζες είναι στη χώρα μας αυτή τη στιγμή βιώνουν μια καλή περίοδο με μεγάλα κέρδη. Mm-hmm. Επειδή υπήρχε ο ελληνικός λαός και το δημόσιο το οποίο τις στήριξε όταν αυτές πήγαν να χρεοκοπήσουν. Ναι. Το θυμάστε πολύ καλά. Mm-hmm. Δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις λοιπόν έτσι ώστε να λειτουργούν βιώσιμα και να μπορούν να έχουν κέρδη. Αλλά δεν μπορούμε να ανεχθούμε αυτό που ανέχει την κυβέρνηση, δηλαδή να έχουμε τα μεγαλύτερα διαφορά επιτοκίων δανεισμού χορηγήσεων, να έχουμε τις μεγαλύτερες χρεώσεις σε κάθε τραπεζική συναλλαγή. Να συσσωρεύονται τόσα εκατομμύρια κέρδη την ώρα που δεν υπάρχει δανεισμός προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό πράγμα το ανεχόμαστε χωρίς να κάνουμε απολύτως τίποτα. Άρα λοιπόν είναι πράγματα τα οποία εμείς τα έχουμε αναδείξει στο δημόσιο διάλογο. Τα έχουμε αναδείξει μέσα από τις προτάσεις μας και μέσα από τις θέσεις μας. Και τώρα καλούμαστε να το πάμε όσο μπορούμε περισσότερο στην κοινωνία και να το γνωρίσουμε
0: και να
3: όσο περισσότερο
0: και
3: πολίτες. Το καλύτερο θα ήταν, και αυτό εγώ δεν σας κάνω υποδείξεις, προφανώς ούτε εσάς, ούτε τους δημοσιογράφους, η δημόσια συζήτηση στην πορεία προς εθνικές εκλογές, να αφιερώσουμε όσο και δυνατόν παραπάνω χρόνο στα προγράμματα και στις προτάσεις και στις αντιπαραθέσεις, αν θέλετε. Δηλαδή η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση για το αν θα πρέπει σιγά σιγά να μπούμε στη συζήτηση για την τριήμερη εργασία είναι κάτι θετικό. Αυτοί μπορούν να έχουν τα επιχειρήματά τους, εμείς τα δικά μας. Έτσι γίνονται και τις παλαιότερες δεκαετίες όσον αφορά τις περιορίες, τις προστασίες των εργαζομένων, τα εργασιακά δικαιώματα, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Τότε η συντηρητική παράταξη, όλα αυτά τα οποία τα αναδείκνει το ΠΑΣΟΚ, τα θεωρούσε κάτι το οποίο θα οδηγεί σε κλείσιμο των επιχειρήσεων. Τι θυμάστε τη συζήτηση κατά τις δεκαετίες του 70, του 80, ακόμα και του 90. Και τώρα και εκτιμένα των εργαζομένων. Έτσι λοιπόν για άλλη μια φορά το ΠΑΣΟΚ κάνει μια τομή και φέρει στη δημόσια συζήτηση τον εργαζόμενο ως έναν άνθρωπο ο οποίος ενδιαφέρεται για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, αλλά και ως έναν άνθρωπο ο οποίος ενδιαφέρεται για την οικογένειά του και για τη ζωή του.
1: Μάλιστα.
3: Και αυτό πρέπει να το αναδεικνύουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Και ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, φύγαμε.
1: Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8.
0: Πρώτο Θεός καλά να είμαστε. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Air News Radio. Έρχεται μετά το δελτίο ειδήσεων ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα, καθυστερήσει στην Αττική Οδό, κυκλοφοριακά προβλήματα επίσης γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ανησυχία για παρατεταμένο αποκλεισμό των στενών του Ορμούς, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε ως απαράδεκτη την αντιπρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μία περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός σύμφωνα με το πρακτορείο Τανσίμ. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση και περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους στο Ιράν. Η επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Σι Τζιπίνγκ αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση. Καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούζ απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με την Jerusalem Post, ο οποίος δήλωσε ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει αν δεν απομακρυνθεί το ουράνιο του Ιράν. Το Ισραήλ προειδοποιεί για νέες επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και καλεί κατοίκους να αποχωρήσουν. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την απόρριψη των όρων του Ιράν από την Ουάσιγκτον. Το Brent εκτοξεύθηκε στα 106 δολάρια το βαρέλι, στα 100 το αμερικανικό αργό. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στο νοσοκομείο Αττικών, σε καραντίνα 45 ημερών, προληπτικά ο Έλληνας επιβάτης του κουραζιερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταϊού. Είναι απείρετος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη επιχείρηση εκένωσης του κουραζιερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα. Ένας από τους συνολικά 17 Αμερικανούς που επαναπατρίζονται διαπιστώθηκε ότι είναι θετικός στον ιό. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μπαθ στη Βρετανία αναπτύσσουν ένα εμβόλιο κατά του Χανταϊού. Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε οικισμό στην Ξάνθη, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, με το τμήμα δίωξη εγκλημάτων να συλλαμβάνει τη μητέρα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στο Ηράκλειο της Κρήτης, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά την νεαρή γυναίκα. Πέμπτη Λέμβος με μετανάστες εντοπίστηκε το βράδυ ανοιχτά της Κρήτης, ανεβάζοντας τον αριθμό των μεταναστών που έφτασαν μέσα σε μία ημέρα στο νησί σε 278. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν καλοκαίρι σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Λίγο τρέξαμε στους διαδρόμους, αλλά εντάξει, το βρήκαμε. Είναι Δευτέρα σήμερα, είναι 11 του μήνα, 11 του Μάη. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε Παγκρίτια μετάδοση παίζουμε. Είναι η εκπομπή RGN, είμαι ο Περικλής Κουκλάκης. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11.

Μάνος Παπαδάκης στη ρύθμιση των ήχων εδώ στο στούντιο των Χανίων και η Γλυκερία Γρηγορίου κάνει τη γραμματική μας υποστήριξη. Βέβαια, οι καλοί συνάδελφοι από το Ηράκλειο, ο Δημήτρης Στρατήγης και ο Παράσος Χαραλαμπάκης εναλλάζονται στους ήχους και η Ελένη Ξυλούρη εκεί βοηθάει, συντονίζει τα υπόλοιπα. Βέβαια, μέσω του erteco.gr και της ψηφιακής εφαρμογής Erteco μας ακούτε ζωντανά από όπου και αν βρίσκεστε, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο.

δεύτερη εβδομάδα του Μάη επίσημα και διανύουμε το δεύτερο δεκαήμερο ουσιαστικά και έχουμε καλοκαιρία επιτέλους. Ανοιξιάτικος καιρός προς το καλοκαίρι προσομοιάζει, έτσι με τη θερμοκρασία που επικρατεί και το Σαββατοκύριακο ήταν καλό και ξεχύθηκαν οι περισσότεροι στις θάλασσες, αρκετοί όχι περισσότεροι, και στις εξοχές ιδηλιακά πήγε, ενώ και η εβδομάδα που ξεκινάει φαίνεται πως θα έχει παρόμοιες καιρικές συνθήκες, τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα, όπως βλέπω εδώ από τα μοντέλα τα μετεωρολογικά, με τριαντάρια σήμερα και αύριο σε πολλές περιοχές της Κρήτης και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε περίπου τα ίδια επίπεδα μέχρι και την Τετάρτη, που μετά από εκεί και πέρα έχουμε κάποιους δυτικούς άνεμους σιγά σιγά που λίγο θα ψυχράνουν, αλλά ελαφρώς. Και πώς καταλαβαίνουμε το καλοκαίρι, φυσικά από τα βράδια. Τη θερμοκρασία που επικρατεί τη νύχτα σε όλο το νησί και φυσικά στα νότια έχουμε περισσότερες, μεγαλύτερες διάρκειας αυξημένες θερμοκρασίες και ειδικά και τη νύχτα, που και θα πάει και έτσι μέχρι και την Τετάρτη, θα έχουμε θερμοκρασίες πάνω από 20 βαθμούς Κελσίου παρακαλώ, ακόμα και τα ξημερώματα στα παιδινά και στα βόρεια παράλια. Καλοκαίρι. Καλοκαίρι σιγά σιγά και έτσι θα διατηρηθεί ο καιρός, εκτός από όπτου πάντα. Κανείς δεν ξέρει πώς θα κλείσει ο Μάης, αλλά από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά επισημοποιείται αυτή η καλοκαιρινή σεζόν και στα καιρικά. 11 του μήνα σήμερα, και σήμερα είναι του Αγίου Αρμοδίου Μάρτυρος, των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου, του Αγίου Αργυρίου, συγγνώμη, εξεπανομής και της Οσίας Ολυμπίας και Εφροσύνης. Χρόνια πολλά σε όλους, σε όλες. Πολύ μεγάλο το εύρος σήμερα. Λίγο πιο σπάνια ονόματα, αλλά εν πάση περιπτώσει γιορτινή ημέρα, χαρούμενη ημέρα, και βέβαια και σε όσους έχετε και την τιμητική σας λόγω γενεθλίων ή άλλων επαιτίων, χρόνια σας πολλά. Πολλά και διάφορα σιγά σιγά στην επικαιρότητα, έχουμε διάφορα να σχολιάσουμε, η αλήθεια είναι, και στα τοπικά ζητήματα δυστυχώς και πάλι έχουμε μια δύσκολη εβδομάδα μπροστά μας για πολλούς και διάφορους λόγους. Αλλά δεν θα ξεκινήσουμε μαύρα και τσιχάραχνα. Θα πάμε σε ένα πρώτο τραγούδι, να μπούμε δυναμικά και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχουμε πολλά και διάφορα. Το είπαμε και νωρίτερα, θα συνδεθούμε αργότερα με το Ηράκλειο που εκεί εστιάζεται και πάλι δυστυχώς η επικαιρότητα από το Σαββατοκύριακο, καθώς έχουμε μία σύλληψη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Θα μας τα πει αναλυτικά αργότερα ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου.

και έχουμε την κεντρική επικαιρότητα στη χώρα γύρω από τον εντοπισμό του θαλάσσιου ντρόουν που βρέθηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα. Υπάρχει ζήτημα το πώς βρέθηκε εκεί, διότι από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, πρόκειται πιθανότατα για σκάφος το οποίο είναι ουκρανικής προέλευσης ή εν πάση περιπτώσει ιδιοκτησίας. Τώρα πώς και γιατί και τι, ακόμα είναι θέμα το πώς οργανώνεται. Βγήκε βέβαια χθες στην ΕΡΤ και μίλησε ο υφυπουργός ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας, το οποίο βέβαια το χαρακτήρισε ως εξαιρετικά σοβαρό σαν περιστατικό. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είπε. Οι ελληνικές αρχές από την πρώτη στιγμή έχουν πέσει πάνω στο ζήτημα, εξετάζουν από ποιο χώρα κατασκευάστηκε, ενώ προσπαθούμε να βρούμε, είπε ο κύριος Γκίκας, πώς βρέθηκε στη Λευκάδα και ποια ήταν η αποστολή του. Προφανώς υπόθηκε ότι εξετάζονται όλα τα σενάρια για την προέλευση, για τη διαδρομή, για την αποστολή του drone, του σκάφους, που βέβαια είχε και βαρύτατο οπλισμό, ήταν γεμάτο με περίπου 100 κιλά εκρηκτικές ύλες πάνω του. Πιθανότατα υπάρχει αυτό, εξετάζεται αυτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν στόχοι εντός της Μεσογείου, άγνωστο από ποιους και για ποιους, προς ποιους δηλαδή, ενάντια ποιών. Είναι όμως ζήτημα το ότι αυτό το ντρόν, όπως και άλλα αντίστοιχα, έχουν πάρα πολύ μεγάλη εμβέλεια. Μπορεί να καταγράφουν, λέει, εμβέλεια μέχρι και 600 χιλιόμετρα μακριά.

Και είναι βέβαια πολύ σοβαρή υπόθεση, πάρα πολύ σοβαρή, διότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι ένα τέτοιο σκάφος να βρεθεί και σε θάλασσα, σε έδαφος πια, που είναι εκτός πολεμικών συγκρούσεων, τόσο μακριά δηλαδή από οποιαδήποτε πολεμική σύγκρουση, είναι προφανώς εξαιρετικά περίεργο και βέβαια εξαιρετικά σοβαρό για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί. Γίνονται έρευνες και επιχειρησιακά αλλά και σε διπλωματικό επίπεδο μεταξύ δηλαδή των Υπουργείων Εξωτερικών και των αρμόδιων αρχών, και ομοίως δημιουργεί απορία, ερωτηματικά πάρα πολλά, τα οποία ακόμα δεν μπορούν να απαντηθούν, και περιμένουμε και σε αυτό το πεδίο με πολύ συγκεκριμένες βέβαια ερωτήσεις που γίνονται και κατατίθενται και από τους συναδέλφους για το ποιο είναι το καθεστώς που επικρατεί σε μια τέτοια περίπτωση. Διότι κάποια στιγμή θα διαπιστωθεί. Είναι ουκρανικού τύπου το θαλάσσιο ντρόουν, αλλά πρέπει να διαπιστωθεί από πού προήλθε, ποιος το κατασκεύασε και ενδεχομένως και τι αποστολή ήρθε. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν τα τελευταία ερωτήματα αυτά στη δημοσιότητα, στο ευρύ κοινό δηλαδή, αν θα φτάσουν οι απαντήσεις αυτές. Πάντως υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία, η οποία είναι σε μια εξέλιξη αυτή τη στιγμή και προσπαθούν να δουν και να μάθουμε κι εμείς περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: και βέβαια και στο άλλο θέμα της επικαιρότητας, το πολύ σοβαρό, το πολύ αδιάκοπο, θα το πω κάπως έτσι νομίζω, με ήπιους χαρακτηρισμούς για την ώρα, αλλά είναι θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει για ακόμα ένα καλοκαίρι. Δεν είναι άλλο αυτό, το λέμε συχνά, αλλά οι μετανάστες, οι Λέμβοι, όλη αυτή η δύσκολη διαχείριση του προσφυγικού παύλα μεταναστευτικού ζητήματος χτυπάει για ακόμη μια φορά τις πόρτες της Κρήτης. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι η Ευτυχία Πενταράκη. Καλημέρα, Έτερη Ερτζιανή. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, ραδιοφωνικό μου Τέρι. Καλημέρα, Περικλή.
0: Πάλι άλλο ένα Σαββατοκύριακο με αλλεπάλληλες αφήξεις και αυτή τη φορά όχι τσάρτερ, τέλος πάντων, όχι αεροπορικό.
1: Ναι, Περικλή, σκέψου ότι σε τρεις μέρες, όχι τη σημερινή που είναι η τέταρτη, σε τρεις μέρες είχαμε 10 συμβάντα, 10 διαφορετικές βάρκες σε 10 διαφορετικά σημεία της Κρήτης. Τώρα είναι 11, γιατί έφτασε το πρωί 56 άτομα ανιστάτων καλών λιμένων. Ξέρεις, όλοι αυτοί έχουν μετεπιβιβαστεί εν πλώ, οι 8 από τις 10 Λέμβους.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι ο καιρός καλός, αλλά μόνο κάποιος που ξέρει από θάλασσα μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει μετεπιβίβαση εν πλώ. Και μόνο
0: και
1: κάλμα μπονάτσα να είναι.
0: Αυτό ακριβώς, και για να, ναι, για να επαυξήσω αυτό που λες. Μετεπιβίβαση από ένα καρυδρότσουφλο, δηλαδή μια Λέμβο υποτυπώδη, με μίνιμουμ κάθε φορά 50-60 άτομα. Ανά πάσα και στιγμή μπορεί να ανατραπεί, ανά πάσα και στιγμή μπορεί να πνιγούν, να χαθούν ανθρώπινες ζωές πάλι. Έτσι,
1: μόλις δουν τα σκάφη της Frontex ή του λιμενικού, πάνε όλοι κατευθείαν προς τη μεριά εκείνη που πλησιάζει το σκάφος, γίνεται μετατόπιση και πουλιάζουν οι βάρκες. Είναι τρομερό το ότι είναι βέβαια πολύ έμπειροι και τα στελέχη του λιμενικού και η Frontex, το προσωπικό κτλ. Ωστόσο, αυτή η μετεπιβίβαση εν πλώ, ένα μεγάλο πλοίο και μία Λέμβος να κάτσουν δίπλα-δίπλα και οι άνθρωποι αυτοί να αλλάξουν, να πηδήξουν στο κενό και να βρεθούν στο άλλο πλοίο, είναι καθημερινός αγώνας. Και αυτό έγινε πάλι και σήμερα το πρωί και έχουμε και μια πληροφορία ότι μια ακόμη Λέμβος πηγαίνει προς τους καλούς λιμένες, είναι ανοιχτά. Έχουμε μια άλλη, μια ΜΚΟ έχει επικοινωνήσει και έχει πει ότι είναι άλλη μια Λέμβος που πάει προς τη Γάβδο. Και επειδή η καλοκαιρία συνεχίζεται, υπάρχει προβληματισμός φυσικά. Οι διαδικασίες είναι συγκεκριμένες και τις ξέρουμε πολύ καλά εμείς. Πηγαίνουν στους προσωρινούς χώρους φιλοξενίας και Ιεράπετρα και καλούς λιμένες και Αγία Γαλήνη. Και Αγιά, γιατί ξέρεις και η Αγία Γαλήνη πάει Ρέθυμνο, δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί αυτό,
0: ναι,
1: δεν έχει παραδοθεί η Αγιά επισήμως. Οπότε δεν έρχονται όλοι εδώ εκείνοι που είναι στο Ρέθυμνο.
0: Ναι, με αποτέλεσμα. Γιατί γίνονται εργασίες σε όλο αυτό το διάστημα και καλώς, διότι στο Ηράκλειο ακόμα δεν γίνονται. Δηλαδή να τα λέμε καλώς συγκριτικά, γιατί μας ακούνε και σε παγκρίτιο δίκτυο. Ευτυχώς εδώ στην Αγιά, με την όποια διαδικασία, με τις όποιες δυσκολίες και με την όποια ταλαιπωρία

0: εισαγωγικά, γίνεται μια δουλειά το τελευταίο διάστημα που τουλάχιστον σε μια ενδεχόμενη νέα κρίση, εννοώ πολύ μεγάλη αυξητική τάση στους αριθμούς των αφίξεων, θα έχουμε μια καλύτερη αντιμετώπιση. Δεν θα ψάχνουμε πάλι τελευταία στιγμή να δούμε ποιος θα βοηθήσει, πού θα βρεθούν οι πόροι, πού θα βρεθούν τα γεύματα.
1: Έχουν και κάποια κρεβάτια οι άνθρωποι να κοιμηθούν
0: παραπάνω,
1: πια, όχι στο πάτωμα.
0: Όχι αυτό το χάλι,
1: τώρα είναι 125 άτομα στην Αιγιά.
0: Ήδη, ναι.
1: Είναι εκεί. Είναι πάλι όλες οι αφίξεις Αίγυπτο, Σουδάν, Μπαγκλαντές. Mm-hmm. Το 98% είναι άνδρες, νέοι άνδρες, όπως αυτό το μοτίβο το γνωστό που ξέρουμε. Και έρχονται, δε, τα πληρώματα δηλαδή δεν έχουν προλάβει να ξεκουραστούν. Κάποιοι είναι διπλοβάρδιες, αλλάζουν βέβαια. Αλλά ξέρεις, όταν είσαι, σε βρίσκει η επιχείρηση εν πλώ.
0: Μέχρι να γυρίσεις σπίτι σου και να μπεις σε μια διαδικασία αποσυμφόρησης, πρέπει να ξαναγυρίσεις στο πεδίο. Θα είναι δύσκολο και θα είναι και δύσκολο πάρα πολύ και για τα ανατολικά μας. Δεν θέλω, ποτέ δεν το κάνουμε εμείς. Ούτε λαϊκίζουμε, ούτε Κασάνδρας το παίζουμε και να τρομολαγνούμε. Αλλά υπάρχει ζήτημα, διότι αν σκεφτείς τους δύο χώρους όπως ήταν μέχρι πρότινος, η Αγιά από τη μία στα Χανιά και ο χώρος του ψυγείου στο Ηράκλειο, που είναι τρεις χειρότερος από την Αγιά όπως ήταν πριν.
1: Καταλαβαίνουμε. Και του Εθύμνου.
0: Ομοίως και η κυτρένωση, δεν το συζητάμε καν, χωρίς καμία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή η Αγιά προχωράει, θεωρητικά και του Ρεθύμνου θα τους μαζεύει η Αγιά.
1: Σωστά,
0: δύσκολο
1: μόλις
0: αυτό.
1: Παραδοθεί.
0: Δύσκολο
1: ναι, το οποίο όμως υπάρχει. Πρέπει να σου πω ότι οι πληροφορίες μου λένε ότι θα το φάμε το καλοκαίρι χωρίς να έχει παραδοθεί.
0: Όμως υπάρχει μια υποδομή ήδη. Δηλαδή είναι σε καλύτερη ημέρα. Θέλω να το πάω λίγο παραπάνω στο Ηράκλειο, διότι ακόμα στο Ηράκλειο δεν έχει ξεκινήσει καμία διαδικασία. Το ψυγείο είναι παντελώς ακατάλληλο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ό,τι φορτώνουν οι καλοί λιμένες ανάλογα και με τον άνεμο της ημέρας και η Ιεράπετρα, θα υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία. Πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία και θα είμαστε για ακόμα ένα καλοκαίρι με την πλάτη στον τοίχο, μη γίνει το μπαμ και έρθουν αντί για 600 την ημέρα μπορούμε να διαχειριστούμε, να έρθουν 1200, 1500, 1800. Έτσι είναι δύσκολο.
1: Αυτό, παιδί, και γι' αυτό. Κάθε φορά δηλαδή που έρχεται η ενημέρωση, τρέμει η ψυχή μας και λέμε όχι, τι έγινε πάλι, πώς είναι, πού είναι, είναι καλά, είναι που φτάσανε, φτάνουνε, τι έγινε, όλο αυτό. Ευτυχώς πάνε όλα καλά, έτσι να συνεχίσει, όφου έρχονται, τουλάχιστον να γίνονται διαδικασίες όπως πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να φτάνουν ασφαλείς, να πατάνε στη στεριά ασφαλείς και υγιής. Αυτό μας,
0: και μετά η διαδικασία όπως προβλέπετε, έτσι, με την Αθήνα, με τις επίσημες δομές, με την Αθήνα, με την υπορετική Ελλάδα τέλος πάντων.
1: Και να σου πω τώρα και μια είδηση, Περικλή, θυμάσαι πέρυσι το καλοκαίρι στις πολλές αφίκτης που είχε έρθει από το Σουδάν ένας φαρμακοποιός με τη γυναίκα του και το όνειρό του ήταν να πάρει το μάστερ, να πάρει ένα
0: διπλωματούχος αυτό, ναι, μπράβο, ναι.
1: Μόλις μου έστειλαν φωτογραφία, έφτασε στην Ολλανδία. Το συνάντησε ένας συνάδελφος φωτορεπόρτερ εκεί του Reuters και μου έστειλε φωτογραφία που είναι με τη γυναίκα του πλέον ασφαλής στην Ολλανδία.
0: Πολύ σπουδαία είδηση. Πολύ σπουδαία
1: ναι,
0: είδηση.
1: Πραγματικά. Και εγώ συγκινήθηκα που τους είδα και λέω πέρασαν όλη αυτή τη θάλασσα, όλη αυτή την ταλαιπωρία. Ήταν σε μια κλειστή δομή στις Σέρες
0: ναι,
1: και τελικώς, επειδή δικαιούνταν άσυλο οι άνθρωποι αυτοί, έφυγαν και πήγαν στην Ολλανδία.
0: Αλλά θυμάμαι και το πόσο βοηθούσε και ο ίδιος και τους άλλους μετανάστες που βρέθηκαν εκεί, συγκεντρωμένους δηλαδή, ή ομοεθνείς είτε τέλος πάντων.
1: Ναι, γιατί μιλούσε αγγλικά και μπορούσε
0: και βοηθούσε
1: να βοηθήσει.
0: Πάρα πολύ στη μετάφραση. Βοηθούσε πάρα πολύ όλους και βοηθούσε και τις αρχές. Δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Τότε και εμείς που είχαμε πάθει το σοκ το πρώτο, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν μαζεμένοι πάρα πολύ.
1: Και χίλια άτομα.
0: Και ήμασταν λίγο με ένα φόβο και μια συστολή και βλέπαμε ότι αυτός ο άνθρωπος μέσα στην όλη ταλαιπωρία και την όλη. Δύσκολη συνθήκη, πολύ δύσκολη, εξαιρετικά δύσκολη. Ήταν ένα με το χαμόγελο, με την ελπίδα, με την αισιοδοξία μας. Έλεγε τι ήθελε να κάνει.
1: Και η γυναίκα του που είχε πάει και βοηθούσε τις παιδιάτρους που εξετάζαν, τις γιατρούς που εξέταζαν τα παιδάκια. Γιατί σε εκείνες τις φουρνιές είχαμε γυναίκες και
0: πολλά
1: παιδιά πολλά.
0: Βέβαια.
1: Και θυμάμαι που είχε πάει και αυτή εκεί μέσα στο παραβάν και βοηθούσε.
0: Πολύ σπουδαίες.
1: Μπράβο. Τουλάχιστον υπάρχει ελπίδα περικλεί αυτό.
0: Και επιτέλους μεταδώσαν και μια αισιόδοξη είδηση παρά το ζόφο και τον τρόμο τον υπόλοιπο. Επιτέλους. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Να είστε
0: και
1: καλά, περικλεί.
0: Κάποια στιγμή που θα πάει.
1: Πού θα πάει,
0: θα τα πούμε και στο στούντιο.
1: Θα συναντηθούμε στον αέρα. Καλημέρα, μου.
0: Καλημέρα. Ευτυχία πενταράκια την άλλη άκρη τηλεφωνική γραμμή για το μεταναστευτικό ζήτημα.

0: Λοιπόν, και πάμε να κάνουμε και τη σύνδεσή μας με τα ανατολικά μας. Καλημερίζω και καλό εβδομαδιάζω.
1: Καλό εβδομαδιάζω και καλημερίζω αντιστοίχως και ελπίζω να κάνουμε και κανένα αγιασμό, γιατί κάποιος μας έχει κάνει βουντού.
0: Και ευχέλαιο πρέπει.
1: Ιδιωσιογραφικά, έτσι.
0: Τι να πω, τι να πω.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν μιλάω αυτά για τους μετανάστες, γιατί
0: βέβαια,
1: αυτό είναι αναμενόμενο, έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι. Μιλάω για το καθαρά αστυνομικό ρεπορτάζ, όπου πηγαίνουμε από έγκλημα σε έγκλημα και δεν είναι πράγματα.
0: Και την κοινωνική τώρα, διάσταση, μωρέ Γιώργο, δηλαδή το κοινωνικό επίπεδο, το πώς όλο αυτό τώρα. Τέλος πάντων, πες την είδηση, γιατί εμείς ξέρουμε τι μιλάμε, αλλά τουλάχιστον για κάποιους
1: ακροατές. Εντάξει, όχι, μιλούμε για την περίπτωση της κοπέλας, μητέρας 28 ετών, η οποία βρέθηκε τραυματισμένη σε κακή κατάσταση στην άκρη του δρόμου κοντά στην Παντάνασα, όχι πάνω στην Εθνική όπως είχαμε στην αρχή πιστέψει, δεν είχαμε βάλει και ενημέρωση το βράδυ, σε ένα παράδρομο, γιατί η κατοικία της βρίσκεται κοντά στον οικισμό της Αγίας Φωτεινής, ας το πούμε οικισμό, είναι μια περιοχή έτσι αεροκατοικημένη κοντά στην Παντάνασα, στη γέφυρα της Παντάνασας. Στην αρχή είχε θεωρηθεί, από την αρχή μάλλον είχε θεωρηθεί ύποπτος ο σύζυγος για το τραυματισμό της γυναίκας. Πώς συνέβη τώρα το περιστατικό? Έφυγαν από το σπίτι τους χθες γύρω στις 6:20, από εκεί από την περιοχή της Αγίας Φωτεινής. Περίπου 20 λεπτά μετά ο σύζυγος πήρε την μητέρα, την πεθερά του δηλαδή, την μητέρα της κοπέλας, είπε ότι είχαμε ένα ατύχημα. Όταν πήγαν εκεί, την κοπέλα την είχαν ήδη πάρει, γιατί είχε περάσει κάποιος περίοικος, την είχε δει τραυματισμένη, είχε ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ. Είχε μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, έχει κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Να κρατήσουμε το ότι δεν κινδυνεύει η ζωή της, αλλά είναι σε καταστολή, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις όταν έχουμε χτυπήματα στο κεφάλι, για να μην υπάρξει πρόβλημα. Από την κατάθεση της βέβαια θα διευκρινιστούν πολλά. Ο ίδιος υποστήριξε, ο οποίος σημειωτέων ήταν σε κατάσταση μέθης όταν τον προσέγγιζαν αστυνομικοί, ότι ήταν, επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο τύπου κλούβα μαζί με τη σύζυγο και τα τρία από τα τέσσερα παιδιά του.
0: Αυτό είναι το σοκαριστικό.
1: Έχει τέσσερα παιδιά το ζευγάρι, ακριβώς. Τα τρία παιδάκια ήταν μέσα στο αυτοκίνητο εκείνη την ώρα. Το μεγαλύτερο 7 ετών. Και είναι αυτό που έδωσε και κάποιες πληροφορίες. Βέβαια, ένα παιδάκι 7 ετών τώρα σοκαρισμένο και το ίδιο προφανώς πρέπει να εξεταστεί, να ληφθεί όποια κατάθεση μπορεί να δώσει ένα παιδάκι 7 ετών, γιατί νομικά δεν στοιχειοθετείται, απλώς βοηθάει τις έρευνες από παιδοψυχολόγο, έτσι με τη βοήθεια παιδοψυχολόγου, παιδοψυχιάτρου. Εν πάση περιπτώσει, εξετάζονται όλα τα σενάρια. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι όπως οδηγούσε στη στροφή πάνω, άνοιξε η πόρτα, δεν ήταν καλά ασφαλισμένη και η γυναίκα που δεν φορούσε ζώνη βρέθηκε στο δρόμο. Εξού και τα χτυπήματα, αλλά συντοχρόνως οι αστυνομικοί διαπίστωσαν αίμα, δηλαδή ίχνη αίματος σε διάφορα σημεία του αυτοκινήτου, τόσο στην πόρτα του συνοδηγού, στο χειρολαβή, όσο και στο πίσω μέρος, ενώ μάλιστα και ο προφυλακτήρας του αυτοκινήτου είχε φύγει και τον είχε μαζέψει ο οδηγός και τον είχε βάλει στο πίσω μέρος της κλούβας. Ό,τι έγινε, έγινε μπροστά στα παιδιά, στα παιδάκια. Αυτό είναι το σοκαριστικό.
0: Τώρα, και το κρίσιμο πέρα, και το σοβαρό.
1: Ναι, από εκεί πέρα οι αστυνομικοί, η μία εκδοχή είναι αυτή που αναφέρει ο οδηγός, έτσι, ο οποίος, επαναλαμβάνω, του έκανε αλκοτέστ, όπως ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί μιλούμε την εντύπωση ένας τροχαίου, πάντα θα γίνει αλκοτέστ, έτσι. Ήταν σε κατάσταση μέθης. Από εκεί πέρα όμως, εξετάζει το ενδεχόμενο, ή να την έσπρωξε στη διάρκεια ενός καυγά και να πετάχτηκε η γυναίκα από το αυτοκίνητο, είτε με κάποιο τρόπο τη χτύπησε με το αυτοκίνητο.
0: Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν υπάρχει τέτοια κατάθεση είτε από τα παιδιά είτε κάτι, αν υπάρχει κάποια
1: ένδειξη. Το
0: ένδειξη.
1: Παιδάκι είπε, αλλά αυτό με κάθε επιφύλαξη.
0: Ναι,
1: γιατί
0: είναι πρώτες στιγμές.
1: Μιλάω για το παιδάκι του 7 ετών, έτσι. Όσο μπορεί να συνεπαγγείλει, ότι ο μπαμπάς κλωτούσε τη μαμά. Αλλά αυτό αναμένει, πρέπει να στοιχειοθετηθεί, να διασταυρωθεί. Δεν αρκεί η συγκεκριμένη κατάθεση, γιατί πρόσεξε τώρα, υπάρχει ένα δεδομένο ότι και στο παρελθόν έχουν καταγραφεί ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας για το συγκεκριμένο ζευγάρι. Καυγάδες. Οπότε το παιδί μπορεί να βρίσκεται σε σύγχυση. Μπορεί όντως να υπήρξε ένας καυγάς στο αυτοκίνητο και μπορεί η πόρτα να άνοιξε όντως τυχαία πάνω στον καυγά. Μπορεί όντως να την έσπρωξε και να βρέθηκε η γυναίκα έξω από το αυτοκίνητο. Μπορεί να είχε κατέβει για οποιοδήποτε λόγο η γυναίκα και να επιχείρησε να τη χτυπήσει, που είναι κάτι ακόμα χειρότερο με την κλούβα, έτσι, γι' αυτό και έσπασε ο προφυλακτήρας. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Αυτά θα τα δείξει η πραγματογνωμοσύνη. Ήδη έχει γίνει, έχει τελεστεί η πραγματογνωμοσύνη. Η αστυνομία συγκεντρώνει στοιχεία, ναι, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Κρατούμε το ότι η γυναίκα δεν κινδυνεύει η ζωή της, παρά την πτώση ή το χτύπημα, το όποιο χτύπημα.
0: Πολύ βασικό.
1: Πληροφορίες επίσης λένε ότι κάποια στιγμή στο ασθενοφόρο κατάφερε να ψελίσει, πρόσεξε τη φράση, μάλλον με χτύπησε αμάξι.
0: Από την σύγχυση τώρα, αυτό, από την πτώση, ποιος ξέρει τι, ποιος ξέρει τώρα τι γίνεται.
1: Ή από την Αθήνα, θα μου επιτρέψει.
0: Ναι, βέβαια, αποδεσμεύω τον Γιώργο Παπαδάκη.
1: Για να βάλει λίγο μουσική και βεβαίως, να επιτρέψουμε.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Βάζουμε μία μουσική και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο να μιλήσει ο Γιώργος με τα τηλέφωνα που πρέπει. Γιατί καταλαβαίνετε ότι το ρεπορτάζ τρέχει, είναι και προϊστάμενο στην Ερτυρακλή. Οπότε ένα παραπάνω με τη διαδικασία. Θα βάλουμε ένα τραγούδι, αν καταφέρουμε να τον έχουμε σε πολύ λίγο, καλώς. Αλλιώς θα ολοκληρώσουμε μαζί την ώρα αυτή της εκπομπής.

0: Λοιπόν, πάμε να ξανασυνδεθούμε με το Ηράκλειο, με τον Γιώργο τον Παπαδάκη, να κλείσουμε.
1: Καταρχήν, ναι, ναι. Αυτό για να καταλάβουν έτσι και οι ακροατές τι συμβαίνει με το ρεπορτάζ.
0: το λέμε συχνά, μωρέ Γιώργο.
1: Όταν σπαρταράει το ρεπορτάζ που λέμε, ναι. Μόλις με ενημέρωσε η Ευτυχία,
0: ναι.
1: Η οποία είναι αρμοδία επί των λιμενικών.
0: Ναι, ναι.
1: 44 καλυλημένες, για να δω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, αυτό, ναι, ναι, περισυνελέγησαν, μεταφέρονται στην Ιερά Πέτρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι πριν από σένα είχαμε βγει και υπήρχε αυτή η πληροφορία ότι υπάρχει αυτό.
1: Ναι,
0: και
1: ναι, ήταν η Λέμβος, ναι, την άκουσα την Ευτυχία. Ήταν ακριβώς αυτή. Περισυνελέγησαν λοιπόν και μεταφέρονται, αλλά πλησιάζουμε τους 300, έτσι, μέσα σε 24 ώρες.
0: Σε 24 ώρες αυτό είναι το θέμα. Ναι, το λέμε, ναι, συνέχεια. Ναι. Είπαμε κιόλας πριν ότι στην Αγία προχωράει το έργο που κάνει το Υπουργείο Μετανάστευσης, δηλαδή απευθείας και όχι άλλος, ναι, που θα έχει την αρμοδιότητα για το χώρο για την προσωρινή φύλαξη. Στο Ηράκλειο ακόμα.
1: Το Υπουργείο, έτσι, εδώ τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ τίποτα.
0: Και αυτό είναι ζήτημα μεγάλο. Θα είναι πολύ μεγάλο πλήγμα για το καλοκαίρι.
1: Βλέπουμε ότι υπάρχει διάχυση των αφήξεων. Δηλαδή, έχουμε και στα δυτικά, αλλά έχουμε πολλούς πλέον και στα ανατολικά. Δεν είναι όπως πέρυσι που η μάζα κινούνταν προς Γάβδο, Παλαιόχωρα, Νότιο Ρέθυμνο κλπ.
0: Καλά, κοίτα, το καταλάβαμε όλα αυτά τα χρόνια ότι έχει να κάνει και λίγο ξεκάθαρα με στρατηγό άνεμο. Τα πλοία, ναι, αυτά είναι οριακά, ναι, κυβέρνητα. Ναι. Οπότε όπου φυσάει ο αέρας. Ναι, καριδότσουφλες
1: είναι και ειδικά τα φουσκωτά είναι ακόμη πιο.
0: Οπότε όπου τους φυσάει ο άνεμος, αναγκαστικά.
1: Ακριβώς, όπως το λες, όπου φυσάει ο άνεμος. Ναι. Τώρα από εκεί πέρα, για να επανέλθουμε στο άλλο θέμα. Ξαναλέω να το υπογραμμίσουμε ότι ευτυχώς η γυναίκα δεν κινδυνεύει η ζωή της. Και από την δική της κατάθεση θα εξαρτηθούν όλα. Δηλαδή, ακόμη και αν το παιδί πει ότι, λέω τώρα, υποθετικά μιλάμε, έτσι, Περικλή μου, ότι την κλώτσε ο μπαμπάς και την πέταξε έξω, εάν εκείνη πει ότι έπεσα, καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Αλλιώς είναι το πράγμα, όντως, ναι, το έχουμε δει σε όλες τις υποθέσεις.
1: Πρέπει λοιπόν οι αστυνομικοί, τη δουλειά που κάνουν, πρέπει να τις στοιχειοθετήσουν καλά με τους πραγματογνώμονες. Τι τραύματα υπάρχουν όταν ανοίξει τυχαία η πόρτα και τι πράγματα,
0: ναι, ναι,
1: τι τραύματα υπάρχουν αν εσκεμμένα σε σπρώξει κάποιος από αυτοκίνητο που τρέχει και βρεθείς έξω. Έτσι, εάν από τη στιγμή που βγήκε έξω μπορεί να είχε βγει για οποιοδήποτε άλλο λόγο η γυναίκα και να τη χτύπησε με το αυτοκίνητο. Έτσι, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι δύσκολη η υπόθεση. Ξαναλέω, εντάξει, δεν κινδυνεύει η ζωή της γυναίκας, αλλά δεν πάει να είναι ένα σοβαρό θέμα. Αν είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας, έτσι.
0: Η δίωξη πάντως εκεί θα καταλήξει, φαντάζομαι.
1: Δηλαδή, ούτως ή άλλως διώκεται. Η δίωξη που το έχει ασκηθεί από το αστυνομικό του Μαλεβιζίου,
0: ναι,
1: είναι για απόπειρα ανθρωποκτονίας, έτσι. Από εκεί και πέρα αύριο θα πάει στον ανακριτή, εδώ στην τακτική ανακριτή Ηρακλείου, και θα δούμε τι θα του καταλογίσει. Πιστεύω να έχει πέσει φως, κάποιο φως περισσότερο στην υπόθεση.
0: Φαντάζομαι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, και εφόσον μιλάμε και ότι και η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της και μπορεί να επικοινωνεί και όλα
1: καλά
0: αυτά.
1: Καλά δεν είναι, αλλά δεν κινδυνεύει.
0: Εννοώ ότι δεν είναι κρίσιμα, δεν είναι σε καταστολή, δεν επικοινωνεί, φαντάζομαι. Φέρει τραύματα, αλλά
1: μέχρι στιγμή δεν επικοινωνεί. Είναι σε καταστολή για προληπτικούς λόγους, όπως συμβαίνει σε περίπτωση τραυματισμού.
0: Α, είναι στη ΜΕΘ κανονικά, μέσα σε καταστολή.
1: Δεν είναι, okay, ότι είναι στη ΜΕΘ. Είναι, ας πούμε, ένα στάδιο πριν τη ΜΕΘ. Αλλά είναι σε καταστολή ελεγχόμενη, υποστηριζόμενη από οξυγόνο. Όχι διασωληνωμένη, έτσι. Υποστηρίζεται όμως από οξυγόνο. Γιατί
0: είναι κρίσιμο που το λες, γιατί καμιά φορά τα συγχαίωμαι και καλά κάνεις, ναι, και ναι, διευκρινίζεις, ναι, γιατί στο άκουσμα της είδησης ξέρεις ακριβώς το pattern ποιο είναι, το μοτίβο δηλαδή, τι ακολουθείτε ιατρικά στο πρωτόκολλο. Αλλά τέλος πάντων, είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Τώρα περιμένουμε να δούμε, γιατί αν έχει όντως, θα έχει ουσία η κατάθεση.
1: Κοίτα, κρατάμε, είναι, αυτό βέβαια είναι σαν πληροφορία που προήλθε από το ΕΚΑΒ, ότι η γυναίκα κάποια στιγμή ψέλισε, με χτύπησε, μάλλον είπε τη λέξη μάλλον, με χτύπησε αμάξι.
0: Ναι.
1: Το μάλλον τώρα, μιλάμε για μια γυναίκα που είναι τραυματισμένη σε σύγχυση, έτσι, χτυπημένη στο κεφάλι. Δηλαδή, μετά δεν ξανά είπε κάτι άλλο. Γιατί το χτύπημα στο κεφάλι είναι χτύπημα στο κεφάλι, Περικλή μου.
0: Φυσικά.
1: Θα εξαρτηθούν όλα από την κατάθεσή της. Πολλά μάλλον, όχι όλα, θα εξαρτηθούν από την κατάθεσή της.
0: Το θέμα είναι ότι σαν γενικότερο, σαν μία φράση αντυχεί, νομίζω, στο μυαλό όλων μας, τι γίνεται, ρε παιδί μου. Τι γίνεται πια, τι γίνεται.
1: Για το συγκεκριμένο περιστατικό, είναι 4 παιδιά πίσω. Το μικρότερο είναι μηνών, είναι νομίζω 3 μηνών. Είναι ένα νέο ζευγάρι, δηλαδή 30 χρονών ο άνδρας, 28 η γυναίκα και έχουν 4 παιδάκια.
0: Ναι, δεν ξέρω τι άλλο.
1: Είναι πολλές οι παράμετροι και προφανέστατα, για να πάω σε αυτό που είπες, προβληματίζει. Μέσα σε 2 εβδομάδες έχουμε 5 περιστατικά βίας, γιατί βάζω μέσα και το μαχαίρωμα στο νυχτερινό κέντρο.
0: Φυσικά, εννοείται.
1: Βάζω και το μπιστολίδι μεταξύ πρώην φίλων σε ένα χωριό του Ηρακλείου, τραυματισμό στο πόδι, ελαφρύς, δεν έχει σημασία. Εύκολα βγαίνουν τα μπιστόλια, εύκολο πράγμα η βία.
0: Δεν το συζητώ.
1: Μιλάω το ξεκίνημα από την περίπτωση του άδικου, πέρα για πέρα, δεν μιλάμε, κάθε φόνος είναι άδικος, της κοπέλας, από τον άνθρωπο που αυτοκτόνησε μετά, για να φτάσουμε στο φόνο του νικήστρατου,
0: ναι,
1: και χθες το βράδυ να έχουμε αυτό.
0: Τι γίνεται πια, αυτό, τίποτα άλλο. Τι να πει, θα ευχηθώ μη χειρότερα, δεν υπάρχει κάτι άλλο,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: κάποια στιγμή να μπει στην κουβέντα πια τη δημόσια και όχι απλά στην κουβέντα, το να πάρθουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες συνολικά, γιατί είναι, βλέπουμε ότι απλώνεται παντού, απλώνεται σε πολλά πεδία, σε πολλά επίπεδα.
1: Έχουμε και στην υπηρετική χώρα πολλά περιστατικά, να τα κρατήσουμε, δηλαδή έχουμε στη Θεσσαλονίκη και δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς την περιοχή, εκτέλεσε ψυχρό, υπόθεση ναρκωτικών.
0: Ναι.
1: Τον εκτέλεσαν, τον έχουν πετάξει ένα ποτάμι μέσα.
0: Με χτισμένο. Ναι, τέλος πάντων.
1: Μαφιόζικο,
0: ακριβώς.
1: Έτσι, έχουμε στην Αθήνα έναν τύπο ο οποίος είχε κάποιες διαφωνίες με την ιδιοκτησία ενός νυχτερινού κέντρου, πήρε ένα ούζι. Ούζι, παρακαλώ, ούζι, έτσι, όχι πιστόλι, ούζι. Και επί 30 λεπτά γάζωνε το κατάστημα με ελαφρύ τραυματισμό. 2 μοτοσυκλετιστές στον Γκίζη, στην Αθήνα, στην καρδιά της Αθήνας. Διαφώνησαν, τσακώθηκαν, προτεραιότητα, δεν ξέρω τι. Έβγαλε ένας πιστόλι, πυροβόλησε άλλο στα πόδια. Δηλαδή, πραγματικά, δεν μένεις λίγο άφωνος.
0: Βέβαια, βέβαια. Απλά
1: και
0: σε εμάς...
1: όλοι οι άνθρωποι είμαστε διαφωνούν, μπορεί να τσακώθουν, παρεξηγούμαστε.
0: Αλήθεια
1: στον
0: είναι
1: δρόμο.
0: Και είναι και δύσκολη και ρίτουση άλλος, αλλά κάθε
1: ναι,
0: φορά...
1: Ναι, περιμένεις, δηλαδή, θα βγάλει ο άλλος πιστόλι,
0: όχι, βέβαια, αυτό είναι το θέμα.
1: Δηλαδή.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ξέρεις τι, απλά και εδώ καταλαβαίνω ακριβώς τι λες και ακριβώς και τι εννοείς, ότι δεν γίνονται μόνο εδώ τα πάντα όλα. Ούτως ή άλλως είναι προβληματική συνολικά
1: όχι,
0: της κοινωνίας η βία.
1: Εδώ με προβληματίζει και εμένα.
0: Θα σου πω τι θέλω να πω όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να πω
1: ναι,
0: ότι σαν Κρήτη συνολικά, για να μην το κάνουμε ούτε τόσο συγκεκριμένο,
1: ναι,
0: αναλογικά με τον πληθυσμό, σε σχέση δηλαδή και τα ανάλογα περιστατικά σε άλλες περιοχές, αναλογικά με τον πληθυσμό έχουμε κάποια αυξημένα περιστατικά. Δηλαδή βλέπουμε ότι είναι αλλεπάλληλα, μπορεί να είναι συγκυριακό, οκ. Αλλά βλέπεις ότι σε σχέση με τον πληθυσμό και βλέπεις ότι σε σχέση και με το προφίλ και με το χαρακτήρα του καθενός.
1: Στατιστικά, μέχρι πέρυσι τουλάχιστον, Περικλή μου, η Κρήτη ήταν πολύ χαμηλά στα εγκλήματα με χρήση όπλου. Φέτος βλέπουμε την εικόνα να αλλάζει.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Δεν σημαίνει ότι γίνονται μόνο εδώ. Ξαναλέμε, εννοείται.
1: Εντυπωσιακά, γιατί μην πάμε στο άλλο τώρα. Γιατί είναι γεγονός ότι η Κρήτη εντός αγωγικών πουλάει. Πουλάει στους τίτλους, έτσι.
0: Προφανώς, γιατί μπορεί να το ταυτίσει και με πολλές πράγματα.
1: Ναι.
0: Βεντέτα, σαν λέξη, σαν έννοια.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο. Ναι.
0: Όπλα, μπαλοφιές, προφανώς. Είναι τα στερεότυπα. Άλλο λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω άλλο πράγμα. Είναι ουσιαστικό όμως να πούμε ότι η έξαρση της βίας έχει να λέει και στην περιοχή μας. Δεν είναι ότι γίνονται μόνο εδώ,
1: ναι,
0: αλλά με κάποιο τρόπο κάποια χαρακτηριστικά υποθέσεων βίας, και δεν εννοώ μόνο των τραγικών δυστυχημάτων ή τέλος πάντων τα εγκλήματα κλπ. Που είναι τελεσμένες πράξεις, αλλά ακόμα και οι απόπειρες είναι τσιμπημένες. Και βλέπουμε και ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό, το πώς στατιστικά όλο αυτό που λες εντοπίζεται σε κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων. Θέλει δουλειά, θέλει πρωτοβουλίες, θέλει να συζητηθεί. Θέλει να πάρουμε μέτρα συγκεκριμένα. Όχι απλά κατασταλτικά και αστυνομικά απαραίτητα μόνο. Συνολικά, στην κοινωνία. Στις μικρές ηλικίες, στις μεγαλύτερες. Σε όλους.
1: Έτσι. Συμφωνώ, Πέρκλη. Συμφωνώ. Δεν ξέρω βέβαια, αλλά για συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες νομίζω ότι είναι αργά, έτσι.
0: Ισχύει, αλλά ίσως και ποτέ να μην είναι αργά. Διότι αυτές οι ηλικιακές ομάδες μεγαλώνουν παιδιά, εγγόνια. Yeah. Είναι θέμα. Είναι ζήτημα μεγάλο. Τέλος πάντων. Απλά να μπει και αυτό κάποια στιγμή στη συζήτηση. Το λέμε με τον Γιώργο τον Λαμπράκη. Είναι η τρίτη φορά που το λέμε στον αέρα και με συνάδελφο στο Ηράκλειο. Αναγκαστικά με αυτό που γίνονται. Και μάλιστα ο Γιώργος έκανε και μια πολύ ωραία.
1: Εμένα, σαν Ηράκλειο, ότι με προβληματίζει πάρα πολύ.
0: Όλους μας.
1: Τα περιστατικά δεν είναι διάχυτα στην Κρήτη. Έχουμε 5 περιστατικά μέσα σε 2 εβδομάδες στο Ηράκλειο. Yeah, όλα.
0: Εντάξει. Είναι ζήτημα μεγάλο. Πέρυσι είχαμε, θυμάσαι, και επιστολή για εδώ πέρα.
1: Μεγαλώνοντας δεν είχαμε τόσα. Δηλαδή, όταν νεότερη ηλικία, ναι, δεν είχε τέτοια, εντάξει, περιστατικά στο Ηράκλειο.
0: Είναι μεγάλο θέμα. Τεράστιο θέμα. Και η πλοκατοχή και τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν ως προς αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά και η βία συνολικά. Η βία σαν αντιμετώπιση.
1: Δεν είναι μόνο η πλοκατοχή. Δεν τη δικαιολογώ. Έτσι είμαι κατά, δεν το συζητάω. Δεν είναι μόνο η προκατοχή. Έχει μεταβληθεί η νοοτροπία, γιατί όπλα οι κριτικοί είχαν πάντα.
0: Πάντα, ακριβώς.
1: Αλλά εσχάτως βλέπουμε πολλά εγκλήματα με όπλα. Δηλαδή, πολύ εύκολη πρόσβαση στο όπλο. Να πάει το χέρι στο όπλο.
0: Α, μπράβο. Αυτό κάτι από κάπου πηγάζει. Είναι βαθύτερο. Έτσι. Δεν είναι απλά τόχο. Ούτε είναι κοιμήλιο, ούτε τίποτα.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Τέλος πάντων, φτάσαμε σε ένα σημείο χρονικό που πρέπει και εγώ να αποδεσμευτώ. Και εσύ ομοίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Παπαδάκη. Καλημέρα στο Ηράκλειο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Δύσκολη επικαιρότητα. Ναι, αλλά όπως το παλεύετε όπως μπορείτε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και εμείς σιγά σιγά, εδώ που φτάσαμε, θα αποδεσμευτούμε για την προηγούμενη μία ώρα πίσω από το μικρόφωνο της ΕΡΤ σε Χανιά και Ηράκλειο. Ζωντανή παγκρίτια μετάδοση, ο Περικλής Κουκλάκης. Η εκπομπή Ερτζιανή, 11 δείχνει ήδη το ρολόι. Πάμε στην Αθήνα για ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ σε παγκρίτια μετάδοση επίσης με Γιώργο Γιαλιτάκη και αθλητικά νέα. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Για καθαρά προληπτικούς λόγους έχει τεθεί σε απομόνωση και παρακολούθηση στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού. Σύμφωνα με το πρώτο ιατρικό ανακοινοθένη για την κατάσταση της υγείας του. Τονίζεται μάλιστα ότι δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Σε ανάρτηση του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται το απόγευμα. Ένας από τους συνολικά 17 Αμερικανούς που επαναπατρίζονται εσπευμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες διαπιστώθηκε ότι είναι θετικός στον ιό αφού υποβλήθηκε σε μοριακή εξέταση, ανακοίνωσε σήμερα το Αμερικανικό Υπουργείο Υγείας. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Παθ στη Βρετανία αναπτύσσουν ένα εμβόλιο κατά του Χανταϊού, όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η έγκρισή του μπορεί να χρειαστεί χρόνια λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Ο γέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρός σε οικισμό στην Ξάνθη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι με το τμήμα δίωξης εγκλημάτων να συλλαμβάνει τη μητέρα. Ανησυχία για παρατεταμένο αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε ως απαράδεκτη την αντιπρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μία περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Η επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούζ απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Το Ισραήλ προειδοποιεί για νέες επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και καλεί κατοίκους να αποχωρήσουν. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την απόρριψη των όρων του Ιράν από την Ουάσιγκτον. Το Brent εκτοξεύτηκε στα $106 το βαρέλι, στα 100 το αμερικανικό αργό. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασας στο Ηράκλειο της Κρήτης, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά την νεαρή γυναίκα, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Πέμπτη Λέμβος με μετανάστες εντοπίστηκε χθες βράδυ ανοιχτά της Κρήτης, ανεβάζοντας τον αριθμό των μεταναστών που έφτασαν μέσα σε μία ημέρα στο νησί σε 278, μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε μια νέα εποχή μαζικών ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ψηφιακής παρακολούθησης της οικονομικής δραστηριότητας πολιτών και επιχειρήσεων, περνάει η ΑΔΕ ενεργοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ανάλυσης δεδομένων και αυτοματοποιημένων ελέγχων που θα σαρώνουν συναλλαγές, καταθέσεις, ακίνητα και δηλωθέντα εισοδήματα.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν καλοκαίρι σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείτε.

0: Φίλες και φίλοι των σπορ, καλή σας μέρα, καλημέρα Κρήτη, καλή εβδομάδα. Καλώς ορίσατε στην πρωινή σας συντροφιά, στην Παγκρήτη Αθλητική Εκπομπή, ώρα για σπορ που εκπέμπει από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου 97,5 και 105,6 μεγακύκλους, της ΕΡΤ Κάνιον 100,6 και 104 μεγακύκλους, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή σε 11 το πρωί και στο Λασίθι βεβαίως 102,4 μεγακύκλους. Όπως κάθε Δευτέρα, έτσι και σήμερα θα σας παρουσιάσουμε όλη την αθλητική δράση του Σαββατοκύριακου. Εδώ θα μάθουμε τι έγινε μέσα και έξω από τα γήπεδα στα εθνικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο και όχι μόνο. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχου ο Παράσκος Καραλαμπάκης, στη γραμματιακή υποστηρίξη η Ελένη Ξυλούρη. Και στην σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι, έχουμε ρεπορτάζ και ανάλυση από τις μάχες των κριτικών ομάδων σε όλες τις κατηγορίες, το τρίτο ημίχρονο με σχόλια παρασκήνιου και δηλώσεις πρωταγωνιστών. Πάμε να δούμε, Πιτροχάδη, τι περιλαμβάνει η σημερινή εκπομπή. Καταρχάς να πούμε ότι όφη για άλλο ένα παιχνίδι παρουσιάστηκε κατώτερο στο αναμενωμένου και χθες το Κλεάνδης Βικελίδης έχασε από τον Άρη με 3-1. Να πούμε, πρωταθλήτρια Ελλάδος, το 14ο πρωτάθλημα παίρνει η ΑΕΚ που κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 2-1 την ώρα που ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έμεναν στο 1-1 στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Έτσι λοιπόν, δύο αγωνιστικές πριν τον τέλος των play-off, η ΑΕΚ είναι πλέον πρωταθλήτρια Ελλάδος, καθότι έχει 8 βαθμούς διαφορά από τους δεύτερους ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Μένεται η μάχη στην ουρά της βαθμολογίας, όπου πλέον τρεις ομάδες μάχονται για δύο θέσεις. Η Λάρισα είναι σε πιο δεινή θέση από όλους. Πανσεραϊκός και Αστέρας Τρίπολης θα παίξουν για την άλλη θέση, ενώ όπως δείχνουν τα πράγματα, Ατρόμητος και φυσικά και Πανατολικός παραμένουν κατηγορία. Στα μπαράζ ανόδου της Τρίτης Εθνικής είχαμε διακοπή στο παιχνίδι του ΠΑΣ Πύργου με την Ζάκυνθο. Θα δούμε τι θα γίνει στις προσεκτικές ημέρες. Ο Άρης Πετρούπολης πέτυχε πολύ σπουδαία νίκη επί Τεχνικού με ένα 0 και ανεβαίνει, όπως δείχνουν τα πράγματα, όπως ανεβαίνει και ο Πανδραγικός από τον πρώτο όμιλο. Κυπελούχος στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, η Χερσόνησος, καθώς τον τελικό που έγινε χθες στις Αρχάνες κέρδισε με 2-1 την αξιόμαχη ομάδα του Ρούβα, ενώ στα Χανιά Κυπελούχος είναι ο Πλατανιάς που στον τελικό κέρδισε τον Πανακροτηριακό. Για την Α1 Απόλο γυναικών στα Play Out είχαμε Ναυτική Ένωση Πατρών Ναυτικός Όμρος Ρεθύμνου 14-12. Την Τετάρτη στις 12 στο κολλημητήριο Ηρακλείου Ναυτικός Όμρος Ρεθύμνου θέλει να ισοφαρίσει το μάτς τη σειρά και να τη στείλει σε τρίτο παιχνίδι όπου θα παίξει και την παραμονή του στην κατηγορία. Ενώ για την Α2 Πόλο Ανδρών, Όφη αποκλείστηκε από τον τελικό καθώς έχασε από τον ΑΟ και έρχεται εκτός έδρας με 12-11, 2-1 στις νίκες, Όφη είχε πολλά παράπονα από την διαιτησία στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Πάμε να πάρουμε όμως, φίλες και φίλοι, τα πράγματα πιο αναλυτικά. Στο Κλεάνδης Βικελίδης χθες ο Άρης παρουσιάστηκε και πάλι κατώτερο στο αναμενωμένο. Δεύτερη συνεχόμενη ήττα από τον Άρη για δεύτερη αγωνιστική στα play-off. Ο Όφη, ο οποίος είχε κερδίσει την κανονική περίοδο δύο φορές τον Άρη, μία φορά στο ουδέτερο γήπεδο Θόδωρος Βαρδινογιάννης, καθώς Θόδωρος Κολοκοτρώνης, 3-0 το τελικό αποτέλεσμα. Σαλσέδο, Νέιρα και Αποστολάκης πέτυχαν τα γκολ τότε για τον Όφη. Είχε κερδίσει και στο Κλεάνες Βικελίδης την κανονική περίοδο στις 22 του Φλεβάρι με 2-0 με γκολ του Νους και του Φούντα. Τώρα όμως ήρθε ο Άρης στα play-off να πληρώσει τον Όφη με το ίδιο νόμισμα, καθώς τον είχε κερδίσει με 2-0 στο παιχνίδι που έγινε πριν από μερικές μέρες στο Παγκρέτιο Στάδιο στις 3 του Μάη, αρχές του μήνα, με τα γκολ του Ντούντου και του Γιαννιώτα. Και χθες το Κλεάνης Βικελίδης τον κέρδισε με 3-1 σε ένα παιχνίδι που, επαναλαμβάνω, Όφη παρουσιάστηκε κατώτερος του αναμενωμένου. Ο Άρης ήταν πολύ σοβαρός, θέλει να τερματίσει την 5η θέση και αυτό το δείχνει μέχρι στιγμή στα παιχνίδια του. Και έτσι οι γηπεδούχοι έφτασαν δίκαια στη νίκη, έχοντας για κορυφαίο παίκτη τον Κριστιαν Κουαμέ, ο οποίος σκόραρε 2 τέρματα, το πρώτο στο 42 με κεφαλιά από σέντρα του Ντούντου και το άλλο στο 78 κάνοντας το 3-0 από γύρισμα του Γιαννιώτα, ενώ ο Κουαμέ ήταν ο παίκτης ο οποίος πάσαρε στον Μπέζαμιν Γκαρέ, τον 26χρονο Ιταλό, ο οποίος πέτυχε το τρίτο του φετινό γκολ και με το οποίο άνοιξε χθες το σκορ ο Άρης στο μάτς με τον Όφη. Ο Κριστιαν Κουαμέ με τα 2 γκολ που πέτυχε έφτασε συνολικά στα 3 τέρματα στα 4 τέρματα στην Super League. Να πούμε ότι Όφη μείωσε στο 88 με ένα φοβερό τελείωμα του Χονέρα, τρίτο γκολ φέτος για τον 37χρονο μεσοεπιθετικό του Όφη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε μια πολύ ωραία πάσα του Κοστούλα και με σούτ από το ύψος της περιοχής μείωσε στο τελικό Άρης Όφη με 3-1. Να πούμε ότι ο Χουάν Έρε είχε σκοράρει και στο πρώτο μάτς που Όφη έπαιξε ως γηπεδούχος στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης και όπως είπαμε είχε κερδίσει Όφη με 3-0. Δεν έχουν συνέλθει από τους πανηγυρισμούς οι ποδοσφαιριστές του Όφη και ο μόνος που κρατάει την ψυχραιμία του και αντιλαμβάνεται τη σημασία των παιχνιδιών για το πρεστίζ της ομάδας, διότι πλέον ουσιαστικά οι αγώνες για τις θέσεις 5 με 8 γίνονται άνευ αντικρίσματος, καθώς το πέμπτο και καλό εισιτήριο το πήρε Όφη για το Europa League με την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος, αλλά αυτό όμως δεν μπορεί να αποτελέσει άλοθη για τους ποδοσφαιριστές της κριτικής ομάδος. Και πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος ναι μεν αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι παίκτες του έχουν χαλαρώσει υπερβολικά, ανέλαβε όμως και την ευθύνη για την εμφάνιση της ομάδας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο ίδιος δεν μπορεί να πείσει τους ποδοσφαιριστές του για τη σημασία και την εικόνα που πρέπει να έχουν ως κυπελούχοι στον αγωνιστικό χώρο.
1: Όχι μόνο σήμερα, νομίζω δεν έχει λειτουργήσει τίποτα μετά τον τελικό. Σίγουρα είναι δικιά μου ευθύνη η έλλειψη αγωνιστικού κινήτρου. Και λέω, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε παιχνίδι μετά στα play-off. Θεωρώ ότι κάπου έχουμε χάσει την οτροπία μας, την αγωνιστική μας ταυτότητα, κάπου είμαστε πιο χαλαροί και αυτό λέω ξανά, εγώ ευθύνομαι γι' αυτό. Εγώ ευθύνομαι αν δεν έχω περάσει τους παίκτες μου το πόσο σημαντικό είναι να μπαίνεις σε όλα τα παιχνίδια και να έχεις μόνο ένα στόχο και ο στόχος αυτός πρέπει να είναι η νίκη. Έτσι πως παίζουμε σίγουρα δεν μπορούμε να κερδίσουμε κανέναν. Είχαμε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι προσπαθήσαμε λίγο παραπάνω για κάποια λεπτά του παιχνιδιού, αλλά δεν νομίζω ότι αξίζαμε τίποτα παραπάνω από αυτό που πήραμε σήμερα.
0: Πιο ξεκάθαρος ο Χρήστος Κόντης δεν μπορούσε να γίνει στις δηλώσεις του μετά το τέλος του παιχνιδιού και αυτό το οποίο πρέπει να αντιληφθούν είναι οι ποδοσφαιριστές του Όφη ότι πάντα μένει η τελευταία εικόνα. Ναι, μεν μπορεί να κατέξαν το κύπελλο Ελλάδος και άξια και δίκαια, αλλά βεβαίως και η παρουσία του στο πρωτάθλημα έχει, θα έλεγα, μια εικόνα που δεν αρμόζει στους κυπελούχους Ελλάδος και πρέπει σίγουρα να την αλλάξουν έστω και στα δύο τελευταία παιχνίδια και να τερματίσουν όσο γίνεται ψηλότερα στον βαθμολογικό πίνακα. Σε 50 αγώνες στην έδρα του Άρη, ο Όφη έχει μείνει στις 7 νίκες, ο Άρης έφτασε στις 33, ενώ 10 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Πάμε όμως και σε ένα ποδοσφαιριστή του Όφη για τον οποίο το όνομά του ακούστηκε ως υποψήφιο μεταγραφικό στόχο του Παναθηναϊκού για το προσεχές καλοκαίρι. Μιλάμε για τον 25χρονο κεντρικό αμυντικό του Όφη, τον Κροάτη, τον Κρεσιμίρ Κρισμανίτς, ο οποίος είναι αλήθεια ότι κάνει μια πολύ καλή παρουσία, ειδικά μετά το πρώτο μισό του πρωταθλήματος, όπου όλος Όφη ήταν από μέτρια έως κακή, από μέτρια ΑΕΣ κακή κατάσταση. Στη συνέχεια και ο Κρισμανίτς ανέλαβε στροφές και έχει αποτελέσει ένα βασικό και ένα αντικατάστατο στέλεχος της ομάδας του Όφη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι είπε ο Κρισμανίτς για το χθεσινό μάτς.
2: There is simply no explanation for how we played today from the first minute. Was very bad and we started playing last 10-15 minutes something, but it was too late in the end and Aris win deservedly.
3: Δεν υπάρχει εξήγηση για αυτήν την εικόνα. Παίξαμε πάρα πολύ άσχημα. Ίσως ξυπνήσαμε λίγο στα τελευταία λεπτά, αλλά ο Άρης θεωρεί ότι βεβαίως κέρδισε δίκαια.
2: Well, I don't know, but there shouldn't be, because now as the cup winners we set the standards high and we need to keep up these standards, because today how we play it's not how cup winners should play.
3: Έχουμε βάλει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη και δεν θα έπρεπε να υπάρχει έλλειψη κινήτρου και πρέπει να συνεχίζουμε και να παίζουμε ουσιαστικά κάθε μάτς με τον καλύτερό μας εαυτό.
2: We need to win these two games, because we need to finish in a good way, not now after winning the cup to spoil this image, because as I said, as a cup winners we had set the standards high and we will have to go for the wins.
3: Εμείς πρέπει να παίξουμε σαν κυπελούχοι, πρέπει να πάρουμε ισάριθμες νίκες, προκειμένου να κλείσουμε ιδανικά την σεζόν.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο Κρέσιμιρ Κρισμανίτς, ο ποδοσφαιριστής του Όφη. Πριν πάμε στη συνέχεια για το ρεπορτάζ της κριτικής ομάδος, να πούμε ότι κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο πληροφορίες ότι ο Σεργέι Ρεμπρόφ συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό για να λάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδος στην ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Και επιστρέφουμε στον Όφη. Πάμε στον Χρήστο Κόντι, ο οποίος σε συνέντευξη τύπου τόνισε χαρακτηριστικά ότι πρέπει να αλλάξει νοοτροπία η ομάδα. Κάνει εύκολα λάθη, δεν πρέπει να παρουσιάζεται στα παιχνίδια όπως την είδαμε στο χθεσινό μάτς με τον Άρη, αλλά και σε αυτό που έγινε στο Παγκρέτιο Στάδιο με την ίδια ομάδα. Είναι κυπελούχος Όφη και έτσι πρέπει να παίξει και έτσι πρέπει να κλείσει την χρονιά, αφήνοντας πέρα από το κύπαλο και μια καλή εικόνα, μια καλή θα έλεγα εντύπωση και στο πρωτάθλημα. Ενώ παράλληλα ο Χρήστος Κόντις εξήρε την παρουσία του Χουάν Νέιρα με τον τρόπο που έπαιξε στο παιχνίδι καθώς μπήκε αλλαγή, όπως εξήρε και την προσπάθεια όλων των παιδιών που μπήκαν αλλαγή για τον Όφη στο παιχνίδι, ειδικότερα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν έφτανε οι αλλαγές, δεν έφτανε ο Νέιρα για να πάρει αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Για να ακούσουμε τι είπε ο Χρήστος Κόντις.
4: Προφανώς δεν το έχω δώσει το κίνητρο, γιατί δεν το είχα δώσει, δεν παίζαμε έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα το δικό μου. Σίγουρα είναι ένα μάτς που είναι ένα ακόμα παιχνίδι, μάλλον μετά το τελικό κυπέλλου, που η ομάδα μας δεν παρουσιάζεται έτσι όπως πρέπει. Εγώ λέω και ξαναλέω ότι πλέον είμαστε κυπελούχοι Ελλάδος και πρέπει να παίζουμε σαν κυπελούχοι Ελλάδος. Αλλά δυστυχώς δεν το κάνουμε αυτό. Και πρώτα απ' όλα, εγώ το ξαναλέω, είναι δικιά μου ευθύνη. Σίγουρα τέτοια παιχνίδια πλέον στο 5-8 χωρίς βαθμολογικό κίνητρο καταλαβαίνουμε ότι για κάποιους δεν είναι παιχνίδια που ίσως θα πρέπει να προσπαθήσουν παραπάνω. Οι παίκτες του Άρη νομίζω κάναν μια αξιοπρεπέστατη εμφάνιση, θέλαν να κερδίσουν και αυτό είναι το πιο σημαντικό στο ποδόσφαιρο, ότι πρέπει να θες να κερδίσεις, πρέπει να παίζεις όλα τα παιχνίδια για να θέλεις να τα κερδίσεις. Δίκαια η νίκη, ήταν καλύτερη από εμάς στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Εμείς αντιδράσαμε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο. Θέλω να πω μπράβο στο Χουάν τον Νέιρα που μπήκε μέσα και τα άλλα παιδιά που μπήκαν, γενικά οι αλλαγές βοηθήσανε, που έδειξε συμπεριφορά παίκτη που δεν θέλει να χάνει, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Αλλά γενικά θέλω να πω ότι αυτή η σειρά τώρα, το play-off με την χωρίς κάποιο κίνητρο αγωνιστικό, ποδοσφαιρικό, βαθμολογικό, δεν ξέρω αν οι παίκτες το βλέπουν σαν αγκαρία, εμένα με τρελαίνει αυτό, γιατί δεν έχω μάθει έτσι, έχω μάθει διαφορετικά και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αλλάξουμε. Έχουμε άλλα δύο παιχνίδια, στη Λιβαδιά και με το Βόλο εντός, και δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να έχουμε ξανά εικόνα τέτοια.
0: Αυτά τόνισε ο Χρήστος Κόντις. Είναι δύο τελευταία παιχνίδια, με το Λεβαδιακό Τετάρτη εκτός έδρας στην Λιβαδιά και με τον Βόλο τελευταία αγωνιστική στο Παγκρέτιο Στάδιο. Τουλάχιστον σε αυτά τα δύο παιχνίδια οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ πρέπει να παίξουν όπως πρέπει για να μπορέσουν να δικαιολογήσουν και την κατάκτηση του κυπέλου αλλά και την καλή παρουσία τους στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος της Super League. Πάμε και σε ένα νεαρό ποδοσφαιριστή ο οποίος έπαιξε ως αλλαγή, ένα ποδοσφαιριστή που δείχνει να εμπιστεύεται σιγά σιγά ο Χρήστος Κόντιθ. Μιλάμε για τον Τιάγκο Ρωμάνο, τον 20χρονο εξτρέμ του ΟΦΗ, ο οποίος τόνισε ότι δεν βγήκε το παιχνίδι για τους συμπαίκτες του, γι' αυτό ο ΟΦΗ παρουσιάστηκε έτσι νοθρός, χλωμός στο μάτς με, τον Άρη στο Κλεάνδης Βικελίδης.
5: Το παιχνίδι σήμερα δεν βγήκε όπως το περιμέναμε. Αντιμετωπίζαμε μια πολύ καλή ομάδα σαν τον Άρη. Δεν βγήκε τόσο το πλάνο παιχνιδιού που είχαμε στο νου μας και έγινε αυτό το αποτέλεσμα. Για μένα δεν είναι ακριβώς ότι δεν υπάρχει κίνητρο. Απλά πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε στις προπονήσεις καθημερινά όπως το κάναμε και πριν κατακτήσουμε το κύπελο και είμαι σίγουρος πως έτσι θα έρθουν καλύτερα αποτελέσματα. Όπως είπα και πριν, για μένα είναι η καθημερινότητα στις προπονήσεις, να δίνουμε ο καθένας το καλύτερο που μπορεί, μέσα στο γήπεδο, εκτός γηπέδου και εντάξει, περιμένουμε του χρόνου να παίξουμε στην Ευρώπη, να δώσουμε τον καλύτερο μας αυτό και να πάνε όλα καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και σιγά σιγά προσπαθώ να μπω στο κλίμα, να είμαι ένας παίκτης της ομάδος και να κατακτήσω τους στόχους μου με τη φανέλα του ΟΦΗ. Για μένα προσωπικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμένα ο κόουτς μου έχει δείξει ότι με εμπιστεύεται, που αυτό με βοηθάει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αυτά τόνισε φίλες και φίλοι ο Τιάγκο Ρωμάνο, 20χρονος εξτρέμ του ΟΦΗ, τελευταία μεταγραφική προσθήκη το Γενάρη για την κριτική ομάδα. Και ολοκληρώνουμε το ρεπορτάζ από το Κλεάνης Βικελίδης για τον ΟΦΗ με τον Χρήστο Κόντι. Είχε ανοίξει μια συζήτηση επειδή πλέον οι θέσεις 5 με 8 δεν έχουν καμιά αξία. Ότι ο τελικός του κυπέλου έγινε νωρίτερα από ότι τις προηγούμενες χρόνιες. Ο Χρήστος Κόντις παραδέχθηκε εν μέρη ότι ναι, έτσι είναι, αλλά από την άλλη βεβαίως είπε και και μια ατάκα ότι ίσως ΟΦΗ να χάλασε τα σχέδια κάποιων που δεν περίμεναν την κριτική ομάδα να φτάσει στο τελικό. Περίμεναν ο τελικός να ήταν με ομάδες της Big Four, κάτι που δεν έγινε τελικά. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς το λόγο όρισαν νωρίτερα τον τελικό.

σκεφτήκα να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Σίγουρα όμως όταν μπορεί να μην περιμένα να μπει μια ομάδα από το 5-8 στον τελικό, να μην φτάσει μια ομάδα από το 5-8 στον τελικό και να τους χάλασε όλα τα σχέδια. Για μας βέβαια ήταν καλό από την έννοια ότι πήραμε το κύπελο. Απ' την άλλη σίγουρα όταν έχει κριθεί η θέση, το 5 έχει κριθεί, δηλαδή έχει κριθεί η ευρωπαϊκή θέση, νομίζω ότι υποσυνείδητα, δεν νομίζω ότι κανείς παίχτης δεν θέλει να παίξει, δεν θέλει να προσπαθήσει, αλλά υποσυνείδητα μέσα του δεν υπάρχει αυτό το ισχυρό κίνητρο που έχει σε άλλους αγώνες κυνηγώντας κάτι. Εμείς ξανά λέω ότι σαν ομάδα πρέπει να αλλάξουμε την νοοτροπία σε αυτό το κομμάτι, είναι πάρα πολύ σημαντικό.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επανερχόμαστε. Είχαμε μια μικρή διακοπή ρεύματος, γι' αυτό και εσείς αντιληφθήκατε αυτή τη διακοπή στην ροή του προγράμματος από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Είναι η εκπομπή Ώρα για Σπορ, μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί. Μια εκπομπή που ακούγεται σε όλη την Κρήτη. Ήδη στο πρώτο μέρος της εκπομπής μιλήσαμε για το παιχνίδι του Όφη με τον Άρη. Ακούσαμε τι είπε ο Χρήστος Κόντης, ο Κρις Μανίτσε και ο Τιάγκο Ρωμάνο. Να πούμε ότι στο άλλο παιχνίδι ο Λεβαδιακός κέρδισε το Βόλο με 3-0 και παραμένει στην πέμπτη θέση βαθμολογίας. Δύο γκολ πέτυχε ο Φαμπρίτσιο και ο Πετρόζο, 34χρονος Αργεντινός επιθετικός του Λεβαδιακού, που κάνει μια καταπληκτική χρονιά με την ομάδα της Λιβαδιάς. Το άλλο γκολ το πέτυχε ο Παναγιώτης Βίχος, 25χρονος αμυντικός του Λεβαδιακού. Να πούμε ότι από ένα δοκάρι είχε η ομάδα του Βόλου με τον Ανόρ Χουάνπι στο 62, ενώ ο Λεβαδιακός τελείωσε το παιχνίδι με 10 παίκτες λόγω αποβολής στο 93 του Τζαλόου Λαμαράνα, του 24χρονου παίκτη από την Κάμπια. Πάμε να δούμε και την βαθμολογία για το γκρουπ 5 με 8. Ο Λεβαδιακός είναι στην 5η θέση με 28 βαθμούς. Ακολουθεί στην 6η ο Άρης με 25. 7ο Σόφι με 20 βαθμούς. Στην 8η θέση ο Βόλος με 17. Όπως δείχνουν η βαθμολογία, Όφι είναι το πιθανότερο να τερματίσει στη θέση που είναι τώρα στην 7η θέση. Αλλά αυτό επαναλαμβάνω. Δεν αποτελεί άλλο για τους ποδοσφαιριστές του να μην προσπαθήσουν στα δύο τελευταία παιχνίδια με το Λεβαδιακό εντός έδρας και το Βόλο να βελτιώσουν την εικόνα τους στο πρωτάθλημα για τις θέσεις 5-8. Να πούμε ότι η επόμενη αγωνιστική, η πέμπτη για τα play-off για τις θέσεις 5-8 θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη. Θα παίξουν στις 5 Βόλος Άρης και την ίδια ώρα Λεβαδιακός Όφη. Πάμε και στο πρωτάθλημα, στα play-off για τις θέσεις 1-4, όπου η ΑΕΚ από χθες είναι πρωταθλήτρια για τη σεζόν 2025-26, κατακτά τον 14ο τίτλο της σε μια αγωνιστική Grand Guignol. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στο 62ο λεπτό ο Παναθηναϊκός πέτυχε πρώτος γκολ απέναντι στην ΑΕΚ με τον Αντρέα Τεντέι, τον 25χρονο φόρ, και προηγήθηκε 1-0, τη στιγμή που και ο Ολυμπιακός πετύχαινε γκολ με τον Ροντινέι και έκανε το 1-0 ο 34χρονος Βραζιλιάνος. Με τον γκολ αυτό και με τον γκολ του Τεντέι έφερνε τη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες στους δύο βαθμούς. Όμως δεν τελείωσαν έτσι τα παιχνίδια, καθώς η ΑΕΚ έκανε ανατροπή, καθώς μετά το 0-1 του Αντρέα Τεντέι στο 62, στο 72 ο Ζίνι, ο 24χρονος Αγγολέζος επιθετικός, θα κάνει το 1-1 και στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού ο Ζωάο Μάριο, ο 33χρονος Πορτογάλος, θα κάνει το 2-1 για την ομάδα της ΑΕΚ, που είχε και ένα δοκάρι με τον Ζήνη στο 76. Δοκάρι είχε και ο Παναθηναϊκός πριν τον γκολ του Αντρέα Τεντέι με τον Άνταμ Τσέριν. Να πούμε ότι στο Γιώργος Καραϊσκάκης, όπως είπαμε νωρίτερα, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με γκολ του Ροντινέζη στο 61, αλλά στο 69 ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, 23χρονος μέσος του ΠΑΟΚ, διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1. Πρωταθλήτρια λοιπόν, φίλες και φίλοι, η ΑΕΚ 70 βαθμούς, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 62 στην τέταρτη θέση, ο Παναθηναϊκός με 51. Και επαναλαμβάνουμε, η είδηση που αλλιεύσαμε από το διαδίκτυο για τον Παναθηναϊκό είναι οι πληροφορίες που έρχονται από την Ουκρανία και συγκεκριμένα από ρεπορτάζ ουκρανικής αθλητικής ιστοσελίδας, που λέει ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει βρει όλα με τον 51 ετών προπονητή, τον Σεργέι Ρεμπρόφ, που στο παρελθόν πέρασε από τις Αλαΐν, Φερεντσβάρος, Αλαχλή και Δυναμό Κιέβου, έχοντας κατακτήσει δύο πρωταθλήματα στην Ουκρανία, ένα στην Ουγγαρία και ένα ακόμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως προπονητής. Μάλιστα, το δημοσίευμα αυτό το προχωράει παραπέρα την υπόθεση, λέγοντας ότι ο Ρεμπρόφ ήρθε στην Ελλάδα πριν από δύο εβδομάδες και ενεργοποίησε την προμηνών συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό για να αναλάβει τα ενία του κλαμπ στην μετά Μπενίτεθ εποχή. Για να δούμε λοιπόν αν αυτά τα δημοσιεύματα αληθεύουν. Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής για τα play-off για τις θέσεις 1-4, και εδώ την Τετάρτη θα γίνουν τα παιχνίδια, 13 Μαΐου, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7 στο Γιώργος Καραϊσκάκης και ΠΑΟΚ ΑΕΚ την ίδια ώρα στην Τούμπα.

Μάχη γίνεται όμως, φίλες και φίλοι, στην ουρά της βαθμολογίας στην Super League, καθώς μετά και την 7η αγωνιστική στα play-out, ουσιαστικά Τρόμητος και Κηφισιά και Πανετολικός δείχνουν να σώνονται. Από εκεί και πέρα, Αστέρας, Τρίπολης, Πανσεραϊκός και Λάρισα θα παίξουν για δύο θέσεις στην κατηγορία, με την Λάρισα να είναι σε πιο δύσκολη θέση από τις υπόλοιπες δύο ομάδες. Στα μάτς που έγιναν το Σάββατο είχαμε Πανσεραϊκός και Κηφισιά 1-2, με τον Ιβάν Αντρέη να κάνει στο 28 το 1-0, δίνει προβάδισμα για τον Πανσεραϊκό ο 29χρονος Ρουμάνος. Το 63 ο Δημήτρης Θεοδωρής θα κάνει το 1-1, ισοφαρίζει 23χρονος επιθετικός της Κηφισιάς, η οποία έκανε την ολοκληρωτική ανατροπή στο 85 με τον Μπένι, τον 29χρονο Πορτογάλο. Στο παιχνίδι ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης το αποτέλεσμα ήταν 1-1. Στο 19 ο Φεντερίκο Μακέντα θα κάνει το 0-1, 35χρονος Ιταλός σκοράρει για άλλο ένα παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Και στο 38 ο Γιάννης Πασάς θα κάνει το 1-1, τον γκόλ όμως του 35χρονου επιθετικού της ΑΕΛ δεν είναι αρκετό για να σώσει την ομάδα του. Στο άλλο μάτς κάμε Ατρόμητος Πανετολικός 1-2, μεγάλη νίκη για την ομάδα του Αγρινίου και μάλιστα με ανατροπή. Στο 7 ο Ελβετός, 35χρονος Ελβετός Στίβεν Τσούμπερ θα κάνει το 1-0 για την ομάδα του Ατρομήτου. Στο 51 ο 27χρονος Ρουμάνος Μάτσαν Αλεξάνδρου το 1-1 για τον Πανετολικό. Και στο 62 ο 33χρονος Αργεντινός με πέναλτι Χουάν Γκαρσία που κέρδισε ο ίδιος θα διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Στην βαθμολογία Ατρόμητος 40 βαθμούς, στην 1η θέση 10η Κηφισιά με 37, 11ος ο Πανετολικός με 34, 12ος ο Αστέρας Τρίπολης με 29 βαθμούς, 13ος ο Πανσεραϊκός με 28 και στην τελευταία θέση η ΑΕΛ Νόβιμπετ με 26 βαθμούς. Και εδώ έχουμε την ερχόμενη αγωνιστική, αγώνες που θα γίνουν μεσοβδόμαδα, την Τρίτη μάλλον, αύριο μάλλον, για να είμαστε πιο αναλυτικοί. Αύριο λοιπόν, Τρίτη 12 Μαΐου, θα παίξουν στις 7 Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός, Κηφισιά Ατρόμητος Αθηνών και Πανετολικός ΑΕΛ Νόβιμπετ. Όλα τα παιχνίδια την ίδια ώρα αύριο. Έχουμε την 8η αγωνιστική στα play out. Πάμε και στα πρωταθλήματα υποδομής της Super League για την 21η αγωνιστική. Στο πρωτάθλημα K19, στο δημοτικό στάδιο της Νέας Μάκρας, είχαμε Κηφισιά Όφη 1-2. Νίκη για την ομάδα του Όφη με τα γκολ του Σιτμαλίδη και του Κοζηράκη. Το γκολ της Κηφισιάς ο Ζαχαριάδης. Όφη είναι ένατος έχοντας 27 βαθμούς σε 25 αγώνες. Προηγείται ο ΠΑΟΚ με 61 και ο Ολυμπιακός με 53. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος είναι και πρωταθλητής. Στο πρωτάθλημα K17, το πρωτάθλημα το πήρε ο Παναθηναϊκός, ενώ Όφη το Σάββατο το μεσημέρι στο Βαρδινογένειο Αθλητικό Κέντρο έχασε από την Κηφισιά με 4-0 με γκολ που σημείωσαν ο Λελούδας, δύο τέρματα ο Ριακιωτάκης και ο Χαριτίδης. Η ομάδα του Κυριάκου Πετράκη δεν τα πήγε καλά. Είναι στην 12η θέση έχοντας 24 αγώνες, 16 βαθμούς. Πάμε πρωταλλητής ο Παναθηναϊκός με 61 και ακολουθεί με 58. Πάμε και στο πρωτάθλημα K15, όπου εδώ το πρωτάθλημα όπως και στο K19 το πήρε ο ΠΑΟΚ που έχει φτάσει στους 73 βαθμούς. Όφη είναι στην 6η θέση έχοντας 24 αγώνες, 33 βαθμούς. Όφη ο οποίος έφερε ισοπαλία το Σάββατο το πρωί στο Βαρδινογένειο Αθλητικό Κέντρο με την Κηφισιά 1-1 σε ένα παιχνίδι που προηγήθηκε η Κηφισιά με γκολ του Κακλαμάνου σε 60 λεπτό για να ισοφαρίσει με πέναλτι της καθυστερήσεως ο Παναγιωτάκης, ένα πέναλτι που κέρδισε ο Σεγρεδάκης. Να πούμε για την Super League 2, να πούμε για την Γάμα Εθνική μάλλον, ότι τα Χανιά ακούγεται ότι θα έχουν ως νέο προπονητή τον Νίκο Νιόμπλια. Δεν έχει όμως ανακοινωθεί κάτι επίσημο. Λέγεται ότι έχουν γίνει και οι πρώτες συζητήσεις, αλλά ουσιαστική ανακοίνωση, επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει. Να πούμε ότι στην ομάδα παρέμεινε ο Ανδρέας Κέτζος, αποχώρησε ο προπονητής ο Νίκος Αναστόπουλος και η παρουσία του Ανδρέα Κέτζου δεν αποκλείεται να συνδέεται και με την πιθανή πρόσβαση
πρόσληψη του Νίκου Νιόμπλια στην τεχνική ηγεσία των Χανίων. Γεγονός που σημαίνει ότι τα Χανιά βάζουν ψηλά τον πύχη να διεκδικήσουν άμεσα την επιστροφή του στην Super League 2. Όσον αφορά τώρα τα μπαράτς που γίνονται στην τρίτη εθνική, να πούμε ότι στον πρώτο όμιλο ο Πανθρακικός είναι η ομάδα που κερδίζει την άνοδο και μάλιστα έτσι όπως εξελίχθηκε το πρωτάθλημα σχετικά άνετα. Η ομάδα του Πανθρακικού ήταν από την αρχή στην κορυφή της βαθμολογίας και φτάνει δίκαια στην άνοδο. Κέρδισε και εύκολα την Ελασσόνα με 5-1, ενώ στο άλλο μάτς και με Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 3-2. Στη βαθμολογία Πανθρακικός 12 βαθμούς, Απόλλων Καλαμαριάς 9, και ο Απόλλων Καλαμαριάς δείχνει ότι είναι αγκαλιά με την άνοδο. Η Ελασσόνα έχει 3 βαθμούς και ο Εθνικός Κεραμιδίου δεν έχει ακόμα ανοίγει στο ενεργητικό του. Πάμε και στον δεύτερο όμιλο, όπου διεκόπηκε το παιχνίδι του Πατς για ένα Ζάκυνθο στο 78. Το σκορ ήταν 1-1, διότι πετάχτηκε ένα μπουκάλι σε ένα ποδοσφαιριστή της ομάδας της Ζακίνδου και έτσι ο διαιτής διέκοψε το μάτς. Θα δούμε τι εξέλιξη θα έχει. Στο άλλο μάτς είχαμε Άρης Πετρούπολης Εθνικός 1-0, με τον Άρη Πετρούπολης να έχει 7 βαθμούς στην κορυφή, τον Πύργο 5 με ένα παιχνίδι λιγότερο, στην τρίτη θέση Ζάκυνδος με 4 και ένα παιχνίδι λιγότερο, τελευταίος Εθνικός, ο πρωταθλητής στον όμιλο της Κρήτης, που δεν θα ανέβει όπως είναι τα πράγματα, καθώς είναι στην τελευταία θέση με 2 βαθμούς. Drink!

0: Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι και στην πρώτη Εθνική Γυναικών. Να πούμε ότι η Ρέα πήρε τα χαρτιά στο μάτς με τον Αχαρναϊκό, ενώ ο Παναθηναϊκός έχασε από τον. Ενώ ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Όφη χθες στο Βαρενιλιά Θετικό Κέντρο με ένα 0, με ένα ψιλοκρεμαστό σούτ Σπούλιου στο 10ο λεπτό. Η ομάδα του Νίκου Τζακατάκη είχε κάποιες καλές ευκαιρίες, ειδικά με την είσοδο της Μαριάνας Ραπάνη, με την πίστο 57 και την Ολζεύκα στο 90ο λεπτό. Αλλά μέχρι εκεί, πρωταθλητής είναι ο ΠΑΟΚ με 69 βαθμούς. Ήταν αυτή η πρωτελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ακολουθεί με 61 ο Τράστερ με 51, τέταρτο Σόφι με 46 και έκτη η Ρέα με 44 βαθμούς. Πάμε τώρα να δούμε τους τελικούς που έγιναν σε Ηράκλειο, τελικούς του κυπέλου των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου και Χανίων. Στο τελικό που έγινε στο Μάρκο Μιχελάκη, ο Γήπεδος Αρκάνης, Χερσόνησος που ήταν το φαβορί, κέρδισε το Ρούβα 2-1. Ο Ρούβας, ο οποίος στάθηκε αξιόπιστα στο παιχνίδι, και ήταν το δεύτερο κύπελο για τη Χερσόνησο. Το πρώτο το είχε πάρει το 1999. Πρώτος τίτλος για τον προπονητή της Χερσόνησου, τον Μάριο Σιφάκη. Η ομάδα της Χερσονήσου προηγήθηκε με 2-0 με γκολ που σημείωσε ο Στέλιος Ακριμάνης στο MVP του παιχνιδιού στο 13 και στο 86 το δεύτερο από αμφισβητούμενη θέση offside, για να μειώσει στο 89 στο τελικό Χερσόνησος Ρούβας 2-1 ο Μανώλης Καλεμάης, ο 33χρονος επιθετικός του Ρούβα. Ένα μάτς που έγινε σε κατάμεστο γήπεδο, πολύ ωραία ατμόσφαιρα εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Μένουμε στο παιχνίδι αυτό, φίλες και φίλοι, και ας ακούσουμε τι είπε ο τεχνικός της Χερσονήσου, ο Μάριος Σιφάκης, για αυτή την κατάκτηση κυπέλλου από την ομάδα του.
1: Καταρχάς, να πούμε συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν, και στο Ρούβα και στο τα δικά μας. Για μας ήταν μια πολύ σημαντική μέρα, γιατί σήμερα κληρώσαμε και το δεύτερο στόχο που είχαμε από την αρχή της χρονιάς. Ο πρώτος ήταν η άνοδος στη Γάμα Εθνική και ο δεύτερος ήταν το κύπελλο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ σημαντική μέρα για την ομάδα μας. Αυτό.
2: Πού αφιερώνεις αυτό το τρόπαιο?
1: Σίγουρα σε όλο το Δήμο Χερσονήσου, στη διοίκησή μας, στους φιλάδρους μας. Το κύπελλο αυτό όμως ανήκει πρώτα απ' όλα στους παίχτες.
3: Ο μεγαλύτερος μάγκας.
1: Αξίζει όμως αυτό το κύπελλο, αξίζει και στις οικογένειές μας, γιατί μαζί με εμάς ζορίζονται και αυτοί. Αγχώνονται και αυτοί, μας ακολουθούσαν στα βουνά, μέσα στο κρύο, μέσα στη βροχή, και σίγουρα στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου.
0: Αυτά τόνισε ο Μάριος Σιφάκης. Να πούμε ότι πολυνίκης του θεσμού στο κύπελο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, στο θεσμό του κυπέλου, είναι ο ΠΟΑ με 12 κύπελα και ακολουθεί ο Ηρόδοτος με 8. Δεύτερο κύπελο για την Χερσόνησο. Πάμε και στην ομάδα του Ρούβα, όπου πράγματι η ομάδα της Γκέργκερης στάθηκε αξιόμαχα, διεκδίκησε μέχρι τέλος ό,τι της αναλογεί από τον χθεσινό τελικό του κυπέλου. Και ας ακούσουμε τι είπε γι' αυτό ο τεχνικός της ομάδας του Ρούβα, ο Κώστας Ταυλαδωράκης.
4: Νομίζω ότι η γεύση που μας αφήνει είναι σίγουρα πικρή, αφού δεν καταφέραμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Όμως για 70 λεπτά ήμασταν πάρα πολύ καλοί, δεν μπορώ να έχω κανένα παράπονο από τα παιδιά. Νομίζω ότι ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο έχουμε κυριαρχήσει το παιχνίδι, έχουμε φτάσει να φέρνουμε τη Χερσόνησο στα όρια της. Νομίζω ότι το πρώτο 20 λεπτό δεν μπήκαμε καλά, μπήκαμε λίγο φοβισμένα. Είναι απόλυτα φυσιολογικό όμως, αν συνυπολογίσουμε ότι είμαστε μια ομάδα που το καλοκαίρι άλλαξε 16-17 ποδοσφαιριστές. Σημαντικό το ότι καταφέραμε να αποδείξουμε ότι ήμασταν άξιοι ανταγωνιστές του τροπαίου. Φτάσαμε στα όρια μας, υπερβάλαμε αυτό, το πιστέψαμε, το παλέψαμε, δεν τα καταφέραμε. Όμως δεν μπορώ να μην δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου για την εικόνα που είχαν σε όλη τη διοργάνωση του κυπέλου. Αυτό που τους είπα είναι ότι έχουμε δημιουργήσει ήδη πολύ δυνατά συναισθήματα, πολύ σημαντικές εικόνες που θα τις κουβαλάνε και στη μετέπειτα πορεία τους, γιατί μέσα από αυτές τις διαδικασίες μεγαλώνεις σαν ποδοσφαιριστής, μεγαλώνει το σωματείο. Τους είχα πει να μπουν λοιπόν να το χαρούν χωρίς άγχος. Δυστυχώς τα πρώτα 20 λεπτά νομίζω δεν μπήκαμε έτσι. Μπήκαμε αρκετά αγχωμένοι, μπήκαμε αρκετά φοβισμένοι, θα έλεγα. Όσο περνούσε η ώρα και μετά τον γκολ που δεχτήκαμε, άδειασε λίγο το μυαλό μας, καθάρισε θα έλεγα, και νομίζω ότι από εκεί και έπειτα σιγά σιγά χρόνο με το χρόνο αρχίσαμε να το πιστεύουμε λίγο παραπάνω. Δεν τα καταφέραμε, κάναμε την προσπάθειά μας και τουλάχιστον φεύγουμε από το γήπεδο ηττημένοι, αλλά με το κεφάλι ψηλά, γιατί ήμασταν άκρως ανταγωνιστικοί.
0: Αυτά τόνισε ο Κώστας Σταυλαδωράκης, ο τεχνικός του Ρούβα, και επειδή είχαμε πει στην αρχή της εκπομπής ότι υπήρχαν δημοσιεύματα από την Ουκρανία ότι ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον Σεργέη Ρεμπρόφ, να πούμε ότι αυτό διαψεύδεται κατηγορηματικά από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Επιστρέφουμε στο κύπελλο ενός ποδοσφαιρικών σωματείων Ηρακλείου. Πάμε και στον MVP του παιχνιδιού, τον Στέλιο Αγριμάκη, ο οποίος πέτυχε 2 τέρματα. Ο 26χρονος μάλιστα επιθετικός της Χερσονήσου είχε σκοράρει άλλα 2 τέρματα και στον αγώνα, στον ημιτελικό της περασμένης Τετάρτης, όπου η Χερσόνησο και αποκλείσει τον Αργοτέλη με 4-1. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο MVP του τελικού, ο Στέλιος Αγριμάκης.
3: Και προσωπικά για μένα, αλλά πάνω απ' όλα για τη Χερσόνησο, γιατί αυτή η ομάδα νομίζω το άξιζε. Είναι άξιζε από τα αθλήτρια. Δεν έχω λόγια, είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ευτυχισμένοι, θέλουμε να το χαρούμε και να ξεκουραστούμε.
5: Πού χαρίζεις αυτό το κύπελο, πού αφιερώνεις?
3: Αυτό το κύπελο το χαρίζω λόγω και της ημέρας στη μητέρα μου που με προσέχει από ψηλά. Να είστε καλά.
0: Αυτά είπε, φίλες και φίλοι, ο Στέλιος Αγριμάκης με τη συγκινητική του αφιέρωση. Είπαμε χθες ήταν κατάμεστο το γήπεδο των Αρχανών, όχι μόνο στις εξέδρες, αλλά υπήρχαν και γύρω από το γήπεδο καρέκλες, έξω από το γήπεδο, μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, παρουσία αρκετών επισήμων, δημάρχων, βουλευτών, του Περιφερειάρχη Κρήτης του κυρίου Αρναουτάκη, μια πολύ όμορφη εκδήλωση. Και ας ακούσουμε τι είπε γι' αυτό ακριβώς το θέμα ο πρόεδρος της Επιτροπής Κυπέλλου και Final Four της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, ο κύριος Γιώργος Φανουράκης.
6: Με αυτό το Final Four έχουμε καταρρύψει πολλά ατομικά ρεκόρ και πολλές επιθυμίες που είχα. Πραγματικά είμαι πολύ περήφανος, γιατί κατά την απονομή έπαιζε ένα τραγούδι το οποίο μπορεί να είναι κάτι ασήμαντο, αλλά για μένα πολύ σημαντικό, να κάνεις μια απονομή και να παίζεις Παβαρότη. Σημαίνει ποδοσφαιρικός πολιτισμός. Αυτό είναι το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο σημαίνει ποδοσφαιρικός πολιτισμός. Πιστεύω ότι το επόμενο Final Four θα είναι ακόμα καλύτερο. Αυτό ίσως ήταν το καλύτερο από όλα που έχει γίνει. Κάναμε πάρα πολλά πράγματα που δεν μπορώ να τα πω σε μια συνέντευξη. Θα θέλαμε του χρόνου να κάνουμε ένα Final Four στην πόλη του Ηρακλείου. Ελπίζω ο Δήμος Ηρακλείου να ακολουθήσει, διότι σε όλα αυτά τα Final Four που έχουμε κάνει, οι Δήμοι έχουν ακολουθήσει, μας έχουν στηρίξει σε όλα, και πιστεύω να κάνουμε ένα Final Four στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, γιατί στον ημιτελικό πήρα πολύ αγάπη από τους φιλάθλους. Είναι ένα μεγάλο γήπεδο, γιατί σήμερα εδώ δεν μας έβαζε. Πραγματικά ο κόσμος ήταν περιμετρικά στα κάγκελα, ενώ το Θεόδωρος Βαρδινογιάννης έχει στις κερκίδες, στις υποδομές, να βάλουμε κι άλλο κόσμο.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, ο Γιώργος Φανουράκης. Και έχουμε και λέμε λοιπόν. Κυπελούχος Ηρακλείου Χερσόνησος, κυπελούχος στο Λασίθι το Βραχάσι, κυπελούχος στο Ρέθυμνο ο Ρεθυμνιακός που έκανε και το Ντρέμπλε, πρωτάθλημα, κύπελο και Σούπερ Καπ. Κυπελούχος στα Χανιά ο Πλατανιάς, ο οποίος κέρδισε τον πρωταθλητή Πανακροτηριακό με 2-0. 8ο κύπελο για τον Πλατανιά, σε ένα παιχνίδι που ο Πλατανιάς προηγήθηκε στο δεύτερο λεπτό με κεφαλιά του Κουτσιούδη μετά από κόρνερ του Κατσούκη, και στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού έγινε το 2-0. Με το μεσού του Κανάτε μετά από ασίστ του Μαλανδράκη. Να πούμε ότι η ομάδα του Πανακροτηριακού τελείωσε το παίκτη, μάλλον έπαιζε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Πατελάκη από το 75ο λεπτό. MVP του τελικού αναδείχθηκε ο Ομάρ Τουράι, ο παίκτης που πήγε στον Πλατανιά τη μεταγραφική περίοδο του χειμώνα. Πλατανιάς, ο οποίος μετά από 6 χρόνια έπαιξε στα Περβόλια, τελευταίο μάτς του Πλατανιά στα Περβόλια συμβόλαια ήταν στις 6 Μαρτίου του 2020, όταν στα πλαίσια της 20ης αγωνιστικής στην Super League 2 είχε κερδίσει 1-0 την ΑΕΚ Καραϊσκάκης με ένα γκολ μάλιστα του μεγάλου σκόρερ της κατηγορίας του Λουκίνα στο 87ο λεπτό. Πολυνίκης του θεσμού στα κύπελα, στα Χανιά είναι η Ιωνία με 10 κατακτήσεις. Μένουμε στο μάτς αυτό, στον τελικό του κυπέλου, και ας ακούσουμε τι είπε ο προπονητής των νικητών, ο Τάκης Διακάγης, ο Πλατανής, ο οποίος τέλειωσε δεύτερος στο πρωτάθλημα, πρώτος ο Πανακροτηριακός. Ας ακούσουμε τι είπε ο Τάκης Διακάγης.
7: Σίγουρα είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι. Το θέλαμε πολύ αυτό το τρόπο, καταφέραμε το πήραμε τα παιδιά, έκανα κατάθεση ψυχής. Απέναντι σε μια ομάδα πολύ δυνατή και με καλή ψυχολογία που είχε βγει πρωταθλήτρια, νομίζω ότι δίκαια νικήσαμε. Καταφέραμε να σκοράρουμε στην αρχή του παιχνιδιού και γενικά είχαμε τον έλεγχο του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο κάποια στιγμή χαμηλώσαμε, γιατί αρχίσαμε να ξεμπαίνουμε και από δυνάμεις. Αυτά τα παιδιά αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και για το λόγο ότι έχουν τραβήξει το κανάλι 13-14 άτομα όλη τη σεζόν, και φυσιολογικό να τους βγει η κούραση, γιατί το ρόστερ μας ήταν πολύ κοντό και τα παιδιά αυτά κάνανε κατάθεση ψυχής σήμερα, γι' αυτό πήραμε το, αντέξαμε και πήραμε το κύπελλο. Σίγουρα το γρήγορο γκολ έπαιξε μεγάλο ρόλο. Πιστεύω ότι μας βοήθησε και η αποβολή, γιατί είχαμε κουραστεί και μας έδωσε τον παραπάνω παίχτη που τον εκμεταλλευτήκαμε. Μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει και άλλη φορά μετά που μείνανε με 10 ο αντίπαλος. Και την κρίσιμη στιγμή που θα δεχόμαστε πίεση τελευταία 5 λεπτά, καταφέραμε να βάλουμε και το δεύτερο γκολ και έτσι το παιχνίδι τελείωσε.
8: Είστε έτοιμοι και για τη γάμα εθνική?
7: Αυτό θα το δούμε στην πορεία σίγουρα. Ο Βλαντανιάς ανήκει σε εθνικές κατηγορίες. Πιστεύω ότι θα γίνουν σωστές κινήσεις, καλές κινήσεις, ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί όπως πρέπει.
8: Με το Διακάκι στον παγκό.
7: Εντάξει, υπάρχει καλή θέληση και από τις δύο μεριές. Προέχει έχει η ομάδα γενική συνέλευση. Το πιο πιθανό είναι, αφού υπάρχει καλή διάθεση από τις δύο μεριές.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο κυπελούχος προπονητής του Πλατανιά, ο Τάκης Διακάκης. Πάμε να ακούσουμε και είπε και ο φιναλίστ και πρωταθλητής της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων, ο τεχνικός του Πανακροτηριακού, ο Βασίλης Κούτας.
9: Όντως το πρώτο γκολ στο πρώτο λεπτό επηρεάζει την ομάδα, αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές, άμα πάρουμε και τα δύο ημίχρονα, είχαμε κατευθείαν τις μπάλες, δημιουργήσαμε τις περισσότερες ευκαιρίες από τον Πλατανιά. Το γκολ όμως μετράει. Έτσι, το δεύτερο τώρα που βγήκε στην αντεπίθεση και παίζαμε και με 10 παίχτες, αλλά ακόμα και όταν μείναμε με 10 παίχτες, τα παιδιά κάνανε εξαιρετική προσπάθεια. Η χρονιά τελειώνει με τον πιο όμορφο τρόπο, άσχετα που χάσαμε το κύπελο. Από τα παιδιά είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, έχουν κάνει τεράστια προσπάθεια όλη τη χρονιά μέσα από δύσκολες συνθήκες και γηπαιδικές και τραυματισμούς, τα έχουμε ξαναπεί. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλες τις ομάδες που θα είναι του χρόνου της ΓΑΜΑ Εθνικής. Συγχαρητήρια στον Πλατανιά, συγχαρητήρια στο προπονητικό του επιτελείο, αλλά πολλά συγχαρητήρια στα δικά μου τα παιδιά, γιατί έκαναν τεράστια προσπάθεια και μόνο εμείς γνωρίζουμε πώς κατακτήθηκε το πρωτάθλημα και πώς φτάσαμε στον τελικό του κυπέλου. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο, καλό καλοκαίρι και την επόμενη σεζόν οι ομάδες που συμμετέχουν στην ΓΑΜΑ Εθνική από τα Χανιά και να πατήσουν γερά πάνω στα θεμέλια που θα πρέπει να φτιάξουν, αλλά και να προχωρήσουμε και να βγει τουλάχιστον μια ομάδα του Super League 2. Είχαμε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Σίγουρα δεν μας περιμένανε να πάμε μέχρι τέλους. Από τη στιγμή όμως που σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου και τα παιχνίδια βλέπαμε ότι τα παιδιά είναι σταθερά και ήμασταν σταθερά στη δεύτερη θέση, περιμέναν την ευκαιρία που μας δόθηκε για να περάσουμε πάνω από τον Πλατανιά. Μετά τον Νοέμβρη πιστεύαμε ότι σίγουρα θα τερματίζουμε στις πρώτες τρεις θέσεις. Είναι ευχάριστο για μένα που είμαι προπονητής και για το επιτελείο το προπονητικό, ότι τα παιδιά κάνανε τεράστια προσπάθεια και είναι πολύ σημαντικό όταν αλλάζεις πάνω από το 50% των ποδοσφαιριστών να μπουν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα στο τακτικό κομμάτι, να βάλουν τα πράγματα σε μια σειρά και να παρουσιάσουν αυτή την εικόνα που παρουσιάσαμε σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
0: Αυτά λοιπόν και για το Κύπρο Συνόλου Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων, και με αυτό ολοκληρώσαμε και τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπόρα, φίλες και φίλοι. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη, πάντα την ίδια ώρα. Από τον Γιώργο Γιαλιτάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσκο Χαραλαμπάκη που έχει την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη, ευχές για μια καλή μέρα και καλή εβδομάδα.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: man's Ferrari with me. Είναι 12.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Για καθαρά προληπτικούς λόγους έχει τεθεί σε απομόνωση και παρακολούθηση στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης που βρισκόταν στο Κρασγερόπλιο με τα κρούσματα Χανταϊού, σύμφωνα με το πρώτο ιατρικό ανακοινοθέν για την κατάσταση της υγείας του. Δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο, έχει απλά εκτεθεί σε θετικό κρούσμα, δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ Θεοδωρής Βασιλακόπουλος. Όπως είπε, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων αποφάσισε ότι όλοι οι επιβάτες στο Κρασγερόπλιο πρέπει να θεωρηθούν επαφές υψηλού ρίσκου. Ωστόσο, πρόσθεσε, η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών είναι απολύτως υγιείς, χωρίς να έχουν αναπτύξει το παραμικρό σύμπτωμα. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση εκένωσης του Κρουαζιερόπλου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια, νησιά της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται το απόγευμα. Μια Γαλλίδα επιβάτης εμφάνισε συμπτώματα της νόσου κατά τον επαναπατρισμό της στη Γαλλία και βρέθηκε θετική στον ιό. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας της χώρας. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις του πολέμου και το ουκρανικό ζήτημα απασχολούν το σημερινό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν στις Βρυξέλλες δίνει και προσερχόμενο στο Συμβούλιο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος αναφέρθηκε στην ατζέντα των θεμάτων που θα συζητήσει με τους ομολόγους του. Όπως έκανε γνωστό, θα τους ενημερώσει για το θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, τονίζοντας πως πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όπως είπε, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Υπογράμμισε μάλιστα πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Ανησυχία για παρατεταμένο αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε ως απαράδεκτη την αντιπρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μια περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Επικείμενα η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούζ απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την απόρριψη των όρων του Ιράν από την Ουάσιγκτον. Το Brent εκτοξεύτηκε στα 106 δολάρια το βαρέλι, στα 100 το αμερικανικό αργό. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν αίσχυση των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025. Όπως ανακοινώθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων τους, αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής, ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν. Στη στήριξη του νοσηλευτικού προσωπικού και τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας στα δημόσια νοσοκομεία, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στο Earth News. Ανέδειξε το ζήτημα των ελλείψεων και της πίεσης που δέχεται το νοσηλευτικό προσωπικό, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια διαχρονική πρόκληση όχι μόνο για το ελληνικό σύστημα υγείας, αλλά και για πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ο κ. Θεμιστοκλέους έκανε γνωστό ότι με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις και από τον Πρωθυπουργό με στόχο να δοθούν περισσότερα κίνητρα για την στελέχωση των νοσοκομείων με νοσηλευτές. Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε οικισμό στην Ξάνθη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, με το τμήμα δίωξης εγκλημάτων να συλλαμβάνει τη μητέρα.
1: Ο καιρός.
2: Υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν καλοκαίρι σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Οι άνεμοι νότιοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη.
3: Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου.
1: Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
3: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Μη με πείτε γκρινιάρα, αλλά να αρχίζουν από τώρα τα τριαντάρια στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Εντάξει, μαζί με αφρικανική σκόνη δεν είναι ό,τι καλύτερο για εμάς εδώ. Βάλτε και, και τα προβλήματα με την κυκλοφορία, την ατμοσφαιρική ρήπανση που υπάρχει ούτως ή άλλως. Δεν ξέρω, μήπως να ρίχνει μια βροχούλα, κάτι τι, κάτι τι.
1: Είσαι αισιόδοξη, θέλω να σου πω ότι μέχρι την Τετάρτη θα φτάσει και 35.
0: Ναι, φρίκι.
1: Έτσι, αλλά μετά θα αρχίσει να πέφτει.
0: Φρίκι, πού είναι τώρα, θα βγουν οι καλοκαιράκιδες και θα πούνε εύρε Ευαγγελία. Λοιπόν, όχι, αλλά καλοκαίρι τώρα από μήνα Μάη, εντάξει, στην ναι. Αθήνα έχει σημασία, έχει σημασία. Και, στην Αθήνα δεν λέει.
1: Και καύσωνα τώρα το Μάιο, πρώτη, εντάξει, είπαμε.
0: Έλα, σε παρακαλώ πολύ, ναι. Λοιπόν, ελπίζουμε, εντάξει, παρά τα αυτά να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα Σαββατοκύριακο που να ξεκουραστήκατε, να περάσετε, εν πάση περιπτώσει, Σαββατοκύριακο όπως το θέλει ο καθένας και η καθεμιά από εσάς. Έχουμε επιστρέψει εδώ, ξεκίνησε μια εβδομάδα με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα ανοιχτά ή εν εξελίξη, κάποια άλλα. Η ώρα είναι 12 και 11 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Έχουμε τον Γιάννη Πρίντεζη, παρακαλώ πάρα πολύ, στη ρύθμιση του ήχου, στον μουσικόλογο της εκπομπής Ήρα Πανανίδου, στην παραγωγή της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη, Δημήτρη Στάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Εσείς επικοινωνείτε και μας στέλνετε ό,τι έχετε να μας πείτε από την καλημέρα σας, ό,τι θέλετε, μέσα από την πλατφόρμα του Earth News εκεί στο Viber. Γράφετε Earth News Radio 105,8 και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Κυριαρχεί, φίλες και φίλοι, στην εγχώρια ειδησιογραφία, πέρα από τις ζυμώσεις τις πολιτικές, το ρεπορτάζ το πολιτικό που τρέχει και για την κυβέρνηση και για όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Θυμίζω ότι και για την κυβέρνηση είχε ενδιαφέρον αυτό με την προσυνεδριακή στην
1: Θεσσαλονίκη, σωστά.
0: Και όσα εκεί ελέγχθησαν, εννοείται ότι τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών δίνουν και παίρνουν φούντος, αν θα έλεγα. Απλώς τώρα επιχειρούν κάποιοι να ορίσουν και ημερομηνιακά την ημέρα των εκλογών. Μην βιάζεστε, συνάδελφοι κυρίως,
1: ναι,
0: είναι αυτοί.
1: Ναι, γιατί υπήρχαν χθες συναδημοσιεύματα για 27 Σεπτεμβρίου
0: ναι,
1: και λοιπά.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι τόσο ρευστό το πολιτικό σκηνικό και τόσο αόριστο και ρευστό το γεωπολιτικό σκηνικό, που ό,τι και να έχει προγραμματίσει ή οργανώσει κανείς, πρέπει να λάβει υπόψη του και τις εξωελλαδικές εξελίξεις για να μπορέσει να το υλοποιήσει.
0: Ναι, ναι.
1: Κατά και, αυτή και την έννοια, από το να λέμε το Μάιο για 27 Σεπτεμβρίου, είναι μια ημερομηνία, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχει κλειδώσει. Γιατί, ξέρεις, το πιο απλό είναι να πάρουμε όλες τις Κυριακές από τον τέλη Σεπτεμβρίου και μετά και να αρχίσουμε να ρίχνουμε Κυριακές εκλογών. Είναι εύκολο.
0: Και σε αυτό που είπες, για να λέμε και του στραβού το δίκαιο, οι συνάδελφοι που κάνετε πολιτικό ρεπορτάζ έχουν και μια κεκτημένη ταχύτητα και αυτή την παράμετρο που ανάφερες μόλις πριν από λίγο, που είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις, τα γεωπολιτικά δεδομένα, δεν τα λαμβάνουν υπόψη τους, κινούνται με μια ταχύτητα, θα έλεγα εγώ, μοιοπική, εγχώρια.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, υπάρχει και το κλασικό που λέμε ότι πάντα ένας ανασχηματισμός και οι πρόωρες εκλογές είναι πάντα που πουλάνε στο πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Εντάξει,
1: πολύ περισσότερο όταν είμαστε και κοντά στις εκλογές.
0: Αλλά ξέρεις τώρα, ρεπορτάζ για το ρεπορτάζ εντός εισαγωγικών δεν πολύ βοηθάει. Το λέω αυτό σε πολλούς συναδέλφους. Ενδιαφέρον έχει και θα το δούμε ούτως ή άλλως και τα περί ανασχηματισμού και εκλογών. Να πούμε τώρα, μια και αναφερθήκαμε στα διεθνή, ότι είναι η εβδομάδα που ο πρόεδρος Τραμπ θα επισκεφθεί την Κίνα. Σας υπενθυμίζω ότι είναι ένα ταξίδι που για τον Τραμπ ήταν ορόσημο. Με ποια έννοια? Ότι μέχρι να κάνει το ταξίδι του στην Κίνα θα έπρεπε να έχει λυθεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο το θέμα του πολέμου με το Ιράν. Το Ιράν έκανε τις τελευταίες του προτάσεις προχθές. Θεώρησε, τη χαρακτήρισε ο Τραμπ την αντίδρασή του στην πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου εντελώς απαράδεκτη. Και κατόπιν αυτού καιωρείται το ερώτημα τελικά πώς πάει στην Κίνα, γιατί δεν ήθελε και είναι λογικό να πάει με ανοιχτό το πολεμικό μέτωπο και να είναι αυτό το μέτωπο που θα επηρεάσει τη συνάντησή του με τον...
1: Θα πάει.
0: Πάει 14 και 15 μέσα.
1: Καλά. Μπορεί σε μισή ώρα να το ακυρώσει ο Τραμπ το ταξίδι.
0: Εντάξει,
1: τώρα,
0: δεν είναι εύκολο να ακυρώσει αυτού του είδου τα ταξίδια. Λέγαμε ναι, θα πάει, ναι, θα πάει, ναι, θα πάει. Τώρα έχουν βγει και οι μέρες. Υπάρχουν και σχετικά δημοσιεύματα και αναλύσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρος των εκλογών. Το άκου των εκλογών.
1: Μα είδες πως παρασύρεσαι κι εσύ. Λες για τους συναδέλφους, αλλά παρασύρεσαι κι εσύ. Εσύ τις πήγες σήμερα τις εκλογές.
0: Ναι, ναι, ναι. Στο δεύτερο μέρος εκπομπής, φίλες και φίλοι. Γιατί τώρα θα ασχοληθούμε με αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Το ντρόν που συμπτωματικά ανακαλύψαμε λοιπόν στα ελληνικά ύδατα, που είναι ένα ντρόν που κατά άλλους έχει 100 τόνους εκρηκτικών, κατά άλλους 300 τόνους, όπως και να έχει, πώς βρέθηκε αυτό, τα ερωτηματικά αιωρούνται, επί της ουσίας είναι αναπάντητα. Καλωσορίζουμε αμέσως τον υφυπουργό ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής, τον κύριο Στέφανο Γκίκα. Κύριε Γκίκα, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ας ξεκινήσουμε, γιατί διαβάζουμε και τα νεότερα από το ρεπορτάζ και φαίνεται πως αυτή η πλωτή βόμβα, γιατί περί τέτοιου πράγματος ομιλούμε, έχει αρχίσει πια και επειδή βρίσκεται στα χέρια των ειδικών, δίνει μεν κάποιες απαντήσεις για το τι ακριβώς είναι, τι φέρει ως εξοπλισμό, αλλά δεν έχει απαντηθεί το πώς βρέθηκε.
2: Ναι, καταρχάς να πω ότι είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Αυτό είναι το πρώτο που οπωσδήποτε δείχνει και την βαρύτητα. Από εκεί πέρα, κοιτάξτε, οι έρευνες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη. Γίνονται έρευνες ενδελεχής προκειμένου να αποσαφινιστεί εάν αυτά που οι πιθανότητες που λένε ότι πρόκειται για μαγκούρα. Μαγκούρα είναι ένα ουκρανικής κατασκευής τεντρόουν επιφανίας, δηλαδή μη επιδρομένο, το τονίζουμε αυτό, γι' αυτό λέγεται και ντρόουν. Οπότε ξέρουμε αμέσως και τα χαρακτηριστικά του. Φαίνεται λοιπόν ότι πρόκειται για ένα τέτοιο.
0: Ναι.
2: Αλλά αν δεν ολοκληρωθούν οι έρευνες, δεν μπορούμε να είμαστε, να πούμε με τα βεβαιότητα.
0: Προφανώς. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς, εννοώ, εσείς στο Υπουργείο γνωρίζετε ότι η Αθήνα και Κίεβο ήταν πολύ κοντά σε συμφωνία για την κατασκευή αυτού του Μαγκούρα V5. Όπως είναι το μοντέλο, και έδειχναν πως η κατασκευή θα γινόταν στα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά και κάπου χάλασε αυτή η επικείμενη συμφωνία, γιατί η Ουκρανία ζήτησε να μην χρησιμοποιηθούν κατά της Τουρκίας σε περίπτωση εμπόλεμης σύγκρουσης. Ισχύει αυτό?
2: Δεν μπορώ να σας πω αν ισχύει ή όχι. Δεν είναι θέμα το οποίο καταρχάς άπτεται και των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου, αλλά σε κάθε περίπτωση πάρα πολλά πράγματα από αυτά, όπως καταλαβαίνετε,
1: πάντως,
2: γίνονται χωρίς να δημοσιοποιούνται.
1: Ναι, κύριε Υπουργέ.
2: Εγώ θα σας πω ότι μία κουβέντα μόνο, ότι βρέθηκε πραγματικά στην ακτή της Λευκάδας, έγιναν οι κινήσεις όσο καλύτερα μπορεί να γίνει, διότι πράγματι με το που ενημερώθηκε το λιμενικό απομακρύνθηκε σε ένα ασφαλές σημείο, το ανέλαβε μετά ο στρατός, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εγκαταστάσεις των ενόπλων
0: δυνάμεων. Στο Σκαραμαγκά.
2: Στις εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάμεων και πραγματικά εξετάζεται ενδελεχώς. Υπήρχαν πράγματι εκρηκτικά, όχι όμως τόσα που λένε.
0: Ξέρουμε την ποσότητα τελικά, ναι, γιατί το έλεγα και στην αρχή. Τελικά τι ποσότητα εκρηκτικών είχε?
2: Πάντως όχι 300, ούτε 200, λιγότερο.
0: Μάλιστα.
2: Σε κάθε περίπτωση όμως, ναι, καταλαβαίνετε ότι και 150 κιλά εκρηκτικά να υπάρχουν είναι μια βόμβα, όπως πολύ σωστά είπατε.
1: Προφανώς.
2: Είναι σκάφη αυτά τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν στην ευρύτερη περιοχή. Πριν από μερικούς μήνες είχαμε χτύπημα εμπορικού του ρώσικου σκιώδου στόλου στη Μάλτα. Είναι σκάφη τα οποία μπορούν να καλύψουν αποστάσεις 800 χιλιόμετρων,
0: μάλιστα,
2: δηλαδή περίπου 450 ναυτικά μίλια. Δηλαδή είναι πραγματικά έχει μεγάλες δυνατότητες και εμβέλει αυτό το σκάφος και κατευθύνεται και από δορυφόρο. Έχει και αυτή την δυνατότητα.
0: Έχει απαντηθεί πως βρέθηκε εκεί? Αυτό το έχετε λύσει?
2: Όχι, αυτό είναι προϊόν της έρευνας. Mm. Και βεβαίως, όπως είπε και σήμερα ο κύριος Γεραπετρίτης, μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, θα ακολουθήσουν και οι διπλωματικές κινήσεις που βλέπονται, διαβήματα κλπ. Εάν είναι από τη χώρα που είπαμε, ή τέλος πάντων για το πώς βρέθηκε εδώ. Και σε κάθε περίπτωση, εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε η περιοχή μας να γίνει θέατρο πολεμικών ενεργειών και δράσεων.
1: Μάλιστα. Ένα ερώτημα. Εκεί που βρέθηκε, το τοποθέτησε ανθρώπινο χέρι, κύριε Υπουργέ?
2: Είναι και αυτό προϊόν της έρευνας. Ναι. Δεν μπορεί κανείς να το πει με αυτό με τα βεβαιότητα, γιατί σας είπα ότι έχει εμβέλεια 800 χιλιόμετρα. Δηλαδή θα μπορούσε πολύ υποθετικό σενάριο, ναι, να είναι κάποιο εμπορικό πλοίο, mm-hmm, στο επίπεδο της Μάλτας.
1: Μάλιστα.
2: Και να το αφήσει.
1: Ωραία.
2: Να
1: δεύτερη ερώτηση, γιατί έχω μπροστά μου το πρωτοσέλιδο των σημερινών νέων. Mm. Το Πεντάγωνο λέει το θεωρεί θείο δώρο. Και δόθηκε εντολή να γίνει φύλλο και φτερό με στόχο την αντιγραφή της τεχνογνωσίας που προσφέρει. Δηλαδή, μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα το συγκεκριμένο ντρόν και εφόσον αντιγράψουμε την τεχνογνωσία του, να κάνουμε και εμείς, να κατασκευάσουμε και εμείς εδώ ελληνικά τέτοια ντρόν?
0: Ναι, γιατί λένε, να συμπληρώσω την ερώτηση του Δημήτρη, οι πληροφορίες λένε και υπάρχουν και στο δημοσίευμα που ο Δημήτρης επικαλείται, ότι αυτό έχει γίνει ήδη φύλλο και φτερό από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων και ότι ενδεχομένως αυτό που λέγεται reverse engineering, δηλαδή τεχνολογική αντιγραφή, να είναι κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ την Ελλάδα.
2: Καταρχάς, εγώ θα πω αυτό που είπε χθες, προχθές μάλλον, στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Άμυνας, ήμασταν όλοι εκεί, είπε ότι η Ελλάδα δεν έχει να ζηλέψει απολύτως τίποτα, διότι τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει τεχνολογικά άλματα, mm-hmm, και μπορούμε και κατασκευάζουμε και εμείς αντίστοιχα drones, και σε πολλά επίπεδα είμαστε καλύτεροι από πάρα πολλές άλλες χώρες του κόσμου.
1: Άρα η φράση «θείο δώρο» που αποδίδεται στο Πεντάγωνο ισχύει ή δεν ισχύει?
2: Τώρα κοιτάξτε, όταν έρχεται κάτι στην χωρική σου αρμοδιότητα, και βεβαίως οφείλεις να το ψάξεις, και από εκεί και πέρα, εάν κρίνεις ότι είναι κάτι χρήσιμο για να το αξιοποιήσεις και στη δική σου πολεμική βιομηχανία, μπορεί να το κάνεις.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά αυτό είναι αυτονόητο, θέλω να πω, δεν είναι κάτι. Οι Αμερικάνοι, για παράδειγμα, πήραν την τεχνογνωσία από τα φτηνά ντρόν των Ιρανών και έχουν φτιάξει.
1: Σωστά.
2: Ένα...
1: Σωστά. Και κάτι άλλο.
0: Πάντως, μισό λεπτό. Συγγνώμη.
1: Ήθελα να ρωτήσω, επειδή από ό,τι λέγεται είναι θέμα ορών η σύνταξη του επίσημου πορίσματος. Αυτό θα δημοσιοποιηθεί, θα το μάθουμε όλοι? Γιατί το ρωτώ? Γιατί λέτε ότι είναι μια πολύ σοβαρή ιστορία και το ερώτημα είναι αν θα υπάρχουν κομμάτια που είναι απόρριτα και δεν θα δημοσιοποιηθούν ή αν το πόρισμα θα δημοσιοποιηθεί και θα έχουμε όλοι μια εικόνα.
2: Κοιτάξτε, κάποια σημεία της έρευνας φαντάζομαι, και εγώ κάζω έτσι, mm-hmm, φαντάζομαι ότι θα δημοσιοποιηθούν. Όμως σε τέτοιες περιπτώσεις που, ξέρετε, αγγίζουν θέματα εθνικής υφής,
1: γι' αυτό το ρωτώ,
2: που πολλά πράγματα λέγονται, πολλά δεν λέγονται.
1: Μάλιστα.
2: Όμως
1: ναι,
2: οι ενέργειες της κυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα θα γίνουν.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως αυτή είναι μία όψη και η μία παράμετρος, ενώ ως προς το κομμάτι της τεχνογνωσίας του θείου ή ξεθείου δώρου, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει ένα μείζον θέμα, κύριε Γκίκα, που αγγίζει αυτό που λέμε εθνική ασφάλεια. Υπάρχει ένα ερωτηματικό μεγάλο. Τι γίνεται σε θέμα εθνικής ασφάλειας? Πώς επιτηρούνται τα ελληνικά ύδατα? Το θέτει, εάν δεν κάνω λάθος, νομίζω το θέτει και το ΠΑΣΟΚ, και επίσης ζητάνε και από τον ΣΥΡΙΖΑ προημερησίες διατάξεως συζήτηση. Δηλαδή είναι ένα θέμα πώς μπήκε στα...
2: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό βέβαια, η αναφορά...
0: Το θέμα της ασφάλειας ΠΑΣΟΚ είναι το μείζον θέμα,
2: ναι,
0: στην υπόθεση
2: αυτή.
0: Είναι
2: το μείζον θέμα, αλλά και η αναφορά του ΠΑΣΟΚ ότι είναι ξέφραγο αμπέλη χώρα, είναι, ξέρετε, όχι απλά υπερβολική, είναι και άδικη. Τα τελευταία χρόνια αυτά που έχουν γίνει στη χώρα για να αυξήσουμε τα επίπεδα ασφαλείας, είτε μιλάμε για το φράχτη στον Εύρο, είτε για τις περιπολίες του λιμενικού στα θαλάσσια σύνορα, είτε τα νέα συστήματα τα οποία έχουμε προμηθευτεί,
0: σύμφωνοι, ακούστε,
2: είναι τεράστια άλματα.
0: Σύμφωνοι, αλλά όταν...
2: Τώρα τι λέει το ΠΑΣΟΚ? Λέει ότι ένα σκάφος, mm, το οποίο είναι 5 μέτρα, το οποίο έρχεται από την ανοιχτή θάλασσα, προφανώς αυτή είναι μια εκτίμηση που κάποιος μπορεί να κάνει, χωρίς πλοϊκά, ή σαν σκοτάδι μαύρο και μπαίνει στα ελληνικά χωρικά, όταν δεν υπάρχει επίπεδο ασφαλείας ενεργό, διότι στη Λευκάδα δεν έχουμε πολεμικές επιχειρήσεις, ούτε περιμένουμε εισβολή από κάποιον αντίπαλο. Με την Ιταλία συνορεύει.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Επιτρέψτε μου, κύριε Γκικά, με όλο το σεβασμό.
2: Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί ξέρετε, υπάρχει αυτή η παρανόηση. Mm-hmm. Νομίζουν, ας πούμε, ότι εάν μπει κάποιο σκάφος το οποίο πρώτον δεν έχει την πληροφορία. Αν είχε την πληροφορία ή αν περίμενες κάτι τέτοιο, τα επίπεδα επιχειρησιακά θα ήταν τελείως διαφορετικά. Και να σας πω και κάτι, βεβαίως, εάν δούμε ότι αυτό, γι' αυτό είναι το προϊόν της έρευνας είναι πολύ σημαντικό, uh-huh. ότι είναι μια, γιατί υπήρξαν και σενάρια ότι αυτά μπορεί να μεταφέρουν, βέβαια δεν ξέραν ότι υπήρχαν τα κρυκτικά, μεταφέρουν ναρκωτικά. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα σενάρια. Όμως, να ξέρετε, εάν υπάρχει η οποιαδήποτε, μα η οποιαδήποτε αίσθηση απειλής, αμέσως τα επίπεδα ασφαλείας αυξάνονται. Εδώ δεν ήταν κάτι το οποίο, ξέρετε, ήταν αναμενόμενο.
0: Θα σας πω.
2: Στο κάτω της γραφής, ναι. Όταν στην περιοχή εκεί υπάρχουν 4.500 σκάφη που περνάνε από την ευρύτερη περιοχή το καλοκαίρι, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και μια απλή υπόθεση. Όταν δεν έχεις την επιχειρησιακή

0: για να χτυπήσουν ρωσικά πλοία. Τρία, όταν δημοσιεύεται η πληροφορία που προφανώς οι συνάδελφοί μας δημοσιογράφοι δεν την γέννησαν μόνοι τους, αλλά αναφέρονται σε μια νιοπομπή, ρωσική νιοπομπή που θα περνούσε, που εντοπίστηκε στις 3 Μαΐου νότια της Μάλτας και πιθανότατα να. Θέλω να πω, αυτό που λέγεται εθνική ασφάλεια πρέπει να πάει να αλλάξει επίπεδο, διότι πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να ανιχνεύουμε και τέτοιου είδους πια σώματα όπως είναι τα drone, και με έναν τρόπο να αλλάξει και το επίπεδο εθνικής ασφάλειας της χώρας.
1: Μα δεν το συζητώ ότι όλα αυτά φέρνουν νέα δεδομένα στην επιχειρησιακή σχεδίαση. Έχει η επιχειρησιακή σχεδίαση από τα δικά μου τα χρόνια, όταν ήμουν κυβερνήτη της φρεγάτας Σαλαμής πριν από 22 χρόνια. Με αυτά που συμβαίνουν τώρα έχουν αλλάξει ραγδαία και έτσι πρέπει να γίνει.
0: Δηλαδή το ερώτημα είναι τα μέτρα επιτήρησης επαρκούν. Το παράδειγμα αυτό και το γεγονός μάλλον αυτό που ζούμε αποδεικνύουν ότι δεν επαρκούν. Αυτό.
1: Κοιτάξτε, σας είπα και πάλι και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Σε μια ειρηνική περίοδο, αρχές καλοκαιριού, με τόσα πολλά σκάφη να μπαίνουν και να βγαίνουν.
0: Είναι όταν ειρηνική περίοδος, κύριε Υπουργέ.
1: Όταν δεν υπάρχει μια προειδοποίηση, θα πω ότι είναι κάτι το οποίο κάποιος μπορεί να πει ότι ναι, οκ, okay, μπορεί να συμβεί.
0: Δεν είμαστε σε ειρηνική περίοδο, αυτό προσπαθώ να σας πω.
1: Στη Λευκάδα τώρα έχουμε πολεμικές επιχειρήσεις.
0: Στη Λευκάδα όχι, στη Λευκάδα όχι, αλλά όλη η περιοχή μας, είτε νότια, είτε νότιο-ανατολικά, είτε βόρεια, δεν είναι σε φάση ειρηνική. Ξέρουμε λοιπόν πώς αυτή η κατάσταση διαχέεται. Γι' αυτό λέω, εάν το επίπεδο εθνικής ασφάλειας πρέπει να είναι αλλιώς.
1: Ότι υπάρχουν κινήσεις και παρακολουθούνται κινήσεις του ρωσικού σκιώδους στόλου.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως υπήρξαν επιθέσεις στο πρόσφατο παρελθόν αντίστοιχων
0: ουκρανικών drones. Ναι.
1: Ουκρανικών drones. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα, εάν κάποιο drone, υποθετικό σενάριο, χάλασε και ταξίδεψε με μια πορεία σταθερή, πορεία και ταχύτητα 100 μίλια από το σημείο που θα έπρεπε να ήταν και έπεσε σε ένα βράχο στη Λευκάδα, είναι ένα γεγονός το οποίο αξιολογούμε ως πολύ σοβαρό. Από εκεί και πέρα γίνεται μια έρευνα σε όλα τα επίπεδα, θα υπάρξουν και διπλωματικές κινήσεις μόλις η έρευνα ολοκληρωθεί και βεβαίως το επίπεδο, αν θέλετε, επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφάλειας βεβαίως θα αλλάξει εάν οι συνθήκες το επιβάλλουν.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κεκά.
1: Και εγώ να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής ήταν, φίλες και φίλοι, ο κύριος Στέφανος Γκέκας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το γεγονός, το είπε και μόνος του ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε σε... έλα μου.
2: Πάντως το θέμα είναι στη ζυγαριά, γιατί με βάση και αυτά που διαβάζουμε στα ρεπορτάζ, έτσι, τι ζυγίζει περισσότερο, η σοβαρότητα του γεγονότος ή το αν είναι ή όχι Θεοδώρο.
0: Λοιπόν, ναι, πάμε. Άντε μετά τους τίτλους ειδήσεων.
2: Πάμε, πάμε. Πάμε σε τίτλους.
3: Earth News Radio 105,8 στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης πόθεν έσχες των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των δημάρχων και των συζύγων τους για τη χρήση του έτους 2024. Κανένα σύμπτωμα δεν παρουσιάζει ο επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταϊού που μεταφέρθηκε στο Αττικό και τέθηκε σε καραντίνα σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινοθέν. Κλονίζεται η κεχηρία στη Μέση Ανατολή, απαράδεκτη χαρακτηρίζει την πρόταση του Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ηγεσία της Τεχεράνης θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση και επιμένει σε μια σειρά βασικών απαιτήσεων σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνί. Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει για το μη επανδρομένο σκάφος στη Λευκάδα. Χαρακτήρισε τον εντοπισμό του πολύ σοβαρή εξέλιξη. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα $104 το βαρέλι. Νεκρό βρέφος βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη. Συνελήφθη η 33χρονη μητέρα

0: του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αύριο απολογείται ο 30χρονος που φέρεται να παρέσει ρεμεγιό ταχύ τη σύζυγό του στο Ηράκλειο Κρήτης. Η 28χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
0: Πάμε γρήγορα φίλες και φίλοι να συνδεθούμε με τον χώρο που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνει την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Για πάμε.
5: Το ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο τουρισμού βασίζεται στο σχέδιο που είχε παρουσιαστεί τον Ιούλιο του 2024, εμπλουτισμένο με σχόλια που κατατέθηκαν στη δημόσια διαβούλευση. Στόχος μας να οργανώσουμε τον χώρο καθορίζοντας πού, πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να αναπτυχθεί η τουριστική δραστηριότητα. Έχει σημασία να τονιστεί ότι για πρώτη φορά ταυτόχρονα ολοκληρώνονται τρία ειδικά χωροταξικά πλαίσια του τουρισμού, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της βιομηχανίας, με αποτέλεσμα τη μέγιστη δυνατή συσχέτιση μεταξύ των τριών αυτών σχεδίων. Η χωρική αυτή οργάνωση του τουρισμού σε εθνικό επίπεδο πραγματοποιείται με όρους βιωσιμότητας, ανθεκτικότητας και προστασίας των φυσικών μας πόρων. Προβλέπεται η κατηγοριοποίηση του εθνικού χώρου για τον τουρισμό, αναλύοντας την Ελλάδα για πρώτη φορά. Πρώτον, σε 5 διακριτές κατηγορίες βάσει της χωρικής κατανομής του τουριστικού φαινομένου, δηλαδή με ένα αντικειμενικό κριτήριο τις υφιστάμενες κλίνες ανά στρέμμα. Δεύτερον, με βάση τα ειδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά, καθώς είναι άλλες οι απαιτήσεις για τις μητροπολιτικές περιοχές, άλλες για τα νησιά, την παράκτεια ζώνη, τις ορεινές περιοχές, καθώς και τρίτον, βάση ειδικού καθεστώτος που τις διέπει. Περιοχές του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών, προστατευόμενοι μικροί και εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και αρχαιολογικοί χώροι. Προστατεύουμε έτσι το περιβάλλον, ενισχύουμε τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και αποκλείουμε την διάσπαρτη δόμηση. Η δεύτερη ρύθμιση αφορά τις μέγιστες επιτρεπόμενες κλίνες στα νησιά σε κάθε κατηγορία περιοχών. Επιπλέον έχουμε διαφορετικές προβλέψεις για το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών, τους προστατευόμενους παραδοσιακούς και εκμεταλλευόμενους εγκαταλελειμμένους οικισμούς, τους αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, ιστορικούς τόπους. Με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού, για πρώτη φορά η κατηγοριοποίηση του χώρου συνδέεται με συγκεκριμένους κανόνες δόμησης. Η ανάπτυξη συνδέεται με την φέρουσα ικανότητα. Ο τουρισμός εντάσσεται σε ενιαίο χωρικό σχεδιασμό. Οι αλλαγές δεν είναι εύκολες, είναι όμως απαραίτητες για να αφήσουμε πίσω την αποσπασματικότητα και τις εκκρεμότητες του χθες, για να χτίσουμε με σχέδιο, κανόνες και προοπτική την Ελλάδα του αύριο. Υπεγράφει σύμβαση δωρεάς για τη δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου, που αφορά εργασίες ανακαίνησης σε 238 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα σε 132 δήμους της χώρας. Η χρηματοδότηση για την υλοποίηση αυτών των εργασιών προέρχεται από δωρεά ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Ήδη κατά την
0: πρώτη ωραίο φάση, αυτό που οι συστημικές τράπεζες βοηθούν στην ανακαίνιση των σχολείων. Ωραία. Εντάξει, είναι το κοινωνικό πρόσωπο που λέμε. Καλό αυτό.
6: Είναι κακό.
0: Όχι, προφανώς. Προφανώς. Όχι μόνο δεν είναι κακό, αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι τέτοιου είδους κινήσεις, είτε στον χώρο της υγείας πρωτίστως, που πραγματικά έχουν μπει πολλά χρήματα, είτε τώρα στον χώρο της παιδείας, άντε να το δούμε. Αναλυτικά, φίλες και φίλοι, η ενημέρωση του κυρίου Μαρινάκη εδώ στη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα.

0: Και για πάμε, φίλες και φίλοι, να περάσουμε σε αυτό το δεύτερο ημίωρο, να επιχειρήσουμε να καταγράψουμε, να αποτυπώσουμε, να καταγράψουμε, να κατανοήσουμε, βάλει το πιο ρήμα θέλετε, πού ακριβώς βρίσκεται αυτό το μείζον θέμα του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, ένας πόλεμος ο οποίος έχει απορριθμίσει και τις σχέσεις, αλλά κυρίως και την οικονομία, την παγκόσμια θα έλεγα, και κάθε χώρα ξανακοιτάει τις οικονομίες της με προβλέψεις σε διάφορα επίπεδα. Το λέω αυτό λοιπόν γιατί ο πρόεδρος Τραμπ πηγαίνει αυτήν την εβδομάδα, Πέμπτη και Παρασκευή, στο Πεκίνο, την ώρα που οι διπλωματικές κινήσεις εντείνονται γύρω από τον πόλεμο του Ιράν, την ώρα που το Ιράν έχει απορρίψει την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντας ο Τραμπ τη στάση του Ιράν απαράδεκτη, εντελώς απαράδεκτη. Οι πληροφορίες λένε, φίλες και φίλοι, ότι η Τεχεράνη κινείται στην κατεύθυνση, και αυτό δίνει και άλλο ειδικό, επιπλέον ειδικό βάρος στην επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα, ότι η Τεχεράνη προτείνει επί της ουσίας στην Κίνα ως εγγυήτρια δύναμη μιας πιθανής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά λοιπόν θα επιχειρήσουμε τώρα να τα συζητήσουμε και να τα κατανοήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον καλωσορίζουμε τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο. Είναι διεθνολόγος, είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας. Κύριε Τζογόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ας τα πάρουμε λίγο με μία σειρά για να φτάσουμε εκεί και στο ζουμί αυτής της υπόθεσης που αναφέρομαι στο ταξίδι Τραμπ στην Κίνα. Καταρχάς, πείτε μας τώρα τι περιμένουμε, αφού λοιπόν το Ιράν απέρριψε τις προτάσεις της Αμερικής για τερματισμό του πολέμου, αφού ο Τραμπ είπε απαράδεκτη η στάση του Ιράν, αφού απείλησε πάλι ότι θα το καταστρέψει, θα φτιάξει, θα κάνει, σε τρεις μέρες μπορεί να το καταστρέψει. Τι προβλέπετε, τι έχουμε μπροστά μας?
1: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν δεν θέλουν να ξαναξεκινήσει ένας πόλεμος όπως τουλάχιστον γινόταν τον Απρίλιο, τον Μάρτιο και στις αρχές Απριλίου, αλλά ταυτόχρονα είναι δύσκολο και για τις δύο πλευρές να φτάσουν σε μια συμφωνία ειρήνης. Αυτό δείχνει η εμπειρία από διάφορους πολέμους, όχι τώρα μόνο από το Ιράν, ότι όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών, προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξουν σε ένα τελικό κείμενο που θα είναι αποδεκτό και από τις δύο πλευρές. Όμως ξαναλέω ότι δεν θεωρώ ότι θέλουν να ξαναξεκινήσουν ένα πόλεμο, γιατί δεν ευνοεί ούτε το Ιράν ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα εδώ βρισκόμαστε σε μια συνηθισμένη κατάσταση, όπως όταν γίνεται σύγκρουση.
0: Μάλιστα. Άρα τι γίνεται? Γιατί εντωμεταξύ λέμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέμε για το Ιράν, αλλά υπάρχει και το Ισραήλ.
1: Το Ισραήλ από τη δική του πλευρά, και πολύ καλά κάνετε που το ρωτάτε αυτό, δεν θεωρεί ότι έχει λήξει η σύγκρουση με το Ιράν. Θέλει να έχει μια ελευθερία κινήσεων εντός εισαγωγικών, όποτε δηλαδή το κρίνει απαραίτητο για τη δική του εθνική ασφάλεια, να μπορεί να προχωράει σε χτυπήματα, όπως συνέβη πέρσι τον Ιούνιο και όπως συνέβη φέτος τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Αυτό θέλει δηλαδή το Ισραήλ, διότι η εθνική του ασφάλεια από τη δική του προφανώς οπτική γωνία μπορεί να εξασφαλιστεί καλύτερα μόνο μέσα από πολέμους. Αυτό δείχνει και η ιστορία της χώρας. Δεν εμπιστεύεται δηλαδή άλλες χώρες της περιοχής, είτε αραβικές είτε μη αραβικές, όπως είναι το Ιράν, και θέλει ανά πάσα στιγμή να έχει τη δυνατότητα να βομβαρδίζει.
0: Ναι, ήδη έχει κάνει εντύπωση και συζητείται, ενώ είναι γνωστό ότι το έχει επαναλάβει αυτό ο Νετανιάχου, που είχε δηλώσει ότι σε ορίζοντα δεκαετίας είναι στόχος η απεξάρτηση από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια. Το είπε προχθές μιλώντας και δίνοντας συνέντευξη στο CBS. Τώρα αυτό είναι ένα ερώτημα, πώς μπορεί να συμβεί, και το θέμα είναι αν στην παρούσα φάση το Ισραήλ θα δεχθεί μία απόσυρση της Αμερικής από αυτήν την επιχείρηση.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό μέσω μακροπρόθεσμα, διότι παρόλο που το Ισραήλ προφανώς έχει αναπτύξει εξαιρετική στρατιωτική ικανότητα και καινοτομία, στηρίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορεί να τα καταφέρνει έχοντας τόσους αντίπαλους απέναντί του. Δηλαδή είναι η χώρα η οποία είναι περικυκλωμένη από εχθρούς πρακτικά. Και εντάξει, υπάρχουν ορισμένες αραβικές χώρες που το έχουν αναγνωρίσει και έχουν διπλωματικές σχέσεις μαζί του, αλλά ζει σε μια γειτονιά που κακά τα ψέματα πολλοί παίχτες θέλουν να το καταστρέψουν.
0: Ναι.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά τη γνώμη μου για το Ισραήλ είναι ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες πλέον όλο ένα και περισσότερα η κοινή γνώμη αρχίζει να είναι κάπως επιφυλακτική έναντι των προθέσεων της κυβέρνησης Νετανιάχου. Αυτό νομίζω είναι κάτι που είναι διαφορετικό σε σχέση με προηγούμενους πολέμους.
2: Τώρα να ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί βλέπω τώρα στο Άξιος έχει ένα δημοσίευμα σχετικά με το ταξίδι του Προέδρου Τραμπ στην Κίνα και λέει ότι οι επόμενες μέρες και για αυτό το θέμα θα έχουν διακυβεύματα που θα μετρώνται σε δεκαετίες. Και θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε και εσείς τόσο σημαντικό αυτό το ταξίδι και αν αυτά που διακυβεύονται όντως θα επηρεάσουν τις επόμενες δεκαετίες.
1: Ναι, είναι σίγουρα μια πολύ σημαντική επίσκεψη. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα προφανώς βασίζεται σε μια αμερικανική ανάγνωση των, των πραγμάτων. Η Κίνα δεν σκέφτεται έτσι, δηλαδή δεν εξαρτάται από μία και μόνο συνάντηση τι πρόκειται να γίνει από εδώ και στο εξής. Έχουμε εισέλθει σε ένα καινούριο περιβάλλον ανταγωνισμού μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας εδώ και αρκετά χρόνια. Και η Κίνα αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει είναι να σταθεροποιήσει όσο γίνεται τις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι η κινέζικη προσέγγιση η οποία υπάρχει, που ξεφεύγει από το Ιράν. Έτσι,
2: γιατί υπάρχει και το θέμα της Ταϊβάν. Και η Ταϊβάν προβάλλεται ως ένα πολύ σημαντικό γεωπολιτικό σημείο, με την έννοια ότι είναι η καρδιά της βιομηχανίας ημιαγωγών που τροφοδοτούν την οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Αυτό που λέτε ισχύει σε επίπεδο τεχνολογίας σήμερα, όμως υπάρχουν και θέματα ασφαλείας ό,τι αφορά την Ταϊβάν.
2: Πολύ πριν
1: ξεκινήσει η συζήτηση για τους ημιαγωγούς και η Κινέζικη. Γι' αυτό και δίνω και έμφαση στην θέση της Κίνας σε ιστορικό ορίζοντα, διότι η Κίνα δεν αλλάζει άποψη. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το οποίο θέλει να πετύχει είναι η ολοκλήρωση και η ενσωμάτωση της Ταϊβάν στην Κίνα, ανεξάρτητα από το ζήτημα των ημιαγωγών. Έχετε όμως δίκιο που το βάζετε στη συζήτηση, γιατί η Ταϊβάν πλέον αποκτάει κατά κάποιο τρόπο προστιθέμενη αξία ακριβώς λόγω της τεχνολογίας.
0: Και παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό η Ταϊβάν, κύριε Τζογόπουλε. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να κλείσουμε το θέμα του πολέμου και θα ξαναγυρίσουμε, γιατί η Κίνα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στην Κίνα. Αυτό το οποίο γράφεται και συζητείται, ότι ενδεχομένως η Κίνα να λειτουργήσει ως εγγυήτρια δύναμη μιας πιθανής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει μια προοπτική. Το λέω αυτό γιατί θυμίζω πως το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας παλαιότερα, πριν από κανένα μήνα περίπου, είχε υποστηρίξει τις μεσολαβητικές προσπάθειες του Πακιστάν και άλλων χωρών. Η ίδια η Κίνα θέλει να έχει την οποιαδήποτε εμπλοκή σε μια τέτοια εκδοχή, σε μια περιοχή που προφανώς δεν είναι απούσα, έτσι, όχι στο Ιράν, ενώ στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.
1: Νομίζω πως όχι. Δηλαδή, αν κάνουμε μια θεωρητική συζήτηση για το αν η Κίνα θα αναλάβει το ρόλο της εγκύτριας δύναμης με ρίσκο να βρεθεί μπλεγμένη σε ένα πόλεμο εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, το θεωρητικά εξαιρετικά απίθανο να συμβεί.
0: Ναι.
1: Όμως, αυτό εξαρτάται προφανώς από το περιεχόμενο της συμφωνίας. Δηλαδή, αν υπάρξει μια συμφωνία που κατά τα συμφέροντα της Κίνας εξυπηρετεί την ασφάλεια στην περιοχή και υπάρχει προοπτική να τηρηθεί, τότε ενδεχομένως τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Όμως η εμπειρία των τελευταίων 15 μηνών περίπου δείχνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν θα έλεγα πως όχι, με τα σημερινά δεδομένα είναι πάρα πολύ δύσκολο η Κίνα να αναλάβει αυτό το ρόλο, εφόσον υπάρχει προφανώς το ρίσκο να μπλεχτεί σε ένα πόλεμο που δεν το θέλει ούτε απέναντι στο Ισραήλ ούτε απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τώρα, διαβάζουμε μια ενδιαφέρουσα ανάλυση που έχει το CNN, κύριε Τζογόπουλε, που λέει ότι ο πόλεμος στο Ιράν δίνει στην Κίνα τη δυνατότητα να παρατηρήσει πώς λειτουργεί ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών υποπίεση. Και επισημαίνουν αναλυτές πως το Πεκίνο ίσως υπερεκτιμά τις δυνατότητες του και υποτιμά τις συνέπειες μιας σύγκρουσης με την Ουάσιγκτον. Είναι ανοιχτό ένα θέμα σύγκρουση με την Ουάσιγκτον. Θέλω να πω, ο εντός εισαγωγικών, ούτε καν εχθρό δεν χαρακτηρίζαμε την Κίνα έναντι της Αμερικής. Λέγαμε ότι είναι ο αντίπαλος. Έχει αλλάξει κάτι?
1: Νομίζω ότι το ζήτημα των Σινοαμερικανικών σχέσεων είναι το πιο σημαντικό για την παγκόσμια σταθερότητα.
0: Προφανώς.
1: Αυτή τη στιγμή. Και ας ελπίσουμε ότι ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι ο πρόεδρος στην Αμερική, δεν θα φτάσουν τα πράγματα στα άκρα για να μιλάμε για σύγκρουση μεταξύ των δύο, διότι αν γίνει κάτι τέτοιο, προφανώς θα ανοίξει ο δρόμος, δυστυχώς μου το λέω, για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.
0: Εννοείται, εκεί θα είναι το κομβικό σημείο.
1: Άρα λοιπόν θεωρώ ότι επειδή υπάρχει διάλογος και υπάρχει διάβλος επικοινωνίας, ακόμα και σε δύσκολες περιόδους μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, ότι δεν θα φτάσουν τα πράγματα στα άκρα. Υπάρχουν τα προβλήματα και στη νότιο Συνική θάλασσα και στο στενό της Ταϊβάν. Όμως αυτά τα προβλήματα υπάρχουν εδώ και αρκετά χρόνια και έχει βρεθεί, εν πάση περιπτώσει, ένας τρόπος να είναι διαχειρίσιμες οι εντάσεις, αν μπορώ να το πω έτσι. Δεν θεωρώ ότι θα πάμε ξαφνικά σε μια επίλυση των διαφορών, αλλά νομίζω ότι υπάρχει πρόθεση και από την Κίνα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην φτάσουν τα πράγματα στα άκρα.
0: Παραμένει η Ταϊβάν, την αναφέρατε μόλις τώρα, την ανέφερε και ο Δημήτρης νωρίτερα, ως ένα πιθανό σημείο ανάφλεξης ενδεχόμενο σενάριο σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, γιατί ο πρόεδρος Σι Τζινπινγκ δεν έχει αποκλείσει τη χρήση της στρατιωτικής βίας.
1: Ναι, είναι το πιο δύσκολο ερώτημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή για τις διεθνείς σχέσεις. Νομίζω ότι δεν βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στα πρόθυρα ενός πολέμου στο στενό της Ταϊβάν.
0: Και μάλιστα, αλλά συγγνώμη που θα σας διακόψω, πολλοί διερωτώνται πώς η Κίνα δεν αξιοποίησε αυτήν την, επιτρέψτε μου την έκφραση, αναμπουμπούλα για να καταλάβει την Ταϊβάν.
1: Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση και μου δίνεται πάλι την ευκαιρία να πω ότι η Κίνα δεν σκέφτεται όπως η Αμερική και όπως η Ρωσία. Έχει τη δική της προσέγγιση. Σωστά. Και ο χρόνος λειτουργεί υπέρ της.
2: Και επίσης,
1: υπάρχουν και άλλοι τρόποι.
2: Ναι, και ναι. Υπάρχει και η λογική που έχει διατυπωθεί πολλές φορές, ότι μια επέμβαση της Κίνας στην Ταϊβάν θα ήταν η αρχή του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Αυτό το είπε ο κύριος Τζοκόπουλος τώρα.
1: Σωστά το λέτε, και ξέρετε, ο πρόεδρος Biden ήταν και ο πρώτος,
2: ακριβώς,
1: ο οποίος
2: ακριβώς
1: είπε ότι σε περίπτωση πολέμου οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν στρατιωτικό ρόλο. Ο πρόεδρος Τραμπ φαίνεται να μην έχει ακριβώς την ίδια προσέγγιση με τον πρόεδρο Biden, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενδιαφέρονται για την Ταϊβάν. Δεν εξακολουθούν να πουλούν οπλικά συστήματα. Όμως ξαναλέω ότι η Κίνα θα προσπαθήσει να πετύχει αυτό το οποίο θέλει με μη στρατιωτικό τρόπο, διότι έχουμε μιλήσει για το Ιράν, ενδεχομένως θα μπορούσαμε να έχουμε μιλήσει και για την Ουκρανία. Οι πόλεμοι τη σημερινή εποχή πολύ δύσκολα μπορούν να αποφέρουν πολιτικά αποτελέσματα, όπως βλέπουμε, και αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά η Κίνα.
0: Mm-hmm. Τι προσδοκά λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ από αυτό το ταξίδι στην Κίνα?
1: Νομίζω ότι η βασική του επιδίωξη είναι μια παράταση της εμπορικής εκεχηρίας που επετεύχθη πέρσι τον Οκτώβριο, όταν συναντήθηκαν οι δύο ηγέτες, ο Τραμπ με τον Σι Τζινπινγκ στην Νότιο Κορέα, έτσι ώστε να μπορέσει να πει και κάτι στους Αμερικανούς πολίτες εν όψη και των ενδιάμεσων εκλογών. Αυτό θα αφορά προφανώς και την τεχνολογική συνεργασία, θα αφορά και τις επενδύσεις. Mm-hmm. Ο πρόεδρος Τραμπ θα πάει στο Πεκίνο μαζί με πολύ σημαντικούς επιχειρηματίες, από την Nvidia και την Apple, μέχρι την Boeing
2: και
1: να την Citibank.
2: Πούμε, μια και το λέτε αυτό, ότι και οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για τους κυβερνοκινδύνους που εγκυμονούν η προβολή των νέων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης την επόμενη χρονιά. Και βλέπω επίσης στα δημοσιεύματα ότι σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ, λέει, θα αποκαλύψει και εκτελεστικά μέτρα σχετικά με την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης λίγο πριν ταξιδέψει στην Κίνα. Δεν είναι μικρό θέμα, είναι ίσως ίδια σημασίας με τον πόλεμο στο Ιράν το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Όχι μόνο δεν είναι μικρό θέμα, θα έλεγα που σωστά το λέτε, ίσως και μεγαλύτερη σημασία.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί από το 2024 υπάρχει και κοινή διακήρυξη Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι ώστε να χειριστούν με σύνεση το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης και κυρίως το πρόβλημα της στρατιωτικοποίησης, η οποία υπάρχει στην σημερινή εποχή.
0: Αυτό είναι επίσης ένα κάθε μεγάλο το πρόβλημα της στρατιωτικοποίησης.
2: Και αν βάλουμε και στην εξίσωσή μας ότι από την αρχή του χρόνου απαγορεύονται στην Αμερική τα προϊόντα της DJI, υπό το φόβο ότι μπορεί μέσα να έχουν τέτοιες τεχνολογίες που να μπορούν να λειτουργούν ως παρακολούθηση επί αμερικανικού εδάφους, καταλαβαίνει κανείς τι μπορεί να σημαίνει το μέλλον για το μέλλον.
1: Σωστά το λέτε και θα έλεγα ότι υπάρχει κοινή βούληση μεταξύ των δύο πλευρών, παρά την έλλειψη εμπιστοσύνης που υπάρχει προφανώς, να μην φτάσουν τα πράγματα στα άκρα. Δηλαδή επιμένω σε αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι και οι δύο γνωρίζουν ότι αν τα πράγματα φτάσουν στα άκρα, τότε δεν θα υπάρχει επιστροφή.
0: Ναι, και φαίνεται αυτό, κύριε Τζογόπουλε, εάν γυρίσουμε λίγο πίσω στην αρχή της θητείας αυτής, της δεύτερης θητείας Τραμπ, πόσο επιθετικά ξεκίνησε ο πρόεδρος Τραμπ, ειδικά σε σχέση με την Κίνα, αλλά και με την Ευρώπη. Σας θυμίζω το θέμα των δασμών. Πώς ξεκίνησε και πού έχουν φτάσει τώρα ο τρόπος για να συνεννοούνται, είναι στην κατεύθυνση που μόλις τώρα μας περιγράφεται.
1: Ναι, και νομίζω ότι είναι μονόδρομος το συγκεκριμένο πράγμα. Η Κίνα είναι μια χώρα η οποία διεκδικεί τη θέση στο παγκόσμιο σύστημα. Έτσι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, με ΑΕΠ σχεδόν 20 δισεκατομμύρια
0: μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής.
1: Μέχρι στιγμής και σωστά το λέτε, και ανεβαίνει διαρκώς.
0: Έτσι, γι' αυτό το λέω.
1: Εκ των πραγμάτων θα πρέπει να υπάρξει μια συμβίωση μεταξύ των δύο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος πέραν αυτού, εφόσον βέβαια ενδιαφέρομαστε για την παγκόσμια σταθερότητα και
0: και επίσης και οι δύο χώρες, νομίζω, κύριε Τζογόπουλε, ότι βρίσκονται μπροστά σε μία πρόκληση ενός νέου πολυπολικού συστήματος που θα πρέπει και οι δύο να δουν πώς θα τοποθετηθούν.
1: Βεβαίως, με τη διαφορά βέβαια ότι αυτό βολεύει την Κίνα, ενώ για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι κάτι διαφορετικό, καθώς είχαν συνηθίσει να είναι η υπερδύναμη. Έτσι. Όχι ότι δεν είναι πλέον η υπερδύναμη, αλλά προφανώς είναι άλλο να υπάρχει μέσα στον κόσμο και η Κίνα.
2: Το ενδιαφέρον είναι ότι η Κίνα δεν απειλείται από πολιτική κατάρρευση του καθεστώτος, διότι κατάφερε και έκανε τον καπιταλισμό κρατικό καπιταλιστικό κομμουνισμό. Οπότε είναι εξασφαλισμένη από αυτό.
1: Αυτή είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση για τη δημοκρατία που υπάρχει τη σημερινή εποχή. Δηλαδή η επιτυχία της Κίνας με έναν διαφορετικό τρόπο διακυβέρνησης, πώς μπορεί να είναι αντιμετωπίσιμη από τη δημοκρατία με δεδομένες τις αξίες τις οποίες έχουμε, γιατί εμείς προφανώς δεν θέλουμε να αλλάξουμε το σύστημα.
0: Γι' αυτό και καθένας πρέπει να διαβάζει καλά την Κίνα, κύριε Τζογόπουλε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, κύριε Τζογόπουλε. Γεια σας, γεια σας.
2: Και όποιος έχει ταξιδέψει στην Κίνα έχει δει
0: να
2: και
0: πούμε ποιος είναι. Να πούμε. Δεν οφείλουν να ξέρουν.
2: Το είπαμε ότι ήταν.
0: Ναι, πάντα και στην
2: λοιπόν,
0: μέση
2: είναι διεθνολόγος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας.
0: Αυτό.
2: Ο κύριος Τζογόπουλος. Και λέγαμε πριν, όποιος έχει ταξιδέψει στην Κίνα και τώρα και παλαιότερα έχει δει και τις αντιθέσεις που υπάρχουν στο Πεκίνο και σε άλλες πόλεις και τις μεγάλες αντιφάσεις, αλλά και την ευφυΐα του καθεστώτος, βλέποντας τις αλλαγές και την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ και της Σοβιετικής Ένωσης, να όλα αυτά που οι άλλοι κατέρευσαν για να τα γευτούν, να τα ενσωματώσει το ίδιο το καθεστώς για να γλιτώσει την κατάρρευση και την γλίτωση.
0: Η Κίνα παραμένει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα χώρα. Έχω πάει στην Κίνα.
2: Οι
0: αντιθέσεις είναι λογικό να υπάρχουν, γιατί είναι μια χανής χώρα.
2: Όχι, εγώ σου λέω και μέσα στο Πεκίνο.
0: Ναι, όχι, στο Πεκίνο.
2: Δηλαδή,
0: όπως μου έλεγε ένας φίλος ο οποίος ζει στο Πεκίνο, Βαγγελία, μην κλείσεις ποτέ ραντεβού μπροστά σε οικοδομή στο Πεκίνο.
2: Ναι.
0: Γιατί είναι πάρα πολύ πιθανό, όπως το λέω, ότι ακριβώς την επόμενη μέρα αυτή η οικοδομή να έχει άλλη πρόσωψη.
2: Το έζησα.
0: Ναι,
2: εγώ πήγα στο Πεκίνο και απέναντι από την απαγορευμένη πόλη ήταν το μεγαλύτερο κατάστημα της Louis Vuitton και της Chanel και ένα χιλιόμετρο μετά ήταν παράγκες.
0: Ναι. Αυτά έχουν τελειώσει. Όμως, δηλαδή, τώρα αν πας, μπορεί και να μην τα βρεις. Αυτό θέλω να πω. Είναι μια χώρα και το Πεκίνο και όλες οι μεγάλες πόλεις, και η Σαγκάη επίσης που είχα πάει, αλλάζει με τέτοια ταχύτητα, γιατί αλλάζει και η κοινωνική διαστρωμάτωση και σε αυτό που λέγεται οικονομικό παιχνίδι διευρύνεται η κοινωνική βάση. Τα πάμε όλα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Οι συστημικές τράπεζες έχουν χρηματοδοτήσει πολλά σχολεία και πέρυσι, ωραιότατα λοιπόν, μπράβο στις συστημικές τράπεζες, ας το κάνουν και αυτό, γιατί διαβάζουμε και για τα κέρδη τους και είναι ένα μείζον θέμα. Ας γυρίσουν και κάτι, θέλω να πω, στους πολίτες που τις στηρίξαμε. Και λέει ένας άλλος φίλος ακροατής, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η επίσημη απάντηση της Ουκρανίας που θα πρέπει να αποφασίσει αν θα είναι με την νομιμότητα ή με τον αναθεωρητισμό που η ίδια υφίσταται. Βάζετε πολλά θέματα τώρα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Γιατί να είναι βρεθεί στη Λευκάδα. Έχετε πολλά ερωτηματικά σε σχέση με τον ντρόουν. Λογικό είναι και εμείς έχουμε. Γι' αυτό το κάναμε πρώτο θέμα. Θα περιμένουμε τις απαντήσεις. Και επίσης, επειδή ο Δημήτρης ρώτησε τον κύριο Γκίκα, φαντάζομαι και έτσι πρέπει να είναι σε όλες τις σοβαρές χώρες. Ένα μέρος των πληροφοριών θα μάθουμε και κάποιες άλλες δεν μπορούμε να τις μάθουμε.
2: Προφανώς.
0: Γιατί κάθε φορά είμαστε και περίεργος λαός. Ζητάμε να ξέρουμε όλα. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Ας τα ξέρουν τουλάχιστον να σε ενημερώνουμε. ενημερώνονται τα κόμματα, οι πολιτικοί αρχηγοί, βεβαίως. Ναι.
2: Δεν πρέπει να τα ξέρουμε όλα, ιδίως όταν είναι θέματα εθνικής ασφάλειας.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Άντε, αύριο πάλι. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά.
2: Καλό μεσημέρι.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί λοιπόν θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις έρευνες στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό της ορού Άνδρα, ο οποίος έπεσε θύμα δολοφονίας στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Να πούμε πως οι έρευνες, από όσο έχουμε μάθει την τελευταία στιγμή, σταματούν. Για όλα αυτά όμως θα μας πει περισσότερα ο Παύλος Αρόγλου, ο οποίος βρίσκεται εκεί στην περιοχή. Παύλο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Οι έρευνες για δεύτερη ημέρα από την δεύτερη ΕΜΑΚ και από την ελληνική αστυνομία ξεκίνησαν το νωρίς το πρωί εδώ στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό του 54χρονου που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε εδώ στα νερά του ποταμού από τους δύο άντρες που συνελήφθησαν, ένα 44χρονο και ένα 43χρονο, οι οποίοι φέρεται να έχουν ομολογήσει την εμπλοκή τους στο έγκλημα και νωρίτερα οδηγήθηκαν και στις αγγελικές αρχές. Οι έρευνες σήμερα έγιναν με φουσκωτό σκάφος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ωστόσο δεν απέδωσαν καρπούς. Χθες πραγματοποιήθηκε μάλιστα και κατάδυση, δεν βρέθηκε τίποτα. Πιθανολογείται ότι το ισορρός του 54χρονου παρασύρθηκε από τα ρεύματα του ποταμού, το πολύ πιθανό να έχει οδηγηθεί προς την θαλάσσια περιοχή. Οπότε σταμάτησαν πριν από λίγο οι έρευνες και αν θα συνεχιστούν, σύμφωνα με πληροφορίες, αν θα συνεχιστούν, θα συνεχιστούν ύστερα από υπόδειξη της ελληνικής αστυνομίας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Και να πάμε τώρα εμείς στον Κώστα Καντούρη και στο δικαστικό Μέγαρο, καθώς στα δικαστήρια οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για το άγριο έγκλημα που σημειώθηκε στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Και πριν από λίγο, η εισαγγελέα Θεσσαλονίκη άσκησε σε βάρος του σε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση στον έναν, άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία στο δεύτερο, παράνομη οπλοφορία και οπλοκρισία, χρήση πλαστού εγγράφου γιατί είχαν τοποθετήσει πλαστή πινακίδα στο αυτοκίνητο, αλλά και προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση. Και οι δύο παραπέμφθηκαν πριν από λίγο στην 7η τακτική ανακρίτρια και περιμένουμε να πάρουν προθεσμία για τις επόμενες μέρες προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις. Και οι δύο έχουν απασχολήσει τις διοκτικές αρχές. Μάλιστα, ο 43χρονος έχει αποφυλακιστεί πριν 1,5 μήνα και με όρους, καθώς εξέτειε ποινή κάθερξης 7 ετών και κάποιων μηνών για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Ο 54χρονος δεν είχε απασχολήσει το θύμα, δηλαδή δεν είχε απασχολήσει τις διοκτικές αρχές για κάτι.
0: Μάλιστα. Κώστα, να πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα. Καθώς στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων δικάζεται σήμερα ο ογκολόγος, ο οποίος εξαπάτησε καρκινοπαθείς υποσχόμενους θεραπείες με δήθεν φυσικά καινούργια φάρμακα.
2: Και θεραπείες και εισαγωγές δήθεν καινούριων φαρμάκων και γρηγορώσιμα για να προχωρήσουν οι εξετάσεις. Κατηγορείται ότι εισέπραξε από 27 ασθενείς στο διάστημα 2017-2022 στο Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το οποίο και τελικά τον απέλυσε ο 52χρονος. Δικάζεται αυτή την ώρα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2022. Ύστερα από την καταγγελία ενός καρκινοπαθή και σύμφωνα με το κατηγορητήριο εισέπρεται από 300 έως και 45.000 ευρώ προκειμένου και εξαπατώντας τους ασθενείς τους και δίνοντας τους ελπίδες, αρπάζοντας τους όσα χρήματα μπορεί. Πριν από λίγο απολογήθηκε, ζήτησε συγγνώμη, υποστήριξε ότι όλα αυτά έγιναν εξαιτίας του τζόγου στον οποίο ισχυρίστηκε ότι τον οδήγησε η ασθένεια από το Πάρκινσον, από την οποία πάσχει εδώ και κάποια χρόνια.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε εμείς μέχρι την περιοχή της Ξάνθης, όπου δυστυχώς εντοπίστηκε εκεί νεκρό νεογέννητο βρέφος σήμερα το πρωί σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, σε οικισμό στην Ξάνθη. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
3: Καλησπέρα, Δίκη. Νωρίς το πρωί σήμερα η Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης δέχτηκε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα το οποίο ενημέρωνε ότι σε εγκαταλελειμμένο σπίτι βρισκόταν ένα νεκρό μωρό, ένα νεκρό βρέφος. Άμεσα οι άνδρες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ξεκίνησαν τις έρευνες και τις αναζητήσεις, έσπευσαν στο σημείο όπου πράγματι διαπίστωσαν την ύπαρξη ενός νεκρού μωρού. Ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το νεκρό βρέφος. Σε πολύ λίγες ώρες οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν την μητέρα του παιδιού, μια 33χρονη, εις βάρος της οποίας σχημάτισαν δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Την συνέλαβαν λόγω προβλημάτων όμως που είχε η γυναίκα από τη Γένα, η οποία προφανώς έλαβε χώρα σε ιδιωτικό της χώρο. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Ξάνθης, όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενη. Τώρα οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις από τον οικογενειακό της περίγυρο, προκειμένου σε συνδυασμό με την νεκροψία, με τα αποτελέσματα της νεκροψίας και νεκροδομής στο βρέφος, η οποία θα διενεργηθεί αύριο, να καταλήξουν στα ακριβή αίτια, στις ακριβείς συνθήκες αυτής της δραματικής υπόθεσης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου η 28χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε στην περιοχή Παντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη με τον 30χρονο σύζυγό της, σε βάρος του οποίου έχει βέβαια ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, να απολογείται αύριο. Μιλάμε για μία υπόθεση η οποία φυσικά έχει κάνει εντύπωση, έχει προκαλέσει εντύπωση. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα και θα μας εξηγήσει. Γιώργο.
4: Δίκη, να ξεκινήσω με την κατάσταση της υγείας της κοπέλας, 28 ετών είναι. Πριν από λίγο μιλήσαμε με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τον κύριο Χαλκιαδάκη, μας είπε ότι είναι σταθερή η κατάστασή της, σοβαρή, αλλά δεν εμπνέει ανησυχία για την υγεία της. Ήδη έχει αποκτήσει επαφή με το περιβάλλον και εκείνο που περιμένουν οι γιατροί με την ανάλογη αγωγή είναι να μπορέσει σιγά σιγά να επανέλθει πλήρως η συνείδησή της, κάτι που θα βοηθήσει βεβαίως και την διαλεύκανση της υπόθεσης, για το πώς δηλαδή ακριβώς συνέβη ότι συνέβη. Διότι το βράδυ του Σαββάτου, όταν έγινε το περιστατικό, ο σύζυγος υποστήριξε, 30 ετών ο σύζυγος, υποστήριξε ότι όπως οδηγούσε, άνοιξε έφνης η πόρτα του συνοδηγού και βρέθηκε η γυναίκα στο δρόμο, η σύζυγός του.
0: Μάλιστα.
4: Αυτή είναι η άποψή του. Βεβαίως οι αστυνομικοί που πήγαν επί τόπου διαπίστωσαν ίχνη αίματος τόσο στην εξωτερική πλευρά της πόρτας του οδηγού όσο και στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου τύπου κλούβα, ενώ είχε αποκολληθεί και ο προφυλακτήρας. Γι' αυτό λοιπόν προσήχθη και του απαγγέλθηκε και η κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν και τα τρία μικρά παιδιά του ζευγαριού, αλλά επειδή είναι πολύ μικρής ηλικίας, το μεγαλύτερο είναι 6 ετών, δεν μπορούν να διευκρινίσουν τι ακριβώς συνέβη. Είναι κρίσιμο λοιπόν η γυναίκα να συνέλθει πλήρως και να δώσει την δική της κατάθεση. Κάποια στιγμή ψέλησε ότι χτύπησε αυτοκίνητο, χωρίς να προσδιορίσει όμως αν ήταν το αυτοκίνητο του σύζυγου της ή οτιδήποτε άλλο.
0: Μάλιστα.
4: Αύριο λοιπόν ο 30χρονος θα οδηγηθεί στον ανακριτή και ως εκείνη τη στιγμή οι αστυνομικοί προσπαθούν να συλλέξουν ό,τι στοιχείο μπορούν για να πέσει φως πραγματικά στην υπόθεση. Για την ώρα ο άνθρωπος αυτός, ο σύζυγός της, οδηγείται ακριβώς όπως είπες, Βίκη, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Της απόπειρας ανθρωποκτονίας.
0: Της απόπειρας ανθρωποκτονίας,
4: έτσι,
0: ναι.
4: Ακριβώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα και κλίμα. Καθώς σε στρατιωτική εγκατάσταση στον Σκαραμαγκά έχει μεταφερθεί το θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο βρέθηκε τυχαία από δύο ψαράδες ανοιχτά της Λευκάδας. Εξετάζεται από ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι και θα δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που προέκυψαν από τον εντοπισμό του. Και ο Νίκος Λαδιανός είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μεγάλες διαστάσεις πραγματικά έχει πάρει το ζήτημα της ανέβρεσης του μη επανδρομένου σκάφους. Το σκάφος και οι τεχνολογίες που φέρει, ουκρανικής κατασκευής σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ειδικών του Υπουργείου Άμυνας και μαζί όλα τα ενδεχόμενα για το πώς βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του Υπουργού Άμυνας, Δίκη, προχθές στη Θεσσαλονίκη, ξέρουμε τι είναι και τι περίπου περιέχει, είπε ο Νίκος Δένδιας. Βέβαια, γνωρίζουμε ακριβώς που ήταν αρκετές δεκάδες κιλά σε βάρος η εκρηκτική ύλη που περιείχε. Και να τονίσουμε στο σημείο αυτό πως mm-hmm. όλα τα σενάρια εξετάζονται, ακόμη και της πρόβλεψης της κατάστασης που προέκυψε. Και ας το κρατήσουμε αυτό. Προσερχόμενο σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στο θέμα και είπε ότι θα ενημερώσει ομολόγους του για την ύπαρξη του θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφου στο mm-hmm. Ιόνιο, τονίζοντας πως πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όπως δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης, η έρευνα είναι σε εξέλιξη και όταν ολοκληρωθεί, εξαρθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Ο ίδιος υπογράμμισε πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Να πούμε τέλος, Βίκη, κυρίες και κύριοι, πως αιχμηρές για το θέμα είναι οι ανακοινώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης όλο το τελευταίο διήμερο. Βίκη.
0: Μάλιστα, πάντως να πούμε ότι δεν έχουν προβεί στην καταστροφή του, υπάρχει κίνδυνος. Απλά ελέγχεται, φαντάζομαι, η κατασκευή του, το ολοκτήριο.
5: Όπως είχαμε πει την Παρασκευή, mm-hmm. και στις ανταποκρίσεις μας σε ραδιόφωνο και τηλεόραση, ενώ υπήρχε ένας σχεδιασμός, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν βιαστικός αυτός, αρχικά να καταστραφεί εξ ολοκλήρου, εν τέλει επανασχεδιάστηκε η υπόθεση, καταστράφηκαν τα εκρηκτικά, όπως είπα, αρκετά μεγάλη ποσότητα, ναι. πολύ μεγάλη μάλλον ποσότητα εκρηκτικών, και στη συνέχεια φυσικά διατηρήθηκε η άτρακτος, για την οποία, όπως είπες και εσύ στην αρχική σου αναφορά, βρίσκεται σε χώρο που ελέγχεται από το Υπουργείο Άμυνας και από ειδικούς του Υπουργείου Άμυνας mm-hmm. για να στοιχειοθετηθούν τα πάντα.
0: Μάλιστα. Θα το δούμε και θα το παρακολουθήσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο, για την ενημέρωση. Τώρα, για μια νέα μορφή ασύμμετρης απειλής που πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα, μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Ναύαρχος Εναποστρατεία, Νίκος Σπανός. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα τέτοιου είδους θαλάσσια ντρόουν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Ας τον ακούσουμε.
6: Τέτοιο περιστατικό, όπως ακριβώς το αντιμετωπίζουμε αυτές τις μέρες και το ελέγχουμε, δεδομένου ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, δεν το είχαμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κυκλοφορούν θαλάσσια ντρόουν, γιατί εναέρια ντρόουν, όπως βλέπετε, υπάρχουν πολλά που κυκλοφορούν, τα οποία οπωσδήποτε έχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό. Αλλά θαλάσσιο ντρόουν, στρατιωτικό, τέτοιου μεγέθους, προηγμένης τεχνολογίας, 5,5 μέτρα, με πλάτος πάνω από 1,5 μέτρο, με φουλ εκρηκτικά μέσα, το οποίο βρέθηκε εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και ακριβώς δίπλα στη Λευκάδα, σε ένα νησί καθαρά τουριστικό, όπου, όπως ξέρετε, λίγο πιο πάνω φιλοξενεί και ένα μεγιστάνα Ρώσο. Πρώτη φορά πραγματικά μας έχει συμβεί, και αυτό είναι που έχει κάνει έτσι και τις αρχές πλέον να κοιτάνε πολύ πιο σοβαρά την κατάσταση. Γιατί είναι σοβαρό, πρέπει να το κοιτάξουμε πάρα πολύ σοβαρό. Δεν είναι κάτι απλό αυτό το οποίο βρέθηκε στο χώρο μας και πρέπει να μας οδηγήσει σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα, δεδομένου ότι τέτοιου είδους θαλάσσια ντρόν μπορεί να υπάρχουν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή σε ελληνικές θάλασσες, ακόμα και στην ανοιχτή θάλασσα, γιατί ενδέχεται, είναι μια δική μου εκτίμηση, ενδέχεται να είναι μια τακτική, όπως λέω εγώ, μια ευρύτερη επιχειρησιακή πρακτική που χρησιμοποιούν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να πλήξουν στόχους. Και ας μην ξεχνάμε ότι από την περιοχή, λίγο πιο κάτω, υπάρχουν διερχόμενα πλοία, υπάρχουν πλοία, δηλαδή δεξαμενόπλοια του σκιώδου στόλου, του ρώσικου στόλου που μεταφέρουν πετρέλαιο. Και μάλιστα, μην ξεχνάμε ότι είχαμε και τρία περιστατικά, 24, 25 και 26, και ειδικότερα το τελευταίο περιστατικό το 26, με ένα πλοίο το οποίο πλήγει ρωσικών συμφερόντων στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ελλάδας και Μάλτας, πιο κοντά δηλαδή προς τη Μάλτα. Για το συγκεκριμένο, δεν είναι ένα απλό μη επανδρωμένο σκάφος στρατιωτικό. Μιλάμε για ένα πλωτό εκρηκτικό μηχανισμό, να το πούμε πολύ απλά, που έχει μέσα φορτίο σε 4 δοχεία με εκπισοκροτητές 300 κιλά φορτίο, έχει αυτονομία 450 ναυτικά μίλια και να πλήξει στόχους με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Μιλάμε πλέον για μια νέα μορφή ασύμμετρης απειλής στη θάλασσα, που πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και επιχειρησιακή ετοιμότητα.
0: Κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας αναμένεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετά τα 10 κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης από τον ΕΠΑΛ σε Βόρεια Ηλία και Δυτική Αχαΐα. Έχει γίνει εχνή η χνηλάτιση των επαφών τους και έχει ξεκινήσει και η προβλεπόμενη διαδικασία. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Πάτρας, οι περιοχές της Δυτικής Αχαΐας, της Μανολάδας και της Αμαλιάδας, όπου εργάζονται και κινούνται οι εργάτες γης, οι οποίοι ασθενούν και νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο από τον ιό, έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο του ελέγχου και της επιτήρησης. Όπως ενημέρωσε την ΕΡΤ, η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, κυρία Άννα Μαστοράκου, ήδη έχει γίνει χνηλάτιση των επαφών των ασθενών και έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη διαδικασία. Μέσα από την χνηλάτιση, μας είπε, που έχουμε κάνει ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχουμε βρει ότι υπάρχει μια μεγάλη ομάδα εργατών γης από τον ΕΠΑΛ που εργάζονταν στην περιοχή και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ επιχειρούμε τον έλεγχο όλων ώστε να διαπιστώσουμε την έκταση του προβλήματος. Η κυρία Μαστοράκου δεν έκρυψε ότι υπάρχει δυσκολία στον έλεγχο και του συγκεκριμένου πληθυσμού, καθώς κάθε φορά που γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια εξαφανίζονται. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρόληψη, επεσήμανε ότι η φυματίωση είναι μια ιάσιμη ασθένεια που μπορεί να προληφθεί. Προκαλείται από βακτήριο που συνήθως προσβάλλει τους πνεύμονες, μεταδίδεται μέσω του αέρα, συνηθέστερα όταν ο ασθενής βήχει ή φταρνίζεται. Επομένως, όπως είπε, απαιτείται προσοχή στο συγχωρισμό, σε κλειστούς χώρους. Η αποφυγή αποτελεί ένα πρώτο μέτρο πρόληψης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, να σου πω κλείνοντας, ότι το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας, με ανακοίνωση που εξέδωσε, καταγγέλει τις άφλιες συνθήκες και τις απάνθρωπες, όπως λέει, διαβίωση των μεταναστών εργατών υγιής και συσκευαστηρίων. Και ζητά, μεταξύ των άλλων, να εμβολιαστούν όλοι με τα απαραίτητα εμβόλια. Όπως σου είπα, αναμένεται το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στην πρωτεύουσα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που βρίσκεται στην Πάτρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Σήμερα εκδικάζεται από το Μονεμελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων η υπόθεση των 13 αγροτοκτηνοτρόφων για τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις του 2024 στο μπλόκο Καλπακίου, με συναδέλφους τους να πραγματοποιούν συγκέντρωση συμπαράστασης έξω από το δικαστικό μέγαρο. Να πάμε στον Χρήστο Ανεμοζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο, έχει ξεκινήσει η εκδίκαση της υπόθεσης?
8: Ναι, Βίκυ, τελικά ανεβλήθη η εκδίκαση της υπόθεσης των 13 αγροτοκτηνοτρόφων που συμμετείχαν, όπως πολύ σωστά ανέφερες, στις κινητοποιήσεις του 2024 στο μπλόκο Καλπακίου και κατηγορούνται για παρακόλληση κοινωνίας. Στο πλευρό τους βρέθηκαν από νωρίς το πρωί ως συγκέντρωση συμπαράσταση στην αδελφή τους με τρακτέρ, αφού πραγματοποίησαν πορεία στους δρόμους της πόλης. Μεταξύ άλλων, προβάλλουν τα αιτήματα για το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, για περικοπές ενισχύσεις, ενώ όπως οι ίδιοι αναφέρουν, οι πολιτικές που υπάρχουν τους οδηγούν μακριά από τη γη. Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση οι Βίκοι αναφέρουν πως ο αγώνας δεν αποτελεί έγκλημα για την επιβίωσή τους. Στο πλευρό των αγροτοκτηνοτρόφων βρέθηκαν μεταξύ άλλων το νομαρχιακό τμήμα της Αντιδή, το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων, αλλά καθώς και πλήθος πολιτών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγκληματικό δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες, το οποίο αποτελούνταν από δύο οργανώσεις με δράση στην Αττική και τη Δυτική Σάμμο. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την Ερθβορείου Αιγαίου στη Σάμμο θα μας πει περισσότερα. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ήταν ένα σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών που κατάφερε η ελληνική αστυνομία ύστερα από πολύμηνη και συντονισμένη έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης εξυγνίασης εγκλημάτων ΣΑΜΟ και εξαρθώθηκε, όπως είπε, σε αυτό το εγκληματικό δίκτυο που αποτελούνται από δύο οργανώσεις σε δράση κυρίως στην Δυτική Σάμμο. Κατά τη διάρκεια της ευρείας κλίμακας αστυνομικών επιχειρήσεων είχαμε αρχικά την σύλληψη 7 ατόμων και στη συνέχεια 13, 4 ήρθαν από την Αθήνα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικής εγκληματικότητας, την όπια δηλαδή, του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Σάμμο, καθώς και στελέχη των τμήματων δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Μοσχάτο, Ταύρου και Καλλιθέας Αττικής. Να πω τώρα ότι σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε η κακουργηματική δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, νομιμοποίηση εισόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, βία κατά υπαλλήλων και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βρήκαν 365 γραμμάρια κοκαίνης, 43 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, 19.880 ευρώ ηλεκτρονικές συγκαριές ακριβίας, 6 θρηματοποιητές, δολάρια, 10 οχήματα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά. Τώρα να πω ότι παράλληλα στο πλαίσιο της προανάκρισης ταυτοποιήθηκαν ακόμη 8 μέλη των εγκληματικών οργανώσεων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 26 άτομα τα οποία κατηγορούνται για παραβάση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Καταλαβαίνεις λοιπόν, Βίκυ, ότι πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας και είναι ενάντια στο κύκλωμα των ναρκωτικών ουσιών, τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοέγκληματος για την υπόθεση διακίνησης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων μέσω διαδικτύου στο πλαίσιο της μεγάλης πανελλαδικής επιχείρησης με την κωδική ονομασία Broken Chain, στην οποία εμπλέκεται και 57χρονος ελεύθερος επαγγελματίας από την Καλαμάτα. Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση σύμφωνα με πηγές της ελληνικής αστυνομίας και η επιχείρηση Broken Chain, η σπασμένη αλυσίδα, πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 7 Μαΐου έπειτα από πολύμινη ψηφιακή έρευνα και αξιοποίηση εξειδικευμένων λογισμικών από στελέχη της δίωξης κυβερνοεγκλήματος που εντόπισαν χρήστες να φέρονται να διακινούν και να ανταλλάσσουν μεγάλο όγκο αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 15 ετών. Συνολικά συνελήφθησαν δύο άτομα, ένας 57χρονος στην Καλαμάτα και ένας 56χρονος στην Κέρκυρα, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ακόμα ατόμων σε Κέρκυρα και περιοχές της Αττικής. Και οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν το ερχόμενο 57χρονος από την Καλαμάτα να μην περιοριζόταν μόνο στην κατοχή και στον διαμοιρασμό παράνομου υλικού, αλλά να προχωρούσε και σε παράνομες βιντεοσκοπήσεις προσωπικών στιγμών ανυποψίας των πολιτών. Μάλιστα, κατά το παρελθόν φέρεται να έχει προγραμματίσει και στοχευμένες καταγραφές, ενώ τα στελέχη της δίωξης χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα σκληρό το υλικό που εντοπίστηκε στην κατοχή του. Κατά την αστυνομική έρευνα, τώρα στην οικία του 57χρονου κατασχέθηκαν 6 σκληροί δίσκοι με ψηφιακό υλικό, οι οποίοι έχουν ήδη αποσταθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για πλήρη εργαστιακή εξέταση και ανάλυση. Παράλληλα, τώρα οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων, τόσο σε επίπεδο διακίνησης όσο και ανταλλαγής και του παράνομου υλικού, ενώ ερευνάται, Βίκυ, αν προκύπτουν και στοιχεία που να συνδέουν τον 57χρονο με ένα ευρύτερο ακύκλωμα. Στο σύνολο των ερευνών πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, κατασχέθηκαν συνολικά 43 σκληροί δίσκοι, 11 συσκευές USB και 2 φορητοί υπολογιστές. Οι δύο συλληφθέντες τώρα οδηγήθηκαν σε αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέφθηκαν σε κύρια ανάκριση. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας ο 57χρονος που συνελήφθη στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα, που όπως είπαμε μαζί με τον 56χρονο από την Κέρκυρα αντιμετωπίζουν κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες για παράνομη διακίνηση και καταγραφή πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Απολογείται σήμερα ο διευθυντής του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου στις 26 Ιανουαρίου του 2026 σημειώθηκε φωνική έκρηξη με αποτέλεσμα 5 εργαζόμενες της νυχτερινής βάρδιας να χάσουν τη ζωή τους. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων και θα μας ενημερώσει, έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλώς σου μεσημέρι.
11: Επίσης, Βίκυ, σε εσένα και στους ακροατές, έτσι είναι σε εξέλιξη η απολογία του Διευθυντή του Εργοστασίου, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι είχε πάρει προθεσμία να απολογηθεί σήμερα στις 27 Απριλίου, όταν απολογήθηκε ο Διευθυντής Παραγωγής, για τον οποίο θα πρέπει να πούμε ότι η απόφαση ομόφωνη από τον ακριτή και τον εισαγγελέα ήταν να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς πόρους και την εμφάνιση δηλαδή μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα, αλλά και καταβάλλοντας 30.000 ευρώ ως κρεματική εγγύηση. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα με την ολοκλήρωση της απολογίας. Το ίδιο αναμένουν και οι συγγενείς των θυμάτων που βρίσκονται εδώ και αναμένουν την απόφαση του δικαστηρίου. Να θυμίσουμε βέβαια, Βίκυ, ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι η άμεση συνέργεια σε έκρηξη με δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση τραυματισμού από κατά συρροή των θυμάτων. Αυτές είναι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει και ο Διευθυντής του Εργοστασίου. Ωστόσο όμως αυτό που θέλω να μάθουν και οι αρχές για να ολοκληρωθεί, θα έλεγα έτσι, η δικογραφία, όλη η δικογραφία, είναι με την κατάθεση και τη σημερινή αλλά και άλλες που θα ακολουθήσουν ενδεχομένως στη συνέχεια από εργαζόμενους, είναι να μάθουν αν τελικά αυτό που έχει καταγγελθεί και έχει δει το φως της δημοσιότητας, ότι υπήρχε διαρροή και όλη η κατάσταση μετά το πόρισμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

0: αιτήσεις δηλαδή του Διοικητικού Συμβουλίου mm-hmm. για να δούμε αν θα κάνει δεκτό το αίτημά του και στη συνέχεια έτσι, να αποφασίσει το δικαστήριο αν θα αφαιθεί ελεύθερος ή θα συνεχίσει να είναι προφυλακισμένος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες έξω από την Καστοριά στην Εγνατία Οδό, λίγο μετά τα διόδια της Ιεροπηγής. Από το τροχαίο τραυματίστηκε σοβαρά τριμελής οικογένεια η οποία επέβαινε στο όχημα. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης θα μας δώσει τα νεότερα από την υγεία της οικογένειας. Μάριε.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά, όπου σημειώθηκε αυτό το τροχαίο ατύχημα χθες, όπως είπες και εσύ, mm-hmm. κοντά στα διόδια της Ιεροπηγής έξω από την Καστοριά, με ένα γεωταχή στο οποίο επέβαινε η τριμελής οικογένεια από την Αλβανία, πατέρας, μητέρα και παιδί. Το όχημα είχε μόλις εισέλθει στην ελληνική επικράτεια του Συνοριακού Σταθμού της Χρυσταλλοπηγής με κατεύθυνση προς την Καστοριά, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο προσέτουσε με σφοδρότητα στο τσιμεντένιο διάζωμα και εξετράπη τις πορείες του, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι επιβαίνοντες σε αυτό. Τώρα, από την πρώτη στιγμή, μόλις αποκλειβήθηκαν από την προοδευτική υπηρεσία Καστοριάς και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Καστοριάς, που σου δόθηκε κατάλληλη ιατρική φροντίδα, ενώ κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθούν οι γονείς, η μητέρα δηλαδή και το παιδί, για την ακρίβεια, στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, διότι η μητέρα επέστη μερικό κροτηριασμό στην περιοχή της, στο Αστάνο Άκρα, στην περιοχή της Παλάμης, και από το τραύμα αυτό κρίθηκε ιδιαίτερα λεπτό και απαιτούμενο, mm-hmm. απαιτούσε την άμεση διακομιδή της στην Θεσσαλονίκη, στο Γενικό Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, για χειρουργική επέμβαση, για αποκατάσταση. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά το παιδί, το παιδί της οικογένειας, mm-hmm. αυτό είχε πέφτει κάκωση.
1: Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
2: Ακριβώς. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα, ευτυχώς όμως, είναι καλά και αυτό στην υγεία του, να το επισημάνουμε αυτό. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να μεταφερθεί όμως προληπτικά στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου το παρακολουθούν οι εξειδικευμένοι γιατροί για την υποβάλλουν περαιτέρω εξετάσεις. Το πατέρα mm-hmm. τώρα παραμένει στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Έχει υποστεί κάταγμα στην οδηγική στήλη. Η κατάσταση της υγείας του αξιολογείται συνεχώς από τους γιατρούς. Και αν και απαραίτητα για περαιτέρω νοσηλεία από κατάσταση και αυτονού, ίσως να μεταφερθεί mm-hmm. σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια που οδήγησε στο ατύχημα στο συγκεκριμένο σημείο του οδικού δικτύου, Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Στους δρόμους βρίσκονται για ακόμη μία φορά αυτή την ώρα οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Λέσβου για τον αυθόδη πυρετό, ζητώντας εμβολιασμό των κοπαδιών και επίσπευση των διαδικασιών ιχνηλάτησης. Μυρσίνη Τζινέλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο, όπου αυτή τη στιγμή οι κτηνοτρόφοι, φορείς, σωματεία που συμπαρίστανται στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου Κινησιωτικής Πολιτικής, κατευθύνονται προς κτίριο της περιφέρειας να κάνουν μια συμβολική κατάληψη προκειμένου να ασκήσουν πίεση στο Υπουργείο να τους ακούσει. Τα αιτήματά τους νομίζω ότι λίγο πολύ έχουμε δώσει και εμείς μέσα από την εκπομπή μας να γίνει κατανοητό ότι οι άνθρωποι εδώ δεν είναι αντίθετοι με τα όλα τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινώσει από το Υπουργείο, αλλά παρατηρούν ότι όλα κινούνται πάρα πολύ αργά. Αποζημιώσεις πέραν των 21 σκοπαδιών που σφαγιάστηκαν δεν έχουν δοθεί πουθενά. Και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει επίσης μια διάσταση απόψεων στην επιστημονική κοινότητα. Επιστήμονες προτείνουν εμβόλιο για να αναχαιριστεί η νόσος. Το Υπουργείο λέει ότι δεν έχουμε τέτοιες επισημάνσεις από την επιστημονική κοινότητα. Όσο περνάει αυτός ο καιρός, τα κοπάδια σφαγιάζονται. Η νόσος διαπιστώνουμε ότι έχει όλο και μεγαλύτερη διασφορά στο νησί. Και οι κτηνοτρόφοι εδώ θέλουν μέτρα για να σωθούν τουλάχιστον τα υγιή κοπάδια. Γι' αυτό λοιπόν κατέβηκαν σήμερα πάλι στους δρόμους. Πήραν μία διαβεβαίωση ότι αύριο θα υπάρξει μία τηλεδιάσκεψη με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για να συζητήσουν το αίτημα για εμβόλιο. Μην μπερδευτούμε, δεν θα συζητήσει ναι. το Υπουργείο πώς θα κάνει το εμβόλιο. Mm-hmm. Θα συζητήσουν για το αίτημα που βάζουν οι κτηνοτρόφοι. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Σημαντική εξέλιξη για το νοσοκομείο Ικαρίας, καθώς εγκρίθηκαν 5 θέσεις γιατρών ΕΣΥ, σύμφωνα

0: Με ανακοίνωση του αναπληρωτή διοικητή Θεόδωρου Τσέτσερη. Γιώργος Βιτσαράς είναι μαζί μας. Γιώργο.
1: Ναι, καλό μεσημέρι πράγματι. Και οι τέσσερις από τις πέντε είναι μεσαίσθηση διευθυντή και αφορούν χειρουργικής αναισθησιολογίας, μευτικής γυναικολογίας, νεφρολογίας και έχουμε και μια θέση επιμελητή Α που είναι στο κομμάτι ορθοπαιδικής τραυματολογίας. Η προθεσμία τώρα της υποβολής των αιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας ξεκινά στις 25 του Μάη και ολοκληρώνεται στις 15 του Ιούνιου. Το επόμενο διάστημα θα αναρτηθούν και αναλυτικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου Ικαρίας και θα υπάρχει βέβαια και σχετικό δελτίο τύπου και εμείς πιο στους ενδιαφερόμενους θα το θυμίσουμε λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Mm-hmm. Για όσους ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η στελέχωση του νοσοκομείου μας σε απομακρυσμένες περιοχές όπως εμείς και ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν θετικές εξελίξεις και να μην έχουμε άγωνο διαγωνισμό.
0: Μακάρι να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στο κομμάτι της κουρασιέρας με εξαίρεση τον Πειραιά, το οποίο είναι φυσικά το μεγάλο λιμάνι της χώρας, όπου και σημειώνονται οι περισσότερες αφίξεις και εισπράξεις από την κρουαζιέρα. Η Κέρκυρα και η Σαντορίνη αναδεικνύονται σε κορυφαία λιμάνια στις εισπράξεις και στις αφίξεις αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, έδειξαν ότι το 2025 οι εισπράξεις από την κρουαζιέρα αυξήθηκαν περίπου 5%, με κυριότερο λιμάνι φυσικά τον Πειραιά, με συμμετοχή 49,3% επί του συνόλου. Ποιο λιμάνι ακολουθεί μετά? Ακολουθεί η Κέρκυρα. Ο Γιάννης Ανδριώτης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Να πούμε βέβαια ότι τα ελληνικά λιμάνια ακόμα υπολείπονται στο διεθνή όρο της κατακεφαλή δαπάνης ανατουρίστα σε κάθε λιμάνι που κατεβαίνουν. Ενώ επίσης και στον Πειραιά έχει εξήγηση σημαντική το ότι είναι τα έσοδα πολύ μεγαλύτερα και μόνο λόγω του όγκου των τουριστών, αλλά και το ότι όποιος τουρίστας κατεβαίνει στην πρωτεύουσα έχει πολύ περισσότερα μέρη, πολύ περισσότερους τρόπους να ξοδέψει λεφτά από τις λιμάνια όπως της Κέρκυρας ή της Σαντορίνης ή του Κατακόλου. Πάντως η Κέρκυρα παραμένει leader στο τομέα της κρουαζιέρας στην Ελλάδα, άλλωστε είναι το μοναδικό πλην του Πειραιά λιμάνι στην Ελλάδα για κρουαζιέρα, μπορεί να φιλοξενήσει τουλάχιστον 5 και μέχρι και 7 κρουαζιερόπλια ταυτόχρονα, χωρίς να δένουν αρόδου και να κατεβαίνουν με καραβάκι οι τουρίστες. Κάτι το οποίο αποτελεί ένα πολύ μεγάλο πόλο έλξης, μαζί βέβαια με την εκπληκτική ομορφιά από το νησί των Φεάκων. Και τέλος να σου πω ότι και για φέτος η κρουαζιέρα προβλέπεται να συμβάλλει τα μέγιστα και στην τοπική και στην τοπική οικονομία εδώ στο λιμάνι του νησιού, καθώς αναμένεται αύξηση των αφίξεων, εφόσον βέβαια και όλα πάνε καλά και δεν έχουν προβλήματα από τον Αύγουστο και μετά, κυρίως λόγω των τιμών των καυσίμων από τον πόλεμο στο Ιράκ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και να πάμε τώρα στα Γιάννενα, να παραμείνουμε έτσι σε αυτό το κλίμα, το τουριστικό θα λέγαμε, καθώς με θετικές προοπτικές ξεκινάει η τουριστική περίοδος, αλλά και οι πτήσεις τσάρτερ για τον κρατικό αερολιμένα Ιωαννίνων, καθώς 18 πτήσεις την εβδομάδα, από 8 τουλάχιστον, πόλεις της Σκανδιναβίας είναι προγραμματισμένες από σήμερα έως τα μέσα Οκτωβρίου. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα.
4: Καλησπέρα, Βίκη. Σήμερα ξεκίνησαν και επίσημα οι πτήσεις από τις σκανδιναβικές χώρες προς τα Ιωάννινα, δίνοντας ξανά ένα πιο διεθνή αέρα στο αεροδρόμιο της πόλης. Μέχρι τις 19 Οκτωβρίου θα πραγματοποιούνται 10 πτήσεις την εβδομάδα με απευθείας συνδέσεις από 8 πόλεις της Σκανδιναβίας. Η πρώτη άφηξη έγινε σήμερα το πρωί από το Γκέτεμπορκ της Σουηδίας με περίπου 160 επιβάτες, ενώ λίγο αργότερα προσγειώθηκε και η πτήση από το Όσλο της Νορβηγίας με περίπου 180 ταξιδιώτες. Οι πρώτοι επισκέπτες έφτασαν χαμογελαστοί και έτοιμοι να γνωρίσουν τα Ιωάννινα και την Ήπειρο και την τουριστική σεζόν να ξεκινά έτσι δυναμικά για την περιοχή. Να δίνει μεγάλη ανάσα και στους επιχειρηματίες της περιοχής, γιατί έτσι ενισχύονται και το τουριστικό προϊόν, είτε στο εσωτερικό της Ηπείρου, είτε στα παράκτια της Ηπείρου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Απανοτά τα περιστατικά αφήξεων μεταναστών στα νότια κυρίως παράλια της Κρήτης. Περισσότερα από 380 είναι τα άτομα που εντοπίστηκαν και διασώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Γάβδο και Καλούς Λιμένες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι Λέμβος με πολλούς μετανάστες αναμένεται να αφηχθεί τις επόμενες ώρες στη Γάβδο. Η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Μαρίνα.
5: Καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Χανίων. Ναι, ισχύει αυτή η πληροφορία που έχουμε και εμείς. Αναμένεται μεγάλος αριθμός ατόμων σε λίγες ώρες εδώ στην περιοχή νότια της Γάβδο, όπως πάντα. Υπάρχει προβληματισμός στο νησί. Δύο ακόμη Λέμβοι, από αυτούς που είπατε, με 97 άτομα, εντοπίστηκαν 25 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στο Ηράκλειο, ανεβάζοντας τον αριθμό των μεταναστών που έφτασαν μόλις σήμερα στο νησί μας στους 197. Με ντρόουν, όπως πάντα, της δύναμης Frontex, με τα άτομα, τα στελέχη του λιμενικού, περισυνελέγησαν οι μετανάστες από περιπολικό σκάφος. Καλές καιρικές συνθήκες. Τώρα πρέπει να έχουν φτάσει στους Καλούς Λιμένες στο Ηράκλειο. Χθες μετρήσαμε 5 Λέμβους μετανάστες που διασώθηκαν σε Γάβδο, Καλούς Λιμένες, Ιερά Πέτρα, ανοιχτά της Κρήτης πάντα. Ο αριθμός ήταν αυτός που είπατε και εσείς. Φτάνουν του 450 σήμερα. Έχουμε και συλλήψεις διακινητών που ακολούθησαν τις διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης που έγιναν σε αυτές τις θαλάσσιες περιοχές. Έχουμε και μαρτυρίες των μεταναστών που λένε πως κάθε άτομο φέρεται να κατέβαλε ποσά από 13.000 έως 14.000 δινάρια Λιβύης για να έρθουν εδώ στη χώρα μας. Για όλους ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόζιες αρχές, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικρατούν τώρα στον έφεραν αυτές τις νέες καραβιές και τα στελέχη του λιμενικού και οι φορείς του νησιού μας είναι στο ίδιο έργο θεατές.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Επιταγή 277 εκατομμυρίων ευρώ παρέδωσε συμβολικά στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζίτζι Κώστας για τη χρηματοδότηση του τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολης Πυθίου, μέρους του μεγάλου σιδηροδρομικού και οδικού άξονα που συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα και ολόκληρη την Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Πρεμίδης από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Με τη συμβολική λοιπόν παράδοση της επιταγής των 277 εκατομμυρίων ευρώ, επισφραγίστηκε και επίσημα η χρηματοδότηση του έργου αναβάθμισης του τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει την Αλεξανδρούπολη με το Πύθιο. Την επιταγή παρέδωσε σε εκδήλωση που έγινε στην Αλεξανδρούπολη με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών, Βιώσιμης Κινητικότητας και Τουρισμού Απόστολος της Δικώστας στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, τονίζοντας ότι με τα 277 εκατομμύρια ευρώ που προέρχονται από τον προϋπολογισμό των υποδομών και μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινούν τα έργα στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο Αλεξανδρούπολης Πυθίου συνολικού μήκους 68,3 χιλιόμετρων. Τα έργα αυτά είναι ένας κρίκος σε ένα μεγάλο σιδηροδρομικό και οδικό ευρωπαϊκό άξονα που συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα, τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη με το Βουκουρέστι, ανέφερε ο κύριος Τζιτζικώστας, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για ένα έργο που αναβαθμίζει τη Θράκη, αναβαθμίζει τη Βόρεια Ελλάδα και ταυτόχρονα αναβαθμίζει τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και ολόκληρη την Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας χαρακτήρισε τον άξονα Αλεξανδρούπολη Οδυσσός στο πλαίσιο του διαδρόμου Βαλτική Μαύρη Θάλασσα Αιγαίο ως αξιόπιστη στην εναλλακτική διαδρομή μεταξύ Αιγαίου και Μαύρης Θάλασσας, η οποία διαφοροποιεί τις διαδρομές και ενισχύει την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων, την ευρωπαϊκή και περιφερειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Παράλληλα, σημείωσε ότι η σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρούπολη-Πύθιο-Ορμένιο αποτελεί ήδη έργο στρατηγικής σημασίας που έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενισχύοντας ουσιαστικά τη διασυνοριακή συνδεσιμότητα και το ρόλο της περιοχής ως πύλης προς την νοτιοανατολική Ευρώπη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Τον προβληματισμό τους εκφράζουν αγρότες της Ιερά Πέτρας, μιλώντας στην ΕΡΤ, σχετικά με τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στο έργο του προσαγωγού του φράγματος Μπραμιανών. Πρόκειται για ένα έργο με πολλές παλινοδίες τα τελευταία 25 χρόνια και ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
7: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Ένα έργο το οποίο πεντάχθηκε από το ΕΣΠΑ, ξαναπήρε χρηματοδότηση, ξεκίνησε, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να έχει σταματήσει. Οι αγρότες θέλουν να προχωρήσει γρήγορα αυτό, 25 χρόνια και μπορεί και περισσότερα από αυτό να έχει αποφασιστεί να κατασκευαστεί, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φράγμα των Πραμιανών, να λειτουργήσει σωστά δηλαδή και να μπορέσουν τα έργα αυτά να ρυθμιστεύουν το νερό, την ποσότητα του νερού γρήγορα και να μην χάνει το νερό, και την ίδια ώρα να γίνει το αντιπλημμυρικό, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει καθόλου, παρότι έχει υπογραφεί τις περιοχές, που είναι αναγκαίο. Είναι ζωτική σημασία σε έργα μας, είπαν οι αγρότες της Ιεράπατρας, και περιμένουν από την κυβέρνηση να προχωρήσει στην διαδικασία προκειμένου να συνεχίσει το έργο και να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε μάστιγα εξελίσσεται η κλοπή μετασχηματιστών και χαλκού από υποσταθμούς της ΔΕΗ και Πομόνες στο Θεσσαλικό κάμπο. Αρχές Ιουνίου ξεκινάει η αρδευτική περίοδος και το ηλεκτρικό δίκτυο φυσικά εμφανίζει προβλήματα, δυνατώντας να εξυπηρετήσει τις αρδευτικές ανάγκες των αγροτών. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μόνο για φέτος στο Θεσσαλικό κάμπο έχουν κλαπεί περί τους 100 μετασχηματιστές. Και αντιλαμβάνεσαι βεβαίως το μέγεθος του προβλήματος από τους επιτίδες που θέλουν να εκμεταλλευτούν τον χαλκό. Οι αγρότες βεβαίως είναι ανάστατοι, βρίσκονται στα κάγκελα. Μιλάμε για περιοχές όπως του Δήμου Κιλεδέρ, του Δήμου Φαρσάλων, του Δήμου Παλαμά, αλλά και στο Δήμο Σοφάδων και σε άλλες αγροτικές περιοχές στο Θεσσαλικό κάμπο. Το πρόβλημα βεβαίως δεν είναι τωρινό. Τα προηγούμενα χρόνια έχουν απευθυνθεί βεβαίως και στις εισαγγελικές αρχές, αλλά και στην αστυνομική διεύθυνση περιφέρειας Θεσσαλίας, και οι δήμαρχοι και οι αγρότες. Έχει γίνει ενίσχυση κάποιων αστυνομικών τμήματων σε περιοχές έτσι αγροτικές, αλλά ωστόσο τα νούμερα δείχνουν ότι τουλάχιστον στον Δήμο Σοφάδων, όπως ανέφερε ο κύριος Κατσής, ο δήμαρχος, είχαμε αύξηση κατά 20% στις κλοπές μετασχηματιστών. Ότι αυτό βεβαίως συνεπάγεται για την ομαλή λειτουργία των γεωτρήσεων και την ηλεκτροδότησή τους. Ο ΔΕΔΙΕ από την πλευρά του βεβαίως δεν έχει ούτε το υλικό, αλλά ούτε και τους υπαλλήλους για να προβεί σε αντικατάσταση των μετασχηματιστών. Αποτέλεσμα να υπάρχει ένα ζήτημα μεγάλο. Η αρδευτική περίοδος επί της ουσίας ξεκινάει. Είχαμε κάποιες βροχές στο προηγούμενο χρονικό διάστημα που επέδρασαν ενεργετικά, αλλά ουσιαστικά μετράμε αντίστροφα. Και σε κάποιες περιοχές, βεβαίως, όπως για παράδειγμα στο Δήμο Παλαμά, υπάρχουν και αγρότες που ετοιμάζονται να κάνουν περιπολίες στις περιοχές και στο χώρο ευθύνης τους, προκειμένου βεβαίως να προστατεύσουν όσους μετασχηματιστές βρίσκονται σε λειτουργία.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την έντονη ανησυχία και αγωνία των παραγωγών της περιοχής Δυτικής Μακεδονίας, αναφορικά με τις σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν στις καλλιέργειες στο προανθικό στάδιο εξαιτίας των παγετών την Άνοιξη, μεταφέρουν με κοινή επιστολή τους προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 5 αγροτικοί σύλλογοι της Δυτικής Μακεδονίας, ζητώντας φυσικά και την άμεση αποζημίωσή τους. Από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει τώρα η Αναστασία Παπαντώνη. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όπως τονίζουν οι 5 αυτοί οι αγροτικοί σύλλογοι, οι ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο είχαν ως αποτέλεσμα την εκτεταμένη καταστροφή της παραγωγής μήλων, κερασιών, λωτών και βιομηχανικών αχλαδιών, οδηγώντας σε σημαντική απώλεια του εισοδήματός τους. Σημειώνω ότι η τοπική οικονομία, που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις συγκεκριμένες καλλιέργειες, πλήττεται άμεσα και σοβαρά, και για το λόγο αυτό ζητούν την πλήρη και δίκαια αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών και τη λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης για την ανακόφιση και βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Χαρακτηρίζουν ζωτική σημασία στην έγκαιρη παρέμβαση του Υπουργείου για τη διασφάλιση της συνέχειας της αγροτικής δραστηριότητας στην περιοχή. Την επιστολή υπογράφουν ο Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Αμιτέου, ο Αγροτικός Σύλλογος Φυτικής Παραγωγής Δήμου Βελβεντού, ο Γεωργοκτηνοτροφικός Σύλλογος Δήμου Δεσκάτης, ο Αγροτικός Σύλλογος Μακεδνός Καστοριάς και ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Φλόρινας Υπελαγονίτες. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία. Μπροστά σε ένα ακόμη καλοκαίρι αβεβαιότητας βρίσκονται δεκάδες επαγγελματίες εστίασης και τουρισμού στο παραλιακό μέτωπο της Μαγνησίας, καθώς 3 χρόνια μετά την εφαρμογή του λεγόμενου νόμου της Μυκόνου, όπως τον αποκαλούν, καμία ουσιαστική λύση δεν έχει δοθεί. Θα μας πει περισσότερα η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου για αυτό το θέμα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Υποθέτω ότι κάτι παρόμοιο συμβαίνει και σε όλα τα παραλιακά μέρη ή τα νησιά. Οι επιχειρήσεις παραμένουν με παγωμένα πρόστιμα, μπλοκαρισμένες άδειες και εκκρεμότητες στα δικαστήρια, ενώ η τουριστική περίοδος στην ουσία έχει ξεκινήσει. Αυτή την εικόνα μας περιέγραψε σήμερα στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης, ο Βάιος Τσιαμούρας, κάνοντας λόγο για αποκρουστική κατάσταση, καθώς βλέπει στις παραλίες πάρα πολλά καταστήματα κλειστά ή ανοιχτά, αλλά δεν έχουν χώρο μπροστά ελάχιστο για τραπέζια. Όπως είπε, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Μιλίνα. Από τα περίπου 20 καταστήματα της περιοχής, εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν μόλις 4 ή 5, καθώς οι υπόλοιποι επαγγελματίες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε νομικά και διοικητικά αδιέξοδα. Υποστήριξε ότι ο νόμος εφαρμόστηκε οριζόντια, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Πλέον το αρμόδιο Υπουργείο έχει και τις προτάσεις και από την πλευρά τους και από δικηγόρους και από τέλος πάντων από την κλιματική υπηρεσία, και κάτι τέλος πάντων πρέπει να γίνει. Το πρόβλημα, λέει, έχει μεταφερθεί πλέον επανειλημμένα στο Υπουργείο και στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, χωρίς όμως να έχουμε αποτέλεσμα. Άρα μιλάμε για οικονομική ασφυξία. Τώρα, να πω ακόμη ότι ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφές του Ντάνιελ και του Ελίας, που σύμφωνα με τον κύριο Τσιαμούρα, οι επιχειρηματίες ήταν εκείνοι που έβαλαν πλάτη, καθάρισαν παραλίες και δρόμους για να ξαναστηθεί βέβαια η τοπική οικονομία και βρέθηκαν αντιμέτωποι με πρόστιμα και αποκλεισμούς αντί για στήριξη. Ενώ και ο δικηγόρος, ο κύριος Νίκος Παπαπέτρος, που είναι και επικεφαλής για τη Συμμαχία για το Βόλο και έχει χειριστεί πολλές τέτοιες υποθέσεις, κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή του Βόλου ότι δεν πίεσε ουσιαστικά για ειδική μεταχείριση της περιοχής, ειδικά μετά τις φυσικές καταστροφές, και προειδοποίησε ότι όσοι θεωρηθούν υπότροποι κινδυνεύουν από τους καταστηματάρχες, δηλαδή από αυτούς που δεν τους έχουν πάρει την άδεια αλλά έχουν άλλα πρόστιμα κτλ. Και μπορεί να έχουν υποτροπιάσει πλέον ακόμη βαρύτερα πρόστιμα και σοβαρές ποινικές συνέπειες. Ενώ πολλές υποθέσεις παραμένουν ανοιχτές στα δικαστήρια, περιμένοντας όλοι να δουν τι θα γίνει.
0: Σε ευχαριστούμε.
10: Φανταστείτε ότι δόθηκε άδεια, μάλλον έγινε παράταση των αιτήσεων για την καινούργια θερινή περίοδο, είτε πρόκειται για παραλίες, είτε πρόκειται για τραπεζοκαθίσματα, είτε για ομπρελοκαθίσματα, μέχρι τέλος Μαΐου. Μήπως και στο χρονικό διάστημα αυτό, γιατί αυτό έλεγε τέλος Απριλίου, βρεθεί άκρη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, με αποφάσεις του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εντάσσονται στο ειδικό πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης 4 νέες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των υποδομών που έχουν σχέση με άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με αναπηρίες, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
11: Και όχι μόνο, κυρίες και κύριοι Βίκη, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Οι παρεμβάσεις αφορούν βασικά Δήμο Μεγαλόπολης και Δήμο Τρίπολης. Η συνολική δημόσια δαπάνη για προμελέτες περίπου είναι στις 775.000 ευρώ. Υπάρχει αυτή η απόφαση, όπως είπες Βίκη, του αναπληρωτή υπουργού, του κ. Παπαθανάση. Εξασφαλίζονται πόροι για εκπώνηση προμελετών σε 4 έργα. Ποια είναι αυτά? Η ανέγερση κτηρίων για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο Φάσμα του Αυτισμού στη Μεγαλόπολη σε 30 στρέμματα για 70 ωφελούμενους. Η δημιουργία σύνθετου κέντρου Agrologistics στον κόμβο της βιοοικονομίας πάλι στη Μεγαλόπολη. Είναι η μεταλλιγνητική κατάσταση εκεί. Η δημιουργία σύνθετου εκπαιδευτικού και αγροτεχνολογικού συγκροτήματος, αυτό που λέμε γεωργική σχολή στη Μεγαλόπολη σε 2.000 τετραγωνικά μέτρα, και βέβαια η κατασκευή του κεντρικού διοικητηρίου της περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη. Πρόκειται για δράσεις λοιπόν και εντάξεις που είναι στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πανελλήνιο μαθητικό συνέδριο με θέμα την ενέργεια πραγματοποιείται στην Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα θα μας πει περισσότερα. Τάμη.
12: Ένα πολύ σημαντικό συνέδριο σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επανακαθορίζει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην ανακοίνωσή του, που είναι συνδιοργανωτής με το πρώτο ΕΠΑΛ Αμιντέου, την οικονομία, την εργασία και τις δεξιότητες, καθώς το Αμίντεο γίνεται σημείο συνάντησης για έναν ανοιχτό διάλογο γύρω από την ενέργεια, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη. Το Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο με θέμα ενέργεια και βιώσιμη ανάπτυξη, έξυπνες περιφέρειες, στρατηγικές επενδύσεις, τριτοβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση, επιχειρεί να ενημερώσει όλους τόσο για την μετάβαση στην περιοχή και την ενεργειακή ανάπτυξη, αλλά και την βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αυτών, γιατί όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε ότι με το κλείσιμο των ατμοελεκτρικών σταθμών και των ορυχείων έχουν φύγει περισσότεροι νέοι από τις περιοχές, καθώς δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Επομένως, η ενεργειακή αυτή μετάβαση και η βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αυτών είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που συζητούν οι μαθητές, μεταξύ των οποίων και του ΕΠΑΛ Αμιντέου, που είναι και ο συνδιοργανωτής με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Την Τετάρτη, βέβαια, που είναι και η τρίτη μέρα του συνεδρίου, στην ουσία είναι αφιερωμένο το πρώτο μαθητικό συνέδριο επαγγελματικής εκπαίδευσης σε αυτό. Λειτουργεί ως μια βιωματική πλατφόρμα παρουσίασης ιδεών και δημιουργίας, όπου μαθητές και μαθήτριες από όλη την Ελλάδα και το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα παρουσιάσουν πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις, καθώς και έργα που συνδέονται με το περιβάλλον, την ενέργεια, την οικολογική κρίση, καθώς και την καινοτομία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Μία νέα σελίδα στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Ζακύνθου και της ΔΕΙΑ Ζακύνθου με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανοίγει με σκοπό την εξωστρέφεια και την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης. Σάκης Νέγκας μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζακύνθο. Σάκη.
13: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζακύνθο. Όμως, αν ήταν δυνατόν, να ξεκινήσω με ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με ένα σοβαρό τροχαίο.
0: Ναι, σ' ακούμε, Σάκη.
13: Ναι, λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται σε νοσοκομείο εκτός Ζακύνθου, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν είναι στα Ιωάννινα ή στο Ρίο στην Πάτρα, μια νεαρή Γαλλίδα τουρίστρια, μάλλον 20χρονη, καθώς είχε προηγηθεί η διασωλήνωσή της στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, αφού τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και στο σώμα, όταν την χτύπησε και την παρέσυρε δίκυκλο όχημα σε κεντρικό σημείο του δρόμου της τουριστικής περιοχής του Λαγανά. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, περίπου σήμερα στις 7 το πρωί, στο συγκεκριμένο σημείο, η εν λόγω Γαλλίδα τουρίστρια διαπληκτίζονταν στην άκρη του δρόμου με μια νεαρή ομοεθνήτης και κάποια στιγμή επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο για να περάσει απέναντι και εκείνη τη στιγμή ένα δίκυκλο όχημα που κινούνταν στην περιοχή με αναβάτες δύο αλλοδαπούς την χτύπησε με αποτέλεσμα να βρεθεί αιμόφρητη στο δόστρωμα χωρίς τις αισθήσεις της, οπότε και αυτόπτες μάρτυρες συνειδητοποίησαν την αστυνομία και ασθενοφόρο το οποίο την παρέλαβε και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Ζακύνθου που όπως είπαμε διασωληνώθηκε ενώ κρίθηκε προφανώς απαραίτητα από τους γιατρούς η μεταφορά της σε νοσοκομείο εκτός του νησιού προφανώς γιατί είναι σε κρίσιμη κατάσταση γιατί είχε και τραύματα στο κεφάλι.
0: Μάλιστα.
13: Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αναβάτες του δίκυκλου οχήματος σηκώθηκαν μετά την πτώση τους από το τροχαίο και έδειξαν καλά στην υγεία τους, ενώ όπως μάθαμε πριν από λίγο, συνελήφθη ο αλλοδαπός οδηγός του δίκυκλου οχήματος με την τροχιά Ζακύνθου να διερευνά τα ακριβή αίτια του σοβαρού αυτού τροχαίου ατυχήματος και ελπίζουμε να τα καταφέρει αυτή η 20χρονη.
0: Ελπίζουμε τα καλύτερα. Έτσι, ναι, ελπίζουμε τα καλύτερα για την υγεία της. Ναι, δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι για αυτό το σοβαρό τροχαίο.
13: Ναι, προέχει όπως καταλαβαίνετε η έκτακτη επικαιρότητα.
0: Εννοείται και να σε ευχαριστούμε.
13: Να πάμε και στη ΔΕΙΑ, εσείς θα μου πείτε.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, Σάκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση της τελευταίας στιγμής για κάτι το οποίο συνέβη στην Ζάκυνθο για αυτό το σοβαρό τροχαίο. Να πάμε όμως εμείς και στην Τασούλα Κρήτικου από την Έρθα Καβάλας, όπου εκεί γίνεται, στη Δράμα μάλλον, γίνεται το 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζαχαροπλαστών. Τασούλα.
14: Χθες ξεκίνησαν, βήκε το απόγευμα οι εργασίες, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Κεντρικού Οργάνου και η κύρια μέρα είναι σήμερα, όπου από το πρωί μέχρι και τώρα το μεσημέρι μέσα από εισηγήσεις καταξιωμένων ομολητών αναδεικνύονται οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες του κλάδου από την κοστολόγηση και τη διατροφική επισήμανση έως την καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Οι κεντρικές εργασίες εστιάζουν σε τρεις βασικούς άξονες, έχουν να κάνουν με την επιχειρηματικότητα και την τεχνολογία στη σύγχρονη ζαχαροπλαστική, την αξία και την ποιότητα του προϊόντος με αφετηρία την πρώτη ύλη, καθώς και την ταυτότητα, την επικοινωνία και την ασφάλεια της επιχείρησης. Είναι ένα συνέδριο που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια, αποτελεί την κορυφαία συνάντηση του κλάδου της ζαχαροπλαστικής στη χώρα μας και συγκεντρώνει επαγγελματίες από ολόκληρη την Ελλάδα. Μάλιστα. Και φιλοδοξεί βέβαια να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς, προάγοντας ο διάλογο, την κοινοτομία και την εξωστρέφεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Μία σπάνια φωτογραφική έκθεση για την Κωνσταντινούπολη φιλοξενείται στο πύργο Καραμίχου στα Φάρσαλα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
15: Μπήκε καλό μεσημέρι μετά από μια διεθνή περιοδία σε Κωνσταντινούπολη, Στουτκάρδη και Λονδίνο η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Η Κωνσταντινούπολη των Ζαν Πασκάλ Σεμπά και Πολυκάρπ Ζουαγέ 1890-1900 από την Τρικόβλιο Βιβλιοθήκη του ΑΠΙΘΙΤΑ φιλοξενείται πλέον έως τις 30 Ιουνίου στα Φάρσαλα στον Ατμοσφαιρικό Πύργο Καραμίχου και διοργανώνεται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με τον Δήμο Φαρσάλων και τη στήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Έθριος καιρός προβλέπεται αύριο σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές όμως κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και τα βόρεια θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο μάλιστα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Θα κοιμαθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: κόσμο είναι δύο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
7: Wow!
6: Ονειρεύεσαι?
7: Όχι!
6: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
7: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
8: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung MicroRGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

το κομμάτι Burned by the Sun για το καλό σου ορίσμα στην καινούργια εβδομάδα και στη σημερινή μουσική μας βόλτα από εκείνη την ωραία συνεργασία του Richard Hawley και της Sophie Solomon από το 2005 και το άλμπουμ της Poison Sweet Madeira. Ντουέτο έχουμε και για τη συνέχεια. Έρχονται οι Αμερικανικά Λέξικο που εδώ βρίσκουν έμπνευση σε μια φωνή που κουβαλά μεσογειακή ψυχή, αυτή της Amparo Sanchez. Inspiration και καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Conspiración, η Amparo Sanchez και η Καλέξικο από το 2008 και είναι 11 λεπτά μετά τις 2. Είστε συντονισμένοι στον Κόσμο 93,6. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. James Hunter 6 αμέσως τώρα στον αέρα μας. Ακούμε το κομμάτι Here's Your Could Have Been. Καλησπέρα σε όλους.

σύγχρονο ρυθμ εν μπλουζ από τη Μεγάλη Βρετανία και ένας μέτρη του είδους, ο James Hunter και η παρέα του, The James Hunter Six, από το άλμπουμ Nick of Time του 2020. Και ένας καλλιτέχνης που λατρεύει ο James Hunter αλλά και εμείς, Solomon Burke.

ωραίο groove του Γάλλου TYO και ένα κομμάτι με τίτλο Electric Spanish μέσα από το ολοκένουργιο του άλμπουμ το Outsider σε παραγωγή του Αντριάν και Σάρα των Black Pumas. Περιμένω τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού Cosmos Radio 2 λέξεις, έτσι μας βρίσκεται για να τα λέμε εκτός αέρα. Αφήνουμε τη Γαλλία, φύγαμε για την Αυστραλία. Αυτή είναι η Bamboos, εδώ με τη φωνή του Tim Rogers από το 2012 και το άλμπουμ Medicine Man. Ακούμε το κομμάτι I Got Burned.

Η Lola Young με το Μέση από το μόνιμο της άλμπουμ που πέρασαν 2 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε 2024. Άκουτε πάντα κόσμο στους 93,6 στο μεσημέρι της Δευτέρας 11 Μαΐου 32 λεπτά μετά τις 2 με τον Κώστα Γεωργακόπουλο τώρα στη ρύθμιση του ήχου. Λουκία Σούπουλη συνεχίζει με λόγια και μουσικές μέχρι τις 4. Άρα η συννεφιά σήμερα 26 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Από το 2016 το επόμενο κομμάτι. Η Travis, ένα από τα ηγετικά συγκροτήματα της post-Britpop σκηνής, εδώ σε ένα νοσταλγικό ντουέτο με την τραγουδοποιό Josephine Onyama, τους ακούμε στο Idle Wild. Καλησπέρα και πάλι.

Idlewild, η Travis από το 2016 και τρία χρόνια μετά την μεγάλη επιτυχία των ραδιοφώνων, ο αγαπημένος πλέον Κούτιμαν επέστρεψε με νέο σίγγλ και πάλι μαζί με τον συνεργάτη του τον Ντέκελ. Hope ονομάζεται από το μόνιμο τους άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει 5 Ιουνίου.

Ελντοράδο του 2017, ο Ισπανο-Βρετανός Γκίσμο Βαρίγιας με το γαλήνιο Al Caminar. Και εδώ το Ισραηλινό indie pop δίδυμο των Lola Mars με το αγαπημένο Only for a Moment.

Αυτός ήταν ο Αντωνίν, ένα νέο πρόσωπο σχετικά της indie σκηνής της Γαλλίας. Εδώ έχει επιλέξει να τραγουδήσει στα ιταλικά. Αντωνίν, ο τίτλος του κομματιού που μόλις έφυγε από τον αέρα μας. Από το 2022 πάμε πολλά πολλά χρόνια πίσω. Με τον Dave Apollon, αυτόν τον διάσημο μαντολινίστα ουκρανικής καταγωγής. Έδωσε μια διασκευή του ρωσικού ύμνου με τίτλο «Πόλους Κοπόλε» του 1933.

Οι Αυστραλοί Ρογελώτες και το αγαπημένο Moody, και πάμε ξανά πίσω στο χρόνο 1966, όταν οι Kings έγραφαν ιστορία σατιρίζοντας την υψηλή κοινωνία. Sunny Afternoon.

κάνει Afternoon η Kings βεβαίως ένα κομμάτι που περιγράφει έναν αριστοκράτη που έχασε την περιουσία του λόγω υψηλής φορολόγησης, αλλά απολαμβάνει τον ήλιο χωρίς δεκάρα. Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με την Καναδή Μελίσσα Λαβό. Έχει ρίζες στην Αϊτή. Ακούμε το κομμάτι Cousin από το άλμπουμ της Radio Civil του 2018.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Τόμαλε! Τόμαλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
5: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
5: Όχι!
4: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

τον Τζαλίν Γκόντα και την καινούρια του δισκογραφική δουλειά, το άλμπουμ Doctrine of Love. Ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι και έτσι σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 5 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6 με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στη ρύθμιση του ήχου. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4 και μία από τις πιο ζεστές φωνές της soul pop των late 60s, ο Brendon Wood, εδώ από το 1967. Ακούμε τη μεγάλη του επιτυχία Gimme Little Sign. Yeah.

Don't worry about what you can control από το καινούριο άλμπουμ των Salt, το Chapter 1, και έρχεται η Ιταλίδα τραγουδοποιός η Νάντα, που ξεκίνησε ως παιδί θαύμα στα 15 της στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 1969. Εδώ θα την ακούσουμε στο κομμάτι Saint John Perché, που κυκλοφόρησε το 2004, γνώρισε και διεθνή αναγνώριση όταν το χρησιμοποίησε ο Πάολος Σορεντίνο για τη σειρά του The Young Pope. Μάλιστα, η σκηνή όπου ο Τζουντ Λο ακούει το κομμάτι στο γραφείο του εκτόξευσε το τραγούδι ξανά στα τσάρτς πολλών ευρωπαϊκών χωρών.

Drink the Water από τη συνεργασία του Jack Johnson και των Hermanos Gutierrez από το 2026. Αυτό από το 1998 το επόμενο και το πρώτο solo album του Ian Brown, το Unfinished Monkey Business, μέσα από το οποίο πάμε να ακούσουμε το Corpses in Their Mouths.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Καθορίζονται 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Προβλέπονται αυστηρότεροι όροι δόμησης και περιορισμοί, ιδιαίτερα στα νησιά. Ειδικές ρυθμίσεις για προστατευόμενες περιοχές, παραδοσιακούς οικισμούς και αρχαιολογικούς χώρους. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, 2 τα ύποπτα σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, απομακρύνονται σήμερα από το Χόντιους και οι τελευταίοι επιβάτες του. Στο πλοίο παραμένουν 32 μέλη του πληρώματος, ενώ θα απολιμανθεί στην Ολλανδία. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικό νοσοκομείο, ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου. Επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας της Γαλλίδας επιβάτηδος. Θετικός στον ιό ένας από τους 17 Αμερικανούς που επαναπατρίστηκαν. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ουκρανικό στο σημερινό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενημέρωση Γεραπετρίτη στους εταίρους για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Στη δημοσιότητα το πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025, χρήση 2024 καθώς και των συζύγων τους. Συναγερμός στις αστυνομικές αρχές, Ευθιώτιδα, Φωκίδα, Βιωτία αλλά και Αττική έπειτα από ένοπλη ληστεία μελία που εκτιμάται στις 200.000 ευρώ σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Ευθιώτιδας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. More.com.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτή ήταν η Bronx River Parkway, ένα συγκρότημα με έδρα τη Νέα Υόρκη που έφεραν έτσι σύγχρονο αέρα στη Latin Soul μουσική. Εδώ συνεργάζονται με θρυλικούς πορτορικανούς βετεράνους μουσικούς όπως ο Σάμι Αγιάλα, αναβιώνοντας έτσι τη χρυσή εποχή της Latin Soul. Μη κορασόν λοιπόν για το καλό σε ορίσμα στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. 38 λεπτά μετά τις 3 ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Συνέχεια με Αντριάν και Εσάδα, El Paraguas. Από το πρώτο άλμπουμ, Μπολέρος Ψυχοντέλικος. Καλησπέρα και πάλι.

0: Αυτός ήταν ο Benjamin Epps, Γάλλος αφρικανικής καταγωγής, φρεσκάρει τη γαλλική hip-hop σκηνή, εδώ παρέα και με την μελωδική τρομπέτα του Ιμπραήμ Μαλούφ. Ακούσαμε το κομμάτι Reminiscence, περσινή κυκλοφορία αυτό, και να περάσουμε σε ένα κόσμος classic για τη συνέχεια, η Soap Kills, το δίδυμο από τη Βηρυτό, από τους πρώτους που ένωσαν την κλασική αραβική μουσική με σύγχρονη ηλεκτρονική παραγωγή. Ακούμε το τάγκο.
1: Cosmos Classic.

Από το Λίβανο λοιπόν η Soap Kills featuring Yasmin Hamdan. Ακούσαμε το τάγκο και έτσι φτάσαμε μόλις 4 λεπτά πριν από τις 4. Εδώ κάπου να κλείσουμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα όμορφα μηνύματα και δίνουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Κλείνουμε με τους Γάλλους Σύναψον. Εδώ συνεργάζονται με τους Γάλλο-Μαροκινούς Bubble Blast και ένα κομμάτι που ενώνει τη house σκηνή της Γαλλίας με τις παραδοσιακές βερβερικές ρίζες του Μαρόκου και τα φωνητικά της Γιούρσα Μανσούρ. Why Lala, και τα λέμε αύριο το μεσημέρι. Από τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σουπούλη, καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: τη βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανανεώνεται για 2 χρόνια η θητεία των 3 ευρωεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Θάνου, Διονύση Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έπειτα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Εκτός μέθο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση, αναμένεται να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Οι αγροτικές ενισχύσεις και η αντιμετώπιση των επιζωοτιών σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Αύριο ανακοινώνονται νέες καταβολές πληρωμών προς τους αγρότες. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Καθορίζονται 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, 2 τα ύποπτα σύμφωνα με συγκεντρωτικό απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικό νοσοκομείο, ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου, επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας της Γαλλίδας επιβάτη. Θετικό στον ιό ένας από τους 17 Αμερικανούς που επαναπατρίστηκαν. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ουκρανικό στο επίκεντρο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενημέρωση γεραπετρίτη στους εταίρους για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Κάθειρξη 12 ετών σε ογκολόγο του Θεαγένειου Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης που υποσχόταν ανύπαρκτες θεραπείες και φάρμακα από το εξωτερικό σε καρκινοπαθείς. Ο ίδιος παραδέχθηκε τη δράση του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε 1 ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio. .gr

first name that sat on him was death, and hell followed.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
4: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
6: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στην πολυμεσική έκθεση Athens AEM Extended. Ένα φωτογραφικό project για την Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα. Αποκτά νέα διάσταση και ζωντανεύει μέσα από επαυξημένη πραγματικότητα, video projections και immersive VR εφαρμογές. Athens AEM Extended. Μια διαφορετική περιπλάνηση στην πόλη. Από τις 5 έως τις 20 Μαΐου στο venue Μετακόσμη Γερανίου 44 στην Ομόνια. Καθημερινά μετά τις 7 με ελεύθερη είσοδο. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανανεώνεται για 2 χρόνια η θητεία των 3 ευρωεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου, Διονύση Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έπειτα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας καθορίζει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλιο, 2 τα ύποπτα σύμφωνα με συγκεντρωτικό απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε προληπτική απομόνωση στο Αττικόν, ο ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου. Ενημέρωση Γεραπετρίτη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Η Αθήνα θα προχωρήσει στα αναγκαία διαβήματα μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα του ΓΕΘΑ. Εκτός ΜΕΘΟ, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Γενικός Διευθυντής του εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τραμ στη γραμμή 6 από αύριο έως τις 14 Μαΐου και στη γραμμή 7 έως τις 20 Μαΐου. Απαγόρευση διέλευσης φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 26 τόνων από την οδική γέφυρα της Διόρυγας Κορίνθου στην κατεύθυνση προς Αθήνα από Τετάρτη 13 Μαΐου έως και Παρασκευή 15 Μαΐου λόγω εργασιών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε 1 ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. Ουτσέλι Ντελ Μάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωροπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Ντελ Μάρ, 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη.
5: Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου.
4: Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
5: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung MicroRGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
9: Την Άιουεν, οι φωνές των Τουαρέγ φέρνουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Floyd. Την Άριουαν. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άριουαν. 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόληση More.
10: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
11: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Knocking on Heaven's Door από τον Brian Ferry. Αυτή η πολύ ωραία εκτέλεση. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. 11 Μαΐου, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο, 93,6. Απογευματάκι Δευτέρες, ξεκίνημα εβδομάδας με κόσμο στα ραδιόφωνά σας. Κόσμος 93,6. Ένα road trip μουσικό. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές μέχρι τις 8. Ο Νίκος Σκλαβενίτης στα ρυθμίζει τον ήχο μας. Άντζελε στον αέρα μας, City of the Sun. USA για το 2026 από το άλμπουμ Under the Moon. Η θερμοκρασία σιγά σιγά ανεβαίνει προς καλοκαίρι, έτσι είναι, ένας μήνας πριν από το καλοκαίρι. Αλλάζει όλη η εικόνα όταν βρίσκεσαι στη θάλασσα, έτσι. Δηλαδή αν πηγαίνεις παραλιακά, όπου είσαι κοντά σε θάλασσα, βλέπεις ότι είναι άλλη η εικόνα και το τοπίο, όλο το περιβάλλον, την άνοιξη, το φθινόπωρο, και αλλιώς το καλοκαίρι, που με το που τη βλέπεις τη θάλασσα θες να μπεις.

Ευχαρίστησαν το κοινό φυσικά οι Metallica και είπαν wow για άλλη μια φορά. Κάθε φορά που έρχονται στην Ελλάδα λένε wow, όχι μόνο Metallica, όλοι, γιατί είμαστε από τα πιο θερμά κοινά που υπάρχουν. Με ρεκόρ σε όλη τους την περιοδία, σε όλες τους τις περιοδίες, πάσαμε το ρεκόρ 97.000 άτομα περίπου. Τόσο πολύ μεγάλη αγάπη για τους Metallica, ακόμη και για, όχι για τους core fans. Γιατί πολλοί κράζουν ότι πήγε όποιος να είναι, φυσικά και θα πάει όποιος να είναι, γιατί είναι ένα φαινόμενο. Δεν ήταν απλά μια συναυλία. Και φυσικά όλοι οι άνθρωποι να το δουν και να το απολαύσουν. Γιατί ήδη οι Metallica έχουν φύγει από αυτή την κάστα που ήταν μια απλή μπάντα ή μια σπουδαία μπάντα. Είναι ένα global φαινόμενο, είναι μία από τις αυτή τη στιγμή μεγαλύτερη μπάντα στον πλανήτη σίγουρα, γι' αυτό και έκανα και το ρεκόρ προσέλευσης. Έκανα το ρεκόρ και είναι μια μπάντα που κατάφερε να κάνει το πιο δύσκολο crossover που έχει γίνει ποτέ στη μουσική, να φέρει τον κόσμο, 97.000 κόσμο, σε thrash μουσική. Έτσι, αυτό είναι το πάρα πολύ δύσκολο crossover, να φέρουν αυτό το είδος της μουσικής, αυτό το ιδίωμα και στο mainstream κοινό, κάτι που τους μεταλλάδες τους ενοχλεί πολύ, αλλά είναι ένα επίτευγμα όπως και να το κάνεις, και οι Metallica ήταν πάντα στην εποχή τους, προχώρησαν, κατάλαβαν όλο το ρεύμα, το κατανόησαν και αυτή τη στιγμή έχουν τόσες γενιές. Αυτό έλεγε και ο Hetfield σε μια συνέντευξή του, που έχει μεγαλώσει πάρα πολύ δύσκολα ο James Hetfield, και είναι ένας πολύ ωραίος άνθρωπος που έχει φοβερή ζεστασιά, με πολύ αγάπη κάνει αυτό που κάνει, ένας αληθινός άνθρωπος, και σε συνεντεύξεις του λέει ότι δεν του αρέσει να βγάζουν φωτογραφίες όλοι μαζί, του προτιμάει να γνωρίζει κάποιον, να του δώσει το χέρι, να ρωτήσει το όνομά του. Το ίδιο έλεγε και ο Dio, το ίδιο λέει και ο Jim Carrey. Όλοι οι άνθρωποι που έχουν ψυχή, καρδιά, γεμάτη καρδιά, αυτό λένε, και ο Hetfield είναι ένας πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος και του αξίζει όλο αυτό να είναι μια billion dollar μπάντα αυτή τη στιγμή, που μπήκε στο Pantheon που είναι οι Stones, οι Beatles και οι Queen. Τέσσερις μπάντες είναι οι μεγαλύτερες στον κόσμο, και είναι οι Queen, οι Beatles, οι Rolling Stones, οι Pink Floyd και οι Metallica αυτή τη στιγμή. Και μπράβο τους που το κατάφεραν και δίνουν ένα από τα μεγαλύτερα shows, γιατί δεν τους πλησιάζουν ούτε καν οι Iron Maiden που έχουν τεράστια shows, που βγαίνουν Spitfire, αεροπλάνα, ο Eddie, που είναι true metal μπάντα και φοβερά show, όλες οι metal μπάντες, και η Rammstein και όλες τα pop acts είναι φοβερά, και της Lady Gaga. Η Metallica αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο act στον κόσμο. Έδωσαν ένα show υπέροχο και ευτυχώς που κατάφερε τόσους πολλούς κόσμους, και όχι μόνο μεταλλάδες, να το απολαύσουν, γιατί πλέον έχει φύγει από αυτή την τροχιά. Metallica, από τα καλύτερα πράγματα που είδαμε τα τελευταία χρόνια, είπαν ευχαριστούμε πολύ, και φυσικά να πούμε και τα μπράβο και στη διοργάνωση, γιατί μπόρεσαν οι high priority και όλοι οι άνθρωποι που δούλεψαν γι' αυτό να φιλοξενήσουν τόσο κόσμο, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει, να βγει με ασφάλεια, με τόσο κόσμο που δούλευε, με τους γιατρούς που ήταν εκεί όλη τη μέρημνα, όλα τα πάντα πήγαν ρολόι από την αρχή μέχρι το τέλος, και για ένα τέτοιο event είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και μπράβο σε όλους για μία από τις ωραιότερες βραδιές που έζησε ποτέ κανείς στην Αθήνα. Tuck you in, warm within, keep you free from sin, till the Sandman comes.

Πίσω πέρα από τους Μετάλλικα που ήταν υπέροχοι, που ευγενέστατοι, ωραιότατοι, έπαιξαν σιρτάκι, έπαιξαν, μίλησαν για την Ελλάδα. Είναι να τα λέμε πάντα αυτά και στις συναυλίες αυτές, γιατί δεν είναι εύκολο να γίνουν. Οι άνθρωποι που δουλεύουν πίσω από όλα αυτά, έτσι, 3.000 άτομα δούλεψαν για αυτή τη συναυλία και το Ολυμπιακό Στάδιο, Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, το Αστυνομικό Τμήμα ΟΑΚΑ, η Τροχέα, η Πυροσβεστική, πόσοι γιατροί που ήταν μέσα. Όλοι οι άνθρωποι πραγματικά που δούλεψαν για να απολαύσει όλη η Αθήνα το μεγαλύτερο σοου που έγινε ποτέ όλα αυτά τα χρόνια. Και μπράβο στους Μετάλλικα, γιατί υπήρχε και μια πολύ συγκινητική στιγμή που αφιέρωσαν στις τρύπες, στον Αγγελάκα και στην παρέα του. Γιατί να τα λέμε αυτά, ήταν πολύ σημαντικό να αναγνωριστεί αυτό με αυτόν τον τρόπο. Γιατί εμείς στην Ελλάδα το ξέραμε ότι οι τρύπες ήταν μια από τις καλύτερη rock band που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα, με διαφορά. Ήταν οι τρύπες. Ο Αγγελάκας, ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας υπέροχος μουσικός. Και όλα τα ρίφς, οι παραγωγές που κάνει οι τρύπες είναι world class, δεν είναι μια μπάντα που απλά τα πήγε καλά στην Ελλάδα. Η μουσική τους δεν υπάρχει. Είναι πολύ σπουδαία όλα τα ρίφς και θα ακούσουμε ένα για να θυμηθούμε μια από τις ωραιότερες στιγμές που είχαν οι τρύπες και εξακολουθεί να έχει τέτοιες στιγμές ο Αγγελάκας, γιατί είναι σπουδαίος. Ήταν μια μπάντα που της άξιζε και μια διεθνή αναγνώριση και είχε αναγνωριστεί και στους Stones. Άρεσαν οι τρύπες όταν ήρθαν στην Ελλάδα, στη Μύκονο συγκεκριμένα, και είχαν ακούσει τρύπες σε ένα μαγαζί στη Μύκονο, και φυσικά οι Μετάλλικα που έκαναν αυτό που έπρεπε, να παίξουν κάτι από τη σπουδαιότερη μπάντα rock που έχουμε στην Ελλάδα, και να θυμηθούμε αυτά τα απίστευτα riffs που έγραφαν οι τρύπες και το πως έπαιζαν και τα drums και όλοι και οι παραγωγές τους φοβερές. Για το στίχο δεν το συζητώ. Αγγελάκας εγγύηση.

Τρύπες, ό,τι καλύτερο είχε η Ελλάδα στο ροκ μαζί με τον Σιδηρόπουλο. Σπουδαίοι και τους άξιζε έτσι να κάνει ένα tribute η μεγαλύτερη μπάντα αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Και όχι μόνο τώρα, και το 1980, αν θυμάστε, υπήρχε ένα ντοκιμαντέρ που με τον τίτλο When Metallica Ruled the World. Υπήρχε μια περίοδος που η Metallica ήταν νούμερο ένα από όλα τα είδη της μουσικής στη δεκαετία του 80. Είχαν κάνει take over και τότε μια εποχή. Έγινε και κάτι τρομερό που μπήκε το Master of Puppets και στο Stranger Things και έμαθαν τα νέα παιδιά. Πήρε μια ολόκληρη γενιά ένα τραγούδι που δεν είχαν την ευκαιρία να το ακούσουν νωρίτερα, γιατί είναι αυτό που λέμε ότι δεν υπάρχει χρόνο στη μουσική, δεν υπάρχει εποχή στη μουσική. Καλή μουσική είναι διαχρονική, είναι για πάντα. Δεν υπάρχει παλιά, καινούργια, νέα. Δεν υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα. Ούτε παρθενογένεση στην τέχνη, ούτε κανείς κλέβει, που λένε και για το Mustaine, ότι Metallica έκλεψαν από το Mustaine τα riffs. Κανείς δεν κλέβει από κανέναν. Δανείζονται στοιχεία όλοι, μέχρι και ο Μπαχ έχει δανειστεί στοιχεία. Έτσι πάει η μουσική, η πορεία της μουσικής και η πορεία της τέχνης, ευτυχώς. Όπως είπε και ο Elton John, γιατί οι Metallica έφτασαν εκεί όχι τυχαία. Γιατί ξέρουν να γράφουν πάρα πολύ όμορφα τραγούδια. Τραγούδια που μπορούν να μιλήσουν στην ψυχή των ανθρώπων. Τραγούδια που τα έγραψαν άνθρωποι όπως ο Hetfield, που έχασε τη μητέρα του νωρίς. Ο πατέρας του τον άφησε, έπρεπε να βρει το δρόμο του και τον βρήκε μέσα από τη μουσική που του έσωσε τη ζωή, όπως και σε κάθε καλλιτέχνη που έχει μιλήσει για αυτά που αγγίζουν την ψυχή. Ο Elton John είχε πει ότι το Nothing Else Matters των Metallica είναι το καλύτερο τραγούδι που είχε ακούσει στη ζωή του. Έκανε το Hetfield να δακρύσει ζωντανά σε μια εκπομπή και είπε πραγματικά ότι όλη η μελωδική γραμμή, ο στίχος και ο τρόπος που έχει γραφτεί είναι ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα. Να ακούσουμε τον Elton John να διασκευάζει κάτι άλλο που του αρέσει. Σε ντουέτο με Katie Lang, ο Elton John εδώ και το Teardrops.

0: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά το Project Freedom, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Ανανεώνεται για 2 χρόνια η θητεία των 3 ευρωεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου, Διονύση Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, 2 τα ύποπτα σύμφωνα με συγκεντρωτικό απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικόν, ο ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Γενικός Διευθυντής του εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τραμ στην γραμμή 6 από αύριο έως τις 14 Μαΐου και στην γραμμή 7 έως τις 20 Μαΐου. Απαγόρευση διέλευσης φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 26 τόνων από την οδική γέφυρα της Διόρυγας Κορίνθου στην κατεύθυνση προς Αθήνα από την Τετάρτη 13 Μαΐου έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου λόγω εργασιών βαριάς συντήρησης. Στην Τουρκία, με αιχμηρή υπερασπιστική γραμμή και βαριές καταγγελίες για το κατηγορητήριο, ο Εκρέμ Ιμάμογλου τοποθετήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου στη δίκη του για πολιτική κατασκοπία στην Σιλιβρία, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία πολιτικά υποκινούμενη και στερούμενη αποδείξεων. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για 4η φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου, μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

I Cats, Ike Turner και οι I Cats του εδώ στο You Can Have Your Cake and Eat It Too. Δηλαδή, δεν μπορείς να έχεις την πίτα ολόκληρη και το σκυλί χορτάτο με λίγα λόγια, αυτό που λέμε εμείς. 7:25 κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Κόσμος 93,6, καλή εβδομάδα. Δευτέρα είναι 11 Μαΐου. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Road trip, απογευματινό μουσικό με τον Νίκο Σκλαβενίτη να φροντίζει τον ήχο.

Από την Betty Swan, αυτή η εκτέλεση του Suspicious Minds, φεύγει ο Bob Marley. Το 1981 έφυγε στα 36 του ο θρύλος της Τζαμάικα, της Ρέγκε. Αυτή η απίστευτη προσωπικότητα. Stephen Marley, Three Little Birds.

Money can buy life. Αυτό ήταν το τελευταίο πράγμα που είπε στο γιο του ο Bob Marley, στο Ziggy. Και το έλεγε στην κάθε ευκαιρία που είχε, στην πρώτη ευκαιρία, σε όλες τις συνεντεύξεις που είχε με τους ανθρώπους που μιλούσε. Έλεγε πάντοτε για το χρήμα. Money can buy life. Δεν ήθελε το χρήμα στη ζωή του. Ήθελε τη ζωή. Πλούτος είναι η ζωή.

0: Και κάθε χρόνο ακούμε παρέα αυτή τη φανταστική, αυτό το τέλειο σημείο της συνέντευξης του Μάλι, γιατί είναι ωραίο να το βλέπεις και στο YouTube, να βλέπεις το πρόσωπό του με τον δημοσιογράφο που του λέει «Έχετε βγάλει πολλά λεφτά από τη μουσική?» και του λέει όταν, «Είστε πλούσιος?» αυτό τον ρώτησε. Και του λέει πόσο έχετε βγάλει, λέει, πολλά λεφτά από τη μουσική του, από τη μουσική σας, και τον ρωτάει ο Μάρλι, τι εννοείς πολλά λεφτά, πόσα είναι πολλά λεφτά για σένα, και του λέει πολλά δολάρια, πολλά να έχετε αποκτήματα, και του λέει αυτά είναι, αυτό είναι που πιστεύεις ότι κάνει πλούσιο έναν άνθρωπο, τον ρώτησε, αλλά έτσι λίγο αλαζονικά, θυμωμένος. Νιώθεις δηλαδή και το πρόσωπό του και από τον τόνο της φωνής του, δεν του αρέσουν αυτές οι ερωτήσεις, δεν του αρέσει ο τρόπος που προσεγγίζει το χρήμα ο άνθρωπος. Του λέει possessions, του λέει ότι τα αποκτήματα, τα χρήματα, ο πλούτος δεν σε κάνουν πλούσιο ποτέ. Το μόνο πράγμα που σε κάνει πλούσιο είναι η ζωή.
1: Are you a rich man?
2: What do you mean rich? What do you mean?
1: You have a lot of possessions, a lot of money in the bank.
2: Possession make you rich? I don't have that type of richness. My richness is life forever.

goodness gracious, let me tell you the news. It's been wet with

Από το Silver Hugem και μέσα από το soundtrack της σειράς Detective Hall, Νορβηγία για το Netflix, Silver Hugem, με πολύ ωραίο πάντα το μουσικό του περιβάλλον. Leon Bridges, Bad Bad News.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons, coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε. Κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood. 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών. 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
6: Wow!
5: Ονειρεύεσαι?
6: Όχι!
5: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
6: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
7: Ακούτε κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κέλιμπους, The Fairy Tale, ο τίτλος του άλμπουμ μόλις κυκλοφόρησε. Καλή εβδομάδα, λίγο μετά τις 7, 5 λεπτά μετά τις 7 στον κόσμο στην συντονισμένη 93,6 τα ραδιοφωνά σας, όπου και αν ακούμε μας ακούτε έτσι, γιατί μπαίνετε και στο rteco.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας για εσένα, ζωντανά.

Μαντ με όλες τις εκπομπές, όχι μόνο του κόσμου, όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται εκεί με πληροφορίες, φωτογραφίες και πολύ καλή ποιότητα για σένα να ακούς όπου κι αν είσαι. Μια παρέα είμαστε με soundtrack διαφορετικό, ίδιο και διαφορετικές εικόνες. Κώστας Γεωργακόπουλος, φροντίδα του ήχου, Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο της μουσικής, ένα road trip μουσικού. Πάρα φορκούβα το Wicked Game του Isaac, του Chris Isaac, που έρχεται και θα τα ακούσουμε live αυτό τον Ιούνιο, 13 Ιουνίου. Και όχι μόνο, έρχονται πολλές συναυλίες και όμορφες βραδιές.

Η Florence έρχεται. Florence and the Machine θα απολαύσουμε 14 Ιουλίου, τον Ιούλιο, λοιπόν, στο μπάσκετ του ΟΑΚΑ, Eject Festival. Και εδώ, στο Stand By Me.

Stand by me, θα δούμε Florence and the Machine 14 Ιουλίου στο ACA Eject Festival. Είχε μια ομαδούλα όταν ήταν μικρή η Florence στο σχολείο με τις φίλες της. Έκαναν ξόρκια και ρίχναν κατάρρευση στους μαθητές τους. Είχαν μια μαγική αδελφότητα και είχαν και βιβλία με ξόρκια που τα φτιάχναν και οι ίδιες. Νομίζω, εντάξει, για πλάκα φαντάζομαι. Γιατί έχει αυτό το στυλάκι με τα κόκκινα μαλλιά, το medieval, σαν την Λουρίνα Μακένιτ, ένα πράγμα. Και μάλιστα είχε και στριμώξει ένα παραγωγό σε μια τουαλέτα σε ένα μπαρ και το τραγούδισε το Something's Gonna Hold On Me της Etta

James για να τον εντυπωσιάσει και την εντυπωσίασε. Γιατί αν θέλει κανείς βρίσκει το δρόμο όπως το βρήκε η Florence και προσπαθεί να βρει και για την ψυχή της το δρόμο της, τον εσωτερικό που τον έχασε για πολλά χρόνια. Άλλο ένα κορίτσι θα δούμε, Μισελ Γκούρεβιτς, End of an Era. Και υποθέατρο Παπάγου σημειώστε τον Ιούνιο.

0: We had a good time, didn't we?
1: Πριν γίνουν όλα αυτά όμως, με τη Μισελ Γκούρεβιτς και τη Φλόρενς που θα τις απολαύσουμε ζωντανά στην πόλη μας, έρχεται το μεγάλο Athens Jazz Festival και Athens Cosmos Jazz Party που θα γίνει στην ταράτσα του Γκαζάρδε, που κάθε χρόνο συναντιόμαστε στο τέλος του μήνα, 30 Μαΐου. Αυτή τη φορά, αυτή τη χρονιά, με Ροζάνα Μαϊλάν και την ορχήστρα της, 11 άτομα στη σκηνή. Θα απολαύσουμε ένα live υπέροχο, μουσικές από τους παραγωγούς του κόσμου, Λιάννα Μαστάθη και Μιχάλης Καμάκας. Δροσιά στην ταράτσα του Γκαζάρτε και του Μιράδα, Ροζάνα Μαϊλάν.

του Μιράδα, λοιπόν, θα τα ακούσουμε live αυτό από Ροζάνα Μαϊλάν στον Καζάρτε. Σημειώστε την ημερομηνία 30 Μαΐου. Κόσμος και στην Τεχνόπολη θα απολαύσουμε όλες τις απίστευτες ελληνικές jazz bands. Θα ζήσουμε πολλές μέρες γεμάτες jazz και την καλύτερη jazz της πόλης. Και το βράδυ θα χορέψουμε με Latin. Και όχι μόνο. Lila Downs με άλμπουμ καταπληκτικό. Cambias me mundo. Μια κούμπια από το Μέξικο. Tumba 7 και η Lila Downs στον αέρα μας.

Λίλα Ντάουνς πάλι κάνει την έκπληξη. Πάντα ιδιαίτερες οι ερμηνείες της. Και σπάνιο να κάνει κάτι αδιάφορο, κάτι που δεν... Κάτι που δεν θα περάσει έτσι απαρατήρητο στην ερμηνεία της, με χρώμα Μέξικο πάντα. Υπέροχη Λίλα Ντάουνς, την είχαμε δει και σε εξαιρετική συναυλία εδώ στην Αθήνα. Διαβάζω μία έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι έχουν παρατηρήσει το εξής: οι άνθρωποι είναι πιο γενναιόδοροι όταν κάποιος παρακολουθεί. Ακόμα και από μια εικόνα ματιών, αν βάλεις δηλαδή αυτοκόλλητα μάτια κάπου. Η έρευνα έδειξε αυτό, ότι τοποθετώντας απλά μια φωτογραφία με μάτια κοντά σε ένα κουτί δωρεάς ή σε ένα κοινόχρηστο χώρο, αυξάνεται δραματικά. Αυξανόταν δραματικά η ηθική συμπεριφορά. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάμερα ή να είναι άνθρωποι μπροστά, και μόνο με την αίσθηση ότι κανείς σε παρακολουθεί γίνεσαι καλύτερο άτομο, λένε οι έρευνες. Δεν ξέρω για σένα, δεν ξέρω αν το έχεις δει γύρω σου, αλλάζει ακόμη και ο τόνος της φωνής καμιά φορά. Το παρατηρείς αυτό σε ανθρώπους γύρω σου. Μυστήριο, μυστήριο. Η Έλιφ Σάντσες, και αυτό είναι ένα μυστήριο, η διασκευή της Έλιφ Σάντσες σε στράτο Διονυσίου. Φοβερά πράγματα, από την Τουρκία, υπέροχη φωνή.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το

0: παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com.
1: Ουτσέλη Ντελ Μάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι.
2: Λουπουρτούνι.
1: 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
2: Κουέ, και...
1: Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δορμπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλη Ντελ Μάρ. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
5: Κόσμος 93,6.

Τζούντα από τον Elvis. 8:25 είναι. Καλή εβδομάδα. Απογευματάκι προς βραδάκι πάμε. 11 Μαΐου, κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Road trip μουσικό. Κώστας Γεωργακόπουλος, φροντίδα του ήχου. Σαν σήμερα, 11 Μαΐου, ήταν το 74. Έπαιζε ο Elvis live στο Los Angeles, στο Los Angeles Forum στην Καλιφόρνια. Και είχαν πάει οι Led Zeppelin να δουν τη συναυλία, ήταν στο κοινό. Και κάπως λίγο ήταν αποσυντονισμένη η μπάντα του, του Elvis. Και ήταν κάπως, υπήρχε μια αστάθεια στο ξεκίνημα, δεν μπήκαν όλοι μαζί. Και σταμάτησε, ένιωσε άβολα πολύ ο Elvis εκείνη την ώρα, γιατί ήταν η Zeppelin στο κοινό. Και σταμάτησε live μπροστά στον κόσμο και λέει: περιμένετε ένα λεπτό, να ξεκινήσουμε όλοι μαζί, παιδιά. Γιατί έχουμε λίγο τους Led Zeppelin κάτω εκεί στη σκηνή. Να μην νομίζουν ότι δεν ξέρουμε και τι κάνουμε. Να είμαστε όλοι παρέα. Συναντήθηκαν μετά, έκαναν αυτό το αστείο, γελάσανε οι Led Zeppelin και μετά βρεθήκανε πίσω. Και αντί να πάρουν οι Zeppelin αυτόγραφα από τον Elvis, πήρε ο Elvis αυτόγραφα από όλα τα μέλη για την κόρη του Λίζα Μαρή. Ναι, γίνονται αυτά βέβαια, γιατί καμιά φορά νομίζει κανείς ότι όλοι αυτοί οι huge stars δεν παίρνουν αυτόγραφα από άλλους, ας πούμε, γιατί είναι τόσο ψηλά. Όχι, εννοείται ότι κλαίνε και χτυπιούνται και αυτοί σε κάγκελα, σε συναυλίες. Η Alison Krauss στο μεταξύ δεν ήξερε τον Robert Plant, τον Zeppelin, και ο τύπος Μπερνέτωτα τη ζήτησε, τη είπε μια πολύ ωραία ιδέα να κάνει ένα ντουέτο με τον Robert Plant, που είχε κάνει ήδη τη στροφή στην Bluegrass. Και ήταν ο αδερφός της μπροστά σε ένα τηλεφώνημα, γιατί μόλις είχε κάνει ένα παιδάκι, ήταν πολύ μωρό το παιδάκι, και της λέει ο Τίμπον Μπερνέτ να κάνεις με τον Ρόμπερ Πλάντ ένα ντουέτο και όλα αυτά. Και λέει: ποιος είναι ο Ρόμπερ Πλάντ? Και το άκουσε αυτό ο αδερφός της και λέει: τι άσπρεσε, του φύγε το χρώμα. Της λέει: με τα καλά σου, δεν ξέρω τον Ρόμπερ Πλάντ, τον τραγουδιστή, τον Led Zeppelin. Και ήταν η Alison Krauss σε μια κατάσταση medium, τύπου εντάξει, να το δούμε και αν και εφόσον να συνεργαστούμε. Φυσικά γκράμι πήρανε και για τα δύο άλμπουμ, Raising the Roof και Raising Sand. Δύο γκράμι για Alison Krauss και Robert Plant, υπέροχο το ντουέτο. Φυσικά πολύ ωραίες ιδέες του Τίμπον Μπερνέτ, γιατί η παραγωγή σε αυτό το επίπεδο ξέρουν πολύ καλά τι ντουέτα θα κάνουν. Ας ελπίσουμε ότι θα σκεφτούν και κάτι ακόμη, να δούμε και Alison Krauss με Mark Knopfler. Αν ακούει ο Τίμπον Μπερνέτ, αποκλείεται, αλλά λέμε. Alison Krauss. Η πριγκίπισσα της Bluegrass με ρεκόρ στα Grammy, Union Station η μπάντα της, The Lucky One.

The Lucky One από την Alison Krauss και τους Union Station, και αυτά φυσικά έχουν τα μεγάλα τους είδωλα όλοι οι καλλιτέχνες, έχουν δανειστεί, δεν υπάρχει παρθενογένεια στην τέχνη, αυτό που λέμε, και ευτυχώς, γιατί ο καθένας παίρνει με το δικό του χρώμα και φτιάχνει το έργο του έτσι όπως μέσα του υπάρχει. Και αυτό είναι το ωραίο, και έτσι πρέπει να γίνεται, γιατί ακούς όλα τα στοιχεία που δανείζονται από χέρι σε χέρι μέσα σε όλες τις δεκαετίες, σε όλες τις εποχές, μέσα στη μουσική, καλλιτέχνες που είχαν είδωλα και κάποιοι τα γνώρισαν και δεν είχαν την ίδια εικόνα από κοντά, όπως ο Ντίλαν με τον Woody Guthrie, που με 5 δολάρια, 10 δολάρια στην τσέπη του, δεν είχε σχεδόν καθόλου λεφτά, άφησε το σπίτι του, τα πάντα, γιατί ήθελε να γνωρίσει το είδελό του από κοντά, να νιώσει, να ακούσει τις ιστορίες, και ήθελε τη μουσική αυτή με την οποία μεγάλωσε να τη νιώσει στο πετσί του, και το γνώρισε το Woody Guthrie. Και ο Μπαχ περπάτησε 400 χιλιόμετρα με τα πόδια και πήρε άδεια από τον εργοδότη του για να ακούσει τον Dietrich Buxtehude στο Λούμπεκ το 1705 στα 20 του. Bob Dylan, Most Likely You Go Your Way and I'll Go Mine.

Most likely you go your way and I'll go mine. Με 360 σκηνή το World Tour των Metallica στο ΟΑΚΑ για να απολαύσουν όλοι. Τόσο φοβερή διοργάνωση, ήταν πραγματικά συγκλονιστική η βραδιά και με έναν τρόπο όλοι οι άνθρωποι, υπήρχε μεγαλύτερη αρένα και όλοι οι άνθρωποι μπόρεσαν να δουν από κοντά τουλάχιστον που ήταν μπροστά και το Hetfield, ο Lars, όλους τους Metallica στο συναυλιακό γεγονός, το μεγαλύτερο που είδαμε ποτέ στην Ελλάδα και ρεκόρ και για τους Metallica που το ανέβασαν και στο δικό του site ότι έγινε το ρεκόρ εδώ στην Ελλάδα. Φυσικά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φαντασία πολύ και είναι και καλή μουσική και έκαναν και μια φοβερή παραγωγή. Το 2003 το σκέφτηκαν οι Iron Horse, μια ομάδα που λατρεύει την bluegrass, είναι bluegrass μουσική, και επειδή Metallica είναι και country blues based μπάντα, μια χαρά τους τέριαξαν όλες τις συνθέσεις. Γιατί είναι και το Nothing Else Matters country κομμάτι κανονικό, είναι και το διασκεύασε και ο Chris Stapleton. Οι Iron Horse έκαναν το θαύμα και με πολύ κέφι και αγάπη, γιατί είναι μεγάλη φαν στον Metallica, έφτιαξαν το Fade to Bluegrass το 2003 και έτσι θα απολαύσουμε και εμείς το One σε αυτό το περιβάλλον το μουσικό.

One, το Metallica λοιπόν από τους Iron Horns και αυτή την πάρα πολύ ωραία παραγωγή. Να πούμε χρόνια πολλά σε μία από τις σπουδαιότερες φωνές που πέρασαν ποτέ, και όταν τον είδαμε και live τον Eric Burton στο Ηρώδιο, όταν τον βλέπει κανείς live καταλαβαίνει και σε αυτή την ηλικία. Έτσι, γιατί σήμερα κλείνει τα 84 χρόνια του πολλά, γεννήθηκε 11 Μαΐου του 41. Με τους Animals έδωσαν φοβερά πράγματα στη μουσική ιστορία, μια φωνή μοναδική, μέχρι και τον Dylan επηρέασε με έναν τρόπο όταν είχε ακούσει την εκτέλεση του House of the Rising Sun. Το είχε πει ο Dylan ότι άλλαξε κάτι μέσα του, ο τρόπος που ερμηνεύει ο Μπάρτον, και όταν το βλέπεις live καταλαβαίνεις ότι είναι αυτό το real deal που λέμε, όταν κάποιος είναι, λες εντάξει, ναι, γι' αυτό ήταν οι Animals αυτό που ήταν, και από μικρό παιδί που ήταν έτσι ατίθασος νεαρός ο Eric Burton, έλεγε σε μια συνέντευξή του ότι καταστράφηκε η ζωή του, λέει, με την επιτυχία των Animals, γιατί είχα, λέει, μια ωραία ζωή ανέμελη και ξαφνικά, λέει, είμαι κλεισμένο σε καμαρίνια, πρέπει να είμαι παντού, λέει, στην ώρα μου, νιώθω κρατούμενος, λέει, δεν αντέχω αυτή η ζωή. Μια χαρά αντέχει ο Eric Burton, τον είδαμε, και έχει και εδώ πέρα σπίτι στην Αθήνα και έρχεται, να ξέρετε, μπορεί να τον πετύχετε πουθενά στα βόρεια προάστια. Εδώ μένει. Μια χαρά περνάει, δεν τον είδα να χαλιέται με την επιτυχία των Animals. Animals.

the night, υπέροχος Eric Burton, χρόνια του πολλά να τον χαιρόμαστε εδώ, Ντολής και Αθηναίο. Βλέπω και Κώστα Γεωργακόπουλο να τραγουδάει και να χορεύει Animals, που φροντίζει τον ήχο μας, τις 2 ώρες πέρασαν, και ο Νίκος Κλαβενίτης. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο. Στην επιλογή της μουσικής, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα σας. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα είναι 11 Μαΐου. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, το καλοκαίρι είναι εδώ. Ένα βήμα είμαστε

στο καλοκαίρι μέσα. Νομίζω ότι θα έχουμε ζέστες έντονες τώρα στο Μάη, από ό,τι βλέπω, από ό,τι ακούω. Συναυλίες πολλές και καυτές. Ξεκίνησαν έτσι δυνατά με τους Μετάλλικα και ακολουθούν σχεδόν όλοι οι καλλιτέχνες. Τουλάχιστον που ακούμε εδώ, ό,τι ακούμε παρέα θα το δούμε και live. Έτσι, από Φλόρενς, Μπεθ Χάρτ, ο Χωσέ Τζέιμς, υπέροχο σκηνή. Και αυτά έρχονται και έτσι ξεκινάει ο Ιούλιος. Πολλά, πολλά θα τα πούμε. Έρθει και το πάρτι του κόσμου στην ταράτσα του Γκαζάρτε, Athens Jazz Festival. Θα απολαύσουμε πολύ jazz, υπέροχους μουσικούς, τους καλύτερους μουσικούς της Ελλάδας, στην Τεχνόπολη. Θα γίνει αυτό σε ένα τριήμερο. Κόσμος πάντα είναι μέσα, κόσμος jazz, και καταλήγουμε στην ταράτσα με δροσιά πάντα, ακόμη και με ζέστη δροσιά έχει στον Γκαζάρτε. Και θα ακούσουμε live και θα χορέψουμε παρέα στο τέλος του Μάη. Έτσι κλείνει ο Μάης και λέμε καλώς ήρθες στο καλοκαίρι. Μείνετε εδώ γιατί έρχεται ο Πέτρος Αδάμ και θα κλείσουμε με το αγόρι που θα το δούμε και αυτό το Σεπτέμβριο, που λατρεύει την Ελλάδα. Έχει το κοινό του, μεγαλύτερο κοινό παίζει να έχει ο Σαββουρέτης στην Ελλάδα από ό,τι στην Ιταλία. Να τα λέμε αυτά. Παίζει να είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή, πιο πολύ τον θέλουμε εμείς. Εντάξει, θα τον αγαπάνε και στην Ιταλία, φαντάζομαι. Δεν μπορεί. We will always be the way we were. Jack Σαββουρέτη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Προαγωγής υγείας παιδιού και οικογένειας. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και

0: πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung MicroRGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιό.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,67 λεπτά μετά τις 8. Είναι Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Όπου κι αν βρίσκεστε, να είστε όλοι καλά. Καλοκαίρι έξω, έτσι, 30 βαθμούς και βάλε. Με πολύ σκόνη, βέβαια. Εντάξει, αυτό ήταν το καλό της υπόθεσης. Το ότι δεν τα χάλασε ο καιρός μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και όσοι βγήκατε, πήγατε σε live, πήγατε σε παραλίες, πήγατε βόλτες, πήγατε εκτός Αθηνών, περάσατε. Το σίγουρο είναι πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στον ήχο, τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.
1: Στους Μετάλλικα δεν πήγε.
0: Να, έχουμε και κόσμο εδώ πέρα.
1: Δεν πήγε όταν λες όλα, λες και δεν ήταν η Μετάλλικα ποτέ πουθενά. Τι να
0: φτάσει. Ναι, για πες μου, εσύ πήγε στους Μετάλλικα. Έχουμε την Κλαούντια Μάτολα. Ναι, και δεν μου λες. Είχε πάει στην παλιότερη συναυλία.
1: Σε όλες έχω πάει. Από το 93. Είμαι
0: λοιπόν,
1: μεγάλη.
0: Άρα μεγάλη. Είσαι μεγάλη. Ναι, λοιπόν. Βάλτε, κύριε Κωστά, βάλτε το λίγο πιο σιγά έτσι. Αφού τώρα έχουμε την Κλαούντια Μάτολα εδώ. Λοιπόν, εγώ πέρασα για πολύ λίγο από τη συναυλία. Γιατί δούλευα.
1: Περαστικό.
0: Άκουσε με. Γιατί δούλευα. Θεωρώ ότι η συναυλία ήταν εξαιρετική. Εξαιρετική οργάνωση. Εξαιρετικό στήσιμο. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Θα έπρεπε κανονικά ο Αγγελάκας να τραγουδάει Μετάλλικα και όχι Μετάλλικα τον Αγγελάκα. Έτσι, το λέω χαριτολογώντας. Το λέω χαριτολογώντας. Μπράβο. Μπράβο, ναι, βάλτε από την αρχή έτσι κι αλλιώς. Αλλά θεωρώ, εντάξει, δεν έχω εικόνα, σου λέω, έχω δει πάρα πολλά κομμάτια, πέρασα για λίγο. Η συναυλία του 99 θεωρώ και όχι του 2006 στη Ριζούπολη, το ότι ήταν, θεωρώ ότι ήταν στο πίκ της
1: καλύτερη καλύτερα ήταν το 93 στο Πανιόνιο.
0: Εντάξει, δεν είναι, στη Νέα Σμύρνη, ήταν ένα άλλο πράγμα. Πήγαν τα κάγκελα, μπαίνανε, είδα εγώ μεταλλάδες και λοιπόν.
1: Εμένα ένα info να πω ότι ήμουν μικρή και δεν είχα χρήματα να πάω.
0: Και πήδηξε τα κάγκελα.
1: Όχι, έκλαιγα στον κήπο γιατί ακουγόταν από το φάλιρο από τη Νέα Σμύρνη, ναι. Και με πήρε η μαμά μου, πήγε και είπε σε αυτό που ήταν στη Ρίσου, λέει άστινα, δεν έχει λεφτά και μ' άφησε.
0: Εντάξει, καλά. Εσύ ήσουν τότε και μορφοποιείται. Ήσουν ομορφοπαιδό τότε γι' αυτό. Αλλά το 99 θεωρώ στη Ρίσου πολύ ότι ήταν το live εξαιρετικό. Σε κάθε περίπτωση, μπράβο στον κόσμο, γιατί είχε και μεγάλους και μικρούς και νέους και πολλές γενιές. Εγώ είδα μετά το live πολύ κόσμο και στην Αθήνα, γιατί σου λέω ήμουν κάτω στο κέντρο και δούλευα. Κάποιοι είπαν ότι πριν από 4 χρόνια που είχε βγει περιοδία με τη Miley Cyrus και είχε βγει μαζί και είχαν τραγουδήσει, ήταν παιδί μου το πικ. Αλλά θεωρώ ότι αυτή είναι μια κίνηση που λέει το εξής, ότι όλες οι heavy metal, hard rock μπάντες πάντα θα γεμίζουν τα γήπεδα στην Ελλάδα.
1: Πάντα. Αυτό λέγει και η Lady Gaga, ότι είναι το μόνο πράγμα που ζηλεύει στην καριέρα της. Το μόνο πράγμα που ζηλεύει.
0: Αλλά ήταν μπράβο στη συναυλία, πραγματικά. Χαίρομαι όταν έρχεται η Κλαούντια Μάτολα και μιλάμε για. Γελάει και ο Κώστας. Και μιλάμε πάντα για hard rock.
1: Μου φωνάζει στο μικρόφωνο, δεν έχω ακουστικά.
0: Φωνάζει. Στο πρώτο τραγούδι όμως δεν έγινε ο σεισμός που λέγανε, έτσι. Ο περίμενε 1,5 ρίχτερ. Ενώ έδωσε μπούνια που λέμε έτσι ευγενικά στην προπαραμονή και την παραμονή στο soundcheck. Εγώ από τη Φιλοθέα, από τη Νέα Ιωνία, ακουγόταν λες και ήσουν δίπλα. Πάρα πολύ καθαρά. Την ημέρα του live, στο πρώτο κομμάτι που περίμενα, σου λέω, σεισμό. Ήταν στο διάμετρο να γίνει, να δώσει 1,5 ρίχτερ. Δεν το έδωσε. Εντάξει, δεν το έδωσε. Από εκεί και πέρα όμως, ναι, είχαν βάλει και αισθητήρες και τα λοιπά. Από εκεί και πέρα όμως το live ήταν εξαιρετικό. Μπράβο τους. Και μπράβο και στην Αθήνα που τους υποδέχτηκαν πάρα πολύ όμορφα. Και στο μοναστηράκι που φάγανε σουβλάκια και κάτω στο κέντρο.
1: Και διοργάνωση φοβερή. Δεν ίδρωσε αυτή. Πήγανε 100.000 άτομα, μπήκανε, βγήκανε safe, ωραία,
0: και μέσα μισή ώρα βραχιολάκια, πόρτα,
1: όλα. Γιατί είχε πόσα δώρα, πόσες διαφορετικές εισόδους, πόσα άτομα πήγαν από εδώ. Υπήρχαν γιατροί, ήταν η αστυνομία, το ΟΑΚΑ.
0: Και στην Τεχνόπολη.
1: Ότι ήταν σαν ορχήστρα.
0: Και στην Τεχνόπολη που ήταν το επίσημο merchandise. Και στην Τεχνόπολη που πήγαν χιλιάδες άνθρωποι μέσα. Πήγε όλο το πράγμα και έγινε εξαιρετικό. Μπράβο στην διοργάνωση, έτσι.
1: Και στους Μετάλλικα που είχαν το 360 stage για να ικανοποιήσουν όλους τους ανθρώπους.
0: Ναι, εντάξει, είναι
1: όλοι όμορφα.
0: Είναι το σετάρισμα αυτή τη στιγμή που έχουν βγει σε όλο τον κόσμο και επειδή στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή και στην Αμερική παίζουν σε γήπεδα NFL, baseball, που είναι πολύ μεγάλα γήπεδα στημένα, θέλουν να βάζουν πολύ κόσμο κάτω και γι' αυτό είναι και ο λόγος και το Golden Standing κτλ.
1: Και είναι και πολύ ωραίοι άνθρωποι Μετάλλικα. Ωραίος ο Χέτφιλ, ανθρώπινος, γλυκό. Επικοινωνιακός πολύ.
0: Εντάξει, εγώ θυμάμαι όταν.
1: Επικοινωνιακός, νιώθεις ότι είναι φίλος.
0: Εγώ θυμάμαι όταν μίλησε πριν από 2 χρόνια στο Sirius XM στο ραδιόφωνο και είχαν τότε τον Elton John, όπου ο Elton John είχε πάρει και είχε διασκευάσει το Nothing Else Matters. Εκείνο τον καιρό ο Elton είχε πάρει την Miley Cyrus και είχε κάνει το κομμάτι με το Γιώργιο Μά στο τέλος να παίζει τσέλο το σόλο. Έχει βγει λοιπόν ο Χάτφιλντ γιατί τον έχουν καλεσμένο στην πάντα, τον έχουν καλεσμένο στο Howard Stern στο στούντιο και έχει βάλει τα κλάματα. Και λέει, εγώ λέει δεν ήμουνα τίποτα, λέει ήμουνα με μια παρέα τριών ανθρώπων, ένα λιτάκι λέει μέσα σε ένα γκαράζ και έχουμε απέναντι λέει τον τρισμέγιστο Elton John και να τραγουδάει λέει, ένα κομμάτι σε εμάς.
1: Αυτό
0: είναι, ρε παιδί μου, αυτό είναι τεράστιο πράγμα και είναι μια τεράστια αποδοχή από τους καλλιτέχνες. Δείχνει πόσο μεγάλος είναι ο καλλιτέχνης. Και το Ζορμπά βέβαια που έπαιξε και τα πάντα. Μπράβο, μια χαρά. Λοιπόν, Κλαούντια Μάτολα εδώ επιλέγει.
1: Εγώ να πω κάτι ότι ο Χέτφιλ είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος και έπαιξε και έδωσε τα credits και έκανε ένα τρίπλετ στον Αγγελάκα και στρίπες που είναι σπουδαία μουσική. Σε αντίθεση θα πω με τον Τζέλι Ρολ που είναι αγενέστατος και δεν είπε ούτε ένα ευχαριστώ στον Πέτρο Αδάμ.
0: Καλά,
1: ένα ευχαριστώ στον Πέτρο Αδάμ. Ο Τζέλι Ρολ τα πήρε το βραβείο Γκράμι, δεν είπε πετράρα μου, αγορίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν έχει έρθει ακόμα στο στούντιο. Όταν έρθει
1: που μας έχεις γονατίσει στο Τζέλι Ρολ.
0: Όταν έρθει ακόμα. Άσε γιατί τα ακούει ο Αντωνόπουλος αυτό και χαίρεται.
1: Για τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο αφιερωμένο.
0: Κανονικό
1: ήταν. Σ' αγαπάμε.
0: Πολύ.

2-10-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος-radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο. Όπου και αν βρίσκεστε, μας ακούτε και από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ακούτε Κόσμος και Κόσμος Jazz. Αυτή είναι η Λουσέν.

Αυτός είναι ο Silverhoyem, God's Gonna Cut You Down, και αυτή είναι η Ella Langley. Πρώτο όνομα αυτή τη στιγμή στο Billboard και στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρέα με τον Big Extra Plank. I Hope You're Happy, η ολοκένουργια δουλειά του Big X, μόνο με συνεργασίες, εξαιρετικά τραγούδια. Και τι ωραία συμπλέκει την R&B, το Hip Hop, με αυτή την μουσική που δεν είναι ακριβώς country, απλά είναι ένα κλασικό μουσικό ιδίωμα που μας έρχεται από τον Νότο. Hell at Night. Να καλησπέρισουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Έλα Τνάι, λοιπόν, αυτή είναι η Έλα Λάγκλεϊ, γι' αυτό είναι ο Μπαγκαγιάρ. Από τη νέα γενιά των μουσικών μας έρχονται από την Ιγυρία, όπου ο ίδιος παρέα με το Σαμπούζι και φυσικά με τον Μπούρνα Μπόι, με τρία διαφορετικά είδη μουσικής, ο καθένας το είδος τους, και πολύ περισσότερο και ο Μπαγκαγιάρ μας έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία και όχι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χτίζει ένα εξαιρετικό ήχο.

0: γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Διανύουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στον ήχο, τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Άνοιξε λοιπόν και το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι. Ωραίο είναι αυτό και ωραία είναι όταν φίλες και φίλοι γίνονται τόσα ωραία live, τόσες ωραίες εκδηλώσεις. Τώρα ανεξάρτητα εάν ξέρουμε όλοι ότι η Metallica είναι ένα hard rock, κάποιοι άλλοι το λένε heavy metal συγκρότημα, ό,τι θέλετε μπορείτε να το πείτε. Δεν πάβει όμως μια πολύ μεγάλη μερίδα του ελληνικού και του ξένου κοινού, και το λέω αυτό γιατί είδα πολύ κόσμο που είχαν έρθει από το εξωτερικό, και Γάλλους και Γερμανούς και Σλοβαίνους και Κροάτες που ήρθαν στη χώρα μας για να δούνε αυτό το live. Όταν γίνονται άρτια live και έρχονται ονόματα καλή ώρα, όπως ήρθαν οι Coldplay, όπως ήρθε η Lady Gaga, όπως ήρθαν και πάλι η Metallica, και τα ονόματα τα οποία θα έρθουν στο μέλλον δείχνουν ότι έχουμε πια και την τεχνογνωσία και τη δυνατότητα να γίνει ένα άρτιο live και να εμφανιστούν ονόματα παγκόσμιου βεληνικούς, όπως ακριβώς είναι η Metallica σήμερα, γιατί αυτό το World Tour που κάνουν είναι τεράστιο, έτσι, και μπαίνουν και τραγουδάνε σε ένα Ολυμπιακό στάδιο και αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις, και είναι και μία από τις πιο πολύ συζητημένες στιγμές, αν θέλετε, της εμφάνισης του Metallica. Ανεξάρτητα εάν σε κάποιον, το λέω και πάλι, αρέσει ή όχι αυτό το είδος της μουσικής. Εγώ το κοιτάω, αν θέλετε, συναυλιακά, που μιλάμε και μέσα από την εκπομπή τόσα χρόνια και για συναυλίες και για εκδηλώσεις, και να ξέρετε σε αυτό δεν κάνουμε ποτέ διακρίσεις για το εάν θα βγούνε και θα παίξουν καλά οι Iron Maiden ή αν θα παίξει καλά η Μισελ Γκούρεβιτς που έρχεται η αγάπη. Στη μουσική είναι ακριβώς η ίδια, και το λέμε αυτό ως επαγγελματίες, και πολύ περισσότερο θέλουμε να γίνονται ωραία live στη χώρα μας, θέλουμε να γίνονται μεγάλες εκδηλώσεις στη χώρα μας και να προβάλλεται και η χώρα μας τόσο πολύ στο εξωτερικό. Τουλάχιστον αυτό έκανε και ο ίδιος ο Hartfield αυτή τη στιγμή, όπως και ο Ρόμπερτ Τρουχίλιο και ο Χάμετ τίμησαν τη χώρα μας, ανέβασαν ένα πολύ ωραίο post στο Instagram στην επίσημη σελίδα του Metallica. Αυτό είναι ένα βραβείο πολύ περισσότερο για εμάς, για τη χώρα μας και για τη συναυλία και για την οργάνωση. Όλα αυτά λοιπόν για τα live, και μιας και μιλάμε και λέμε για live και για συνεργασίες, να μια ωραία συνεργασία που έρχεται και θα την ακούσουμε και στον αέρα. Δύο θρύλοι, μιλάμε ο Ρίγκο Σταρ παρέα με τον Πολ Μακάρνι, ενώνουν τις δυνάμεις τους στο καινούριο άλμπουμ του Πολ Μακάρνι που θα κυκλοφορήσει 29 Μαΐου. Home to Us είναι λοιπόν το ντουέτο, είναι το μοναδικό ντουέτο που έχει στο καινούριο άλμπουμ του Πολ Μακάρνι, και μάλιστα ο Ρίγκο παρέα με τον Πολ Μακάρνι γνωρίζονται 64 χρόνια. Την παραγωγή φυσικά την έχει κάνει ο Άντριο Βατ. Έχουμε πει, ο Άντριο Βατ κάνει τώρα την παραγωγή στον Elton John, την παραγωγή στους Rolling Stones, την παραγωγή και στο νέο άλμπουμ του McCartney. Στο άλμπουμ του McCartney έχει να βγάλει 5 χρόνια άλμπουμ από το McCartney 3 και Chrissy Hynde και Celine Spiteri. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θυμίζει ο ήχος των δύο ιδιαίτερα τους Beatles της δεκαετίας του 60. Home to Us από το νέο άλμπουμ του Paul McCartney, παρέα με τον Ρίγκο, το φίλο του.

Αυτός λοιπόν είναι ο Πολ Μακκάρνι, παρέα με τον Ρίγκο Σταρ. Κάποια στιγμή είχαν πει ότι είχαν τσακωθεί πάρα πολύ ο Ρίγκο με τον Πολ Μακκάρνι. Κάποιοι είπαν ότι τελικά έκρυψε το τσικόρι του πολέμου ο Πολ Μακκάρνι και ξαναμίλησε στο Ρίγκο. Είχαν εμφανιστεί μαζί του 23 στο του Αρίνα και ήταν εντάξει, πραγματικά συγκινητικό. Από την άλλη, όταν έχεις έναν άνθρωπο που είσαι 65 χρόνια μαζί και δεν έχεις απλά μια μπάντα, αλλά έχεις φτιάξει τους Beatles και έχεις δημιουργήσει ένα καθεστώς, μια ολόκληρη εποχή, έχεις αλλάξει τα δεδομένα στη μουσική, δεν μπορεί να μην μιλάς ή να έχεις, ό,τι διαφορές και να υπάρχουν έχουν λυθεί με τα χρόνια. Θυμάμαι μια συνέντευξη και δει στο ντοκιμαντέρ που έχει βγει τώρα τελευταία και τις κουβέντες που είχε κάνει και ο Μακκάρνι με τον Ρούμπεν σε αυτό το εφταπλό ντοκιμαντέρ, κάνοντας φυσικά όλη αυτή την αποτίμηση της μουσικής και πράγματα τα οποία δεν ήξεραν οι Beatles, γιατί ήταν μονταρισμένα και ξαναπερασμένα στα στούντιο της Abbey Road. Ο 83χρονος πια Μακκάρνι είπε κάποια στιγμή ότι για μένα ήταν η απόλυτη καταστροφή όταν διαλύθηκαν οι Beatles, και μην νομίζετε, κάπως έτσι μπορεί να ένιωθε και ο Λένον, ανεξάρτητα εάν έριξαν πολύ μεγάλο μέρος και βάρος της ευθύνης στη Γιώκο Όνο και στον Τζον που το άφησε έτσι αυτό το πράγμα. Βέβαια, ξέρετε, όταν τα γκρουπ, τα γκρουπ σαν τις οικογένειες αφενός με ένα αφετέρου, σούπερ μπάντες κάποια στιγμή κάνουν ένα πικ και κάποια στιγμή σταματάνε. Είναι λίγες, είναι δύσκολο να κρατήσεις τις ισορροπίες. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν βέβαια ακόμα οι Stones, ότι υπάρχουν οι U2, και οι U2 περάσαν ένα τεράστιο comeback όταν ήταν να γράψουν το Achtung Baby στη Γερμανία, όπου δεν μιλιότανε εκείνη την εποχή ο Μπόνο με τον Edge, και ευτυχώς που μπήκε μέσα στη μέση ο Ντανιέλ Λανουά και έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά και δεν τους άφησε γιατί ήθελε να κάνει προσωπική καριέρα τότε ο Μπόνο. Θέλω να πω ότι αυτά συμβαίνουν στις μπάντες, αλλά τώρα όταν μιλάμε για τους Beatles, κάποια στιγμή δεν μπορεί. Ρίχνεις νερό στο κρασί σου και τελειώνουν τα πάντα. Καθένας έκανε μια προσωπική καριέρα, είναι η μόνη εξάλλου τα δύο μέλη που μένουν και ο καθένας έχει τη δικιά του πορεία, το δικό του χώρο, τη δικιά του μουσική, και ωραίο είναι όταν συνεργάζονται. Πάμε μια βόλτα μέχρι την Καλιφόρνια. The Sacred Soul έρχεται, φίλες και φίλοι, και το Πάρτι του Κόσμος. Πάρτι του Κόσμος στα πλαίσια του Athens Jazz Festival. Σάββατο 30 Μαΐου.

Αυτή λοιπόν είναι η The Secret Souls. Εμείς να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Κρήτη. Να είστε όλοι καλά από την Κύπρο που μας κάνει τα ακρόαση, από τη Λευκοσία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, μας ακούτε. Και μας ακούτε και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand ό,τι ώρα θέλετε. Ακούτε mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, τα αφιερώματα, ό,τι υπάρχει και ό,τι τρέχει, το ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Λέγαμε λοιπόν ότι ξεκίνησε το συναυλιακό καλοκαίρι και το ωραιότερο απ' όλα είναι ότι πάντα εμείς εδώ σαν κόσμος και σαν ραδιόφωνο πάντα ξεκινάμε το δικό μας συναυλιακό καλοκαίρι όταν ερχόμαστε σε επαφή λίγο πιο κοντά μεταξύ μας, κυρίως με το Athens Jazz Festival στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Εκεί λοιπόν θα μεταφερθούμε όπως κάθε χρόνο παραδοσιακά, αρχής γενομένη στη Δευτέρα 25 Μαΐου, είναι η μέρα έναρξη του φεστιβάλ με τις ελληνικές μουσικές παρουσίες, πάντα 8 η ώρα, εκεί θα είμαστε μέχρι τις 12 το βράδυ με τις εκπομπές ζωντανά από την Τεχνόπολη. Φέτος το ωραίο είναι ότι θα είμαστε και την Παρασκευή 29 Μαΐου, όπου θα είναι και μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival, και έρχεται και την επομένη, δηλαδή στις 30 του μήνα, το Σάββατο, το πάρτι που κάνουμε στο Gazarte Roof Stage. Εκεί λοιπόν θα βρεθεί η Ροζάνα Μαϊλάν με 11 μέλη, Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Δυναμική παρουσία, την ξέρουμε έτσι κι αλλιώς τη Ροζάνα. Είναι εξαιρετική τραγουδίστρια και εξαιρετική παρουσία της, κυρίως στο χώρο της κουβανέζικης μουσικής σκηνής, των κουβανέζικων σόν και με πάρα πολλά άλλα είδη που την υποδεχόμαστε για να έχει ένα κόσμος jazz party που μόνο jazz δεν θα είναι. Το σίγουρο είναι ότι θα είναι πάρτι με πολύ Latin feeling, με Latin ρυθμούς. Να, με τέτοια πράγματα και όχι μόνο. Μετά η παραγωγή του Κόσμος θα βάλουν μουσικές και λίγο πριν. Ό,τι πρέπει λοιπόν να συναντηθούμε με ανοιχτή πόρτα, ελεύθερη είσοδο, Σάββατο 30 Μαΐου, ακριβώς στις 9 το βράδυ, στο Καζάρτε, στη Βουτάδων, στην Ταράτσα. Και μου πει κανείς ότι θα έχει κρύο ή οτιδήποτε άλλο, τίποτα δεν θα έχει, μια χαρά θα είναι. Ελάτε εκεί να κάτσουμε να περάσουμε ωραία, να πιούμε τα ποτά μας, να χορέψουμε και να ακούσουμε φυσικά τη Ροζάνα Μαϊλάν.

Ροζάνα Μαϊλά, λοιπόν, το πάρτι του κόσμος, πάντα το θέλουμε το πάρτι του κόσμος και πάντα μας αρέσει όταν βρισκόμαστε όλοι μαζί και διασκεδάζουμε και πολύ περισσότερο στο Roof Stage του Gazarte που πια είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με αυτό το πάρτι, με αυτήν την γιορτή της μουσικής και πολύ περισσότερο και με την, φυσικά με την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και με το Jazz Τεχνόπολης που φέτος κλείνει και 25 χρόνια. Θα έχει πολύ ωραίο, γεμάτο, ζωντανό πρόγραμμα και όσον αφορά τις ελληνικές συμμετοχές και φυσικά για, για τις ξένες ημέρες. Θα είμαστε 2 μέρες λοιπόν κάτω αυτή τη φορά. Ξέρω ότι υπάρχουν φορές που μας έχετε πει όσο μπορούμε περισσότερο να βρισκόμαστε εκτός, μην νομίζετε, και εμείς το θέλουμε αυτό, το ραδιόφωνο όπως ξέρετε και όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε τα κάνουμε κυρίως για τους ακροατές και όχι για εμάς. Και πολύ περισσότερο μας αρέσει όταν βρισκόμαστε και εκτός στούντιο και ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο. Δίνουμε φυσικά και τον παλμό της πόλης. Ό,τι ακριβώς θα κάνει και η Μισελ Γκούρεβιτς ζωντανά στις 12 Ιουνίου στο Δημοτικό Κηποθέατρο του Παπάγου, που επιστρέφει για μια συναυλία που έχει πάντα ρομαντισμό, έχει αυτό το underground στον ήχο της και γενικά στη μελωδία της. Η Μισελ Γκούρεβιτς, ρώσικης καταγωγής, ήταν κόρη μπαλαρίνας στα Κίροφ η μητέρα της, έρχεται λοιπόν στην Αθήνα, μια μουσική που μας φέρνει την Νίκο, τον Velvet Underground, μας φέρνει τον Leonard Cohen, έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ήχο. Θα την δούμε λοιπόν 12 Ιουνίου. Θα παίξει όλες τις μεγάλες επιτυχίες και κάπως έτσι πάμε μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε σε λίγο.

same. It's like a postcard in my heart.

0: σου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
0: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
0: Το Thai's Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
1: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thai's Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά!
4: Coupons! Coupons!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr. Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
6: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: today or yesterday when I was young.
1: Yesterday when I was young. Αυτός είναι ο Roy Clark, reorchestrated από τον Inspiro από το Μάιο τέτοιες μέρες το 1969, όταν είχε κυκλοφορήσει αυτή η μελωδία που είχε γίνει γνωστή φυσικά σε όλο τον κόσμο με την φωνή του Σάλας Ναβούρ 5 χρόνια νωρίτερα το 1964, ένα κομμάτι που έχει διασκευαστεί και στα Ιαπωνέζικα και στα Τσέχικα και μόλις χθες στα Ελληνικά. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, είναι Δευτέρα, μια Δευτέρα πολύ ζεστή, 11 Μαΐου από θέμα ζέστης και από θέμα καιρού, με σκόνη έξω, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Απέναντι μου βρίσκεται ο Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι ο Τζάλεν Εγκόντα. Καλώς όρισατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

Αυτός είναι ο Τζαλενεν Κόντα, ωραία φωνή και μας παραπέμπει φυσικά στη δεκαετία του 70 στον ήχο, στον κλασικό original ήχο της Soul. Το έχουμε πει εξάλλου αυτό και στη Μεγάλη Βρετανία. Εντάξει, στις Ηνωμένες Πολιτείες περισσότερο, όμως στη Μεγάλη Βρετανία κάνουν ένα revival σε αυτόν τον ήχο της τάξης και της Motown με πάρα πολλά ονόματα και από τις γυναικείες και από τις αντρικές φωνές. Ένα από τα live, φίλες και φίλοι, από τα πάρα πολλά live που αν ξεκινήσουμε και τα κάνουμε μία ρύθμιση, σίγουρα θα χρειαστούμε όχι μία αλλά δύο, μπορεί και παραπάνω εκπομπές. Το σίγουρο όμως είναι ότι ένα από τα live που κάνουν αίσθηση και μην νομίζετε, κοντά είναι ούτε σε 1,5 μήνα, είναι το live που στα πλαίσια του Release Athens παρέα με το SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προσθέτει μία τρίτη ημέρα στο πρόγραμμα μετά τις ανακοινώσιμες David Byrne και Gorillaz φυσικά. Και Δευτέρα λοιπόν, 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, υποδέχεται η Αθήνα τον θρυλικό Jean Michel Jarre. Έναν από τους κορυφαίους πρωτοπόρους της ηλεκτρονικής μουσικής, ένας άνθρωπος οραματιστής που έφερε την progressive μουσική στο mainstream, άνοιξε το δρόμο για τη synth pop, άνοιξε το δρόμο για την New Age, άνοιξε το δρόμο για την Trance, έκανε πράγματα τα οποία λίγοι καλλιτέχνες, μουσικοί και συνθέτες παραγωγή μπορούν να τα κάνουν στα 50 χρόνια που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα δισκογραφικά μουσικά κοινά. Και βέβαια δεν θα είναι μόνος του, θα ανοίξει το live ένα γνήσιο τέκνο του, ένας μαθητής του που τον έχει χαρακτηρίσει και μέντορα, μιλάμε για τον Σεμπαστιάν Τελιέ. Θα έχουμε λοιπόν τη χαρά τη Δευτέρα 22 Ιουνίου το ξέφωτο το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος να φέρει στη χώρα μας τον Ζαν.

Αυτός είναι το Cherry, αυτός είναι ο Sean Little. Ο Sean Little μας έρχεται από την Πενσιλβάνια, από την Αμερική, από τη Φιλαδέλφια, βάζοντας πολύ τη rhythm and blues, τη soul μέσα στην μουσική του από το 2014 μέχρι και τις μέρες μας, με πολύ ωραίο ήχο. Μένει ο ίδιος εδώ και πολλά χρόνια στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, εκεί ούτως ή άλλως γεννήθηκε και δραστηριοποιείται και έχει βγάλει πολύ ωραία άλμπουμ και ωραίες μουσικές όσο περνούν τα χρόνια, όπως ακριβώς και η Warren Treaty. Η Warren Treaty, αυτό το δίδυμο στην ζωή και το δίδυμο και στην μουσική από το Michigan, τους έχουμε ακούσει πολύ, έχουν παίξει Southern Soul, έχουν παίξει country, δεν τους θεωρώ country μπάντα ούτως ή άλλως, τους θεωρώ περισσότερο gospel folk, αλλά έχουν ιδιαίτερες καταβολές, αν θέλετε, με τον ήχο της κλασικής soul, θα έλεγα της disco soul της δεκαετίας του 70, και αν λίγο το συγκεκριμενοποιήσουμε παραπάνω, τον ήχο που έρχεται κυρίως από τη Φιλαδέλφια, και αυτό φαίνεται από το τελευταίο τους τραγούδι, γιατί πριν από 3-4 μέρες ανακοίνωσαν ότι θα κυκλοφορήσουν καινούριο άλμπουμ, κυκλοφόρησαν ένα single, το έβγαλαν την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα show που έδωσαν στο Nashville, ένα άλμπουμ με τίτλο The Story of Michael and Tanya, ένα άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στα τέλη Ιουνίου, αλλά κοιτάξτε πόσο κοντινός είναι αυτός ο ήχος με αυτό το λεγόμενο sound of Philadelphia που λέμε. Θυμίστε την Pendergrass και όλους εκείνους καλλιτέχνες που έχτισαν τον ήχο της Φιλαδέλφειας.

0: Don't Say Goodbye, λοιπόν, από τους Warren Treaty. Εντυπωσιακή πραγματικά, δηλαδή αν κάποιος δεν το έλεγε, καταρχήν δεν φαίνεται ότι είναι η Warren Treaty, μετά το τελευταίο τους άλμπουμ που ήταν hard gospel μέσα στην μελωδία, μας παραπέμπει στον Billy Paul, στους O'Jay, στο Harold Melvin, στους Intruder, στους 3 Degrees, γενικά σε αυτόν τον ήχο και στο Dirty Pedigrass, βέβαια, σε αυτόν τον ήχο που χτίστηκαν όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα με το λεγόμενο The Sound of Philadelphia, Philadelphia International Records. Εκεί το 1971, 76, 77, που δημιουργήθηκε ο ήχος της Φιλαδέλφια Soul και φυσικά της R&B. Πάμε μέχρι τις 9.30 με κάτι κλασικό από τα κλασικά και αγαπημένο του κόσμου.
1: Κόσμος Classic.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη.
2: Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου.
1: Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
2: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com.
0: Κόσμος Radio.gr.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6 και επιστρέψαμε με την Μαρή Φρόες από την Βραζιλία. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας πάντα με τον Νίκο Σκλαβενίτη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι ένας τραγουδιστής με μια βελούδινη φωνή από τη Χαβάη που έγραψε μεγάλη ιστορία με ένα τραγούδι που είναι κλασικό των κλασικών.

Θεωρείται η πιο γνωστή και η μεγαλύτερη μπάντα που έχει περάσει από την Μασσαλία, δεν θα έλεγα από τη Γαλλία, ως Reggae και Dub, γιατί είναι και Dub Corporation και πολλοί άλλοι. Εξάλλου είναι πολύ μεγάλη αυτή η μουσική σκηνή που βάζει μέσα το Dub και φυσικά την Reggae. Μασσαλία Sound System όμως είναι η κλασική μπάντα που μας έρχεται από τη Μασσαλία, παίζουν ακόμα, ηχογραφούν ακόμα. Φυσικά είχαν σαν ήρωα, μέντορα, μουσικό και πρωτεργάτη πάνω στον ήχο του, στον Ρόμπερτ Νέστα Μάρλεϊ, τον Μπομπ Μάρλεϊ, που σαν σήμερα ο Μπομπ Μάρλεϊ στο Μαϊάμι στη Φλόριδα ετών 36 φεύγει από τη ζωή. Είναι περίπτω να σου πω τι έχει κάνει ο Μάρλεϊ στη Ρέγγε, στο Σκά και στο Ροκστέντι και φυσικά σε όλη την κουλτούρα της μουσικής από την Τζαμάικα που την πέρασε σε όλο τον κόσμο. Και μόνος του και με τον Peter Tosh και με τους Wailers.

το άλμπουμ αφιέρωμα πριν από πολλά χρόνια που είχαν τραγουδήσει οι φίλοι του Bob Marley ή οι καλλιτέχνες που είχαν επηρεαστεί από τον Bob Marley, και μην σας κάνει αίσθηση ότι ο τραγουδιστής και το μυαλό των Aerosmith, ο Steve Tyler, τραγουδάει Bob Marley. Ο Bob Marley επηρέασε γενιές και γενιές μουσικών ανεξαρτήτου είδους, είτε στο reggae, είτε στο ska, στο rocksteady, στη folk και φυσικά στην rock, παντού έκανε τα πάντα και ήταν ένας από τους λόγους που επηρέασε όλα τα μουσικά δρόμενα, έστω και αυτήν την μικρή σύντομη πορεία μέσα από τη ζωή, γιατί είπαμε έφυγε ετών 36. Αλλά και λένε πολλοί, αν ζούσε ο Μάρλι τι θα είχε κάνει. Μα καλή ερώτηση πραγματικά. Τι θα είχε ηχογραφήσει, πόσο πολύ θα είχε επηρεάσει πράγματα, καταστάσεις, πολιτικές καταστάσεις και όχι μόνο. John Driscoll, Φάγια, παρέα με τον Σέκο Κουγιατέ εδώ στον Κόσμο σε 93,6.

Αυτή είναι η Emma Jean Thackeray. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Σκλαβενίτη που ήταν στον ήχο. Σας αφήνω μελωδικά με τον Duran Jones and Vindications. Let's take our time. Έτσι για να αποδεχθούμε όμορφα και μελωδικά και τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Για να σας πάει μέχρι τις 12. Εύχομαι να περάσετε ένα όμορφο βράδυ. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη και καλή εβδομάδα από τον Πέτρο Αδάμ. Φιλιά.

0: κίνηση. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
0: Την Nightwen, οι φωνές των Touareg φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Floyd. Την Nightwen, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Nightwen, 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόληση More.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Misunderstood. All right, yeah.
1: Eric Victor Burdon. Eric Burdon. Κλείνει σήμερα τα 85 και χρόνια του πολλά. Εδώ τραγουδούσε Don't Let Me Be Misunderstood. Εννοείται ο lead τραγουδιστής των Animals, αλλά και στη funk μπάντα The War. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, βράδυ Δευτέρας 11 Μαΐου. Νίκος Κλαβενίτης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. The Rolling Stones. Οι Stones είπαν να βγάλουν ένα άλμπουμ. Γιατί δεν βγάλουν ακόμα ένα? Foreign Tongues. Παρουσίασαν ταυτόχρονα και το πρώτο single In The Stars που μόλις θα ακούσουμε αμέσως μετά. Η προηγούμενη τους δουλειά Hackney Diamonds αποτέλεσε μια σημαντική επιστροφή μετά την απώλεια του drummer Charlie Watts. Σε εκείνο το άλμπουμ συνεργάστηκαν με τον παραγωγό Andrew Watt, που έχει συνδεθεί στενά με μεγάλους καλλιτέχνες της rock σκηνής, και επιστρέφει και στο νέο έργο The Foreign Tongues, θα κυκλοφορήσει τον Ιούλιο. Το εξώφυλλο φέρει την υπογραφή του καλλιτέχνη Nathaniel Mary Queen. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο, διότι έχει τα πρόσωπα όλων έτσι μπερδεμένα καταπληκτικά. Ο Mick Jagger περιέγραψε τη διαδικασία ηχογράφησης στο στούντιο Μετρόπολης στο Λονδίνο ως ιδιαίτερα έντονη και παραγωγική. The Rolling Stones, In The Stars. Ένα teaser από το καινούριο άλμπουμ. Καλή ακρόαση.

Καινούργιο λοιπόν άλμπουμ για τους Rolling Stones, Foreign Tongues, και να, Tongues, και να συζητήσουμε επίσης και για τις συμμετοχές. Paul McCartney από τους Beatles, Robert Smith από τους The Cure, Steve Winwood και Chad Smith από τους Red Hot Chili Peppers. Παλαιότεροι συνεργάτες προς Daryl Jones και ο Matt Clifford. Βασικός drummer Steve Jordan, αλλά και Charlie Watts. Με ηχογραφείς που είχαν γίνει το 21. Και εδώ ένας Γάλλος που μιλάει εξαιρετικά αγγλικά. Αντριάν και Σάντα πίσω στην παραγωγή. Τι Γουάγιο, Electric Spanish, μια καινούργια φωνή της soul.

μεγάλη επιτυχία των Black Pumas Fire. Και από εκεί θα πάμε σε ένα σπουδαίο μουσικό, ο οποίος στα 60 χρόνια της καριέρας του έγραψε περίπου, εκτιμάται, γύρω στα 1500 τραγούδια, 20 για τον Broadway, 15 original για ταινίες του Hollywood, πολλές φορές υποψηφιότητες βεβαίως για Oscar. Αν δεν είναι άλλος τον Άρβιν Μπέρλιν, που έγραψε anthems τώρα, όπως το God Bless America, Alexander's Ragtime Band, Blue Skies, που τραγουδούσε τουλάχιστον Ella Fitzgerald, Cheek to Cheek, το White Christmas, Happy Holiday και πάρα πολλά άλλα. Εμείς θα μιλούμε στο Putin on the Ridge, το οποίο γράφτηκε από τον Άρβιν Μπέρλιν το 1927, μπήκε βεβαίως στο musical Putin on the Ridge και ήταν το πρώτο τραγούδι το οποίο τότε τραγούδισε πρώτη φορά colored orchestra, δηλαδή ήταν και άγχρωμοι μέσα. Ένα τίτλος ο οποίος βεβαίως είναι slang έκφραση, που το put on the Ritz σημαίνει να είσαι in fashion, το οποίο ποιο ήταν το fashion hotel τότε, το Ritz βεβαίως hotel στο ξενοδοχείο στο Λονδίνο. Θα τα ακούσουμε από δύο παραλλαγές, Rufus Wainwright και Club de Belugas.

Κόσμος 93,6. Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κονσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

γκάμα ρεπερτορίου για μια και μοναδική συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής την Παρασκευή 15 Μαΐου. Συνέδουσα Χρήστος Λαμπράκης. Δίνουμε προσκλήσεις, μπαίνετε στο Facebook, βρίσκετε το διαγωνισμό, δήλωνετε συμμετοχή, διότι ο διαγωνισμός λέει αύριο το μεσημέρι, προλαβαίνετε. When I thought I'd lay myself down to rest in a big field of tall grass. Split the wine. Eric Burdon μαζί με War. Ηχογράφηση το 1970. Γιατί ο Eric Burdon είπαμε σήμερα γίνεται 85. I dreamed I was in a Hollywood movie. That I was the star of the movie. This really blew my mind. The fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie. But there I was. I was taken to a place

Ξεκίνησε να παίζει drums και μπάσο καθώς μεγάλωνε στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα. Εκεί γεννήθηκε, άκουγε μουσική κάθε είδους. Ήταν σχολική χοροδία στην εφηβεία και εκεί έμαθε μουσική. Ξεκίνησε στα 17 όταν μια θεία της την έπεισε να τραγουδήσει στη θέση της σε ένα κλαμπ που έπαιζαν blues. Και άρχισε να τραγουδάει σε jazz club. Κόντσα Μπουίκα, η οποία σήμερα κλείνει τα 55, μια σπουδαία τραγουδίστρια, η οποία έχει συνεργαστεί με παραγωγούς, με DJs και τραγουδιστές Ισπανούς, Καταλανούς, Γάλλους, Πορτογάλους, Ανούσκα Σανκάρ, Τσίκο Ρία, Πατ Μεθένη. Και είχε έρθει και το 2016, αν δεν κάνω λάθος, το Ηρώδιο, δεν την είχαμε απολαύσει. Μπουίκα εδώ πέρα με Μπέμπο Βαλδές.

τραγούδι το κυκλοφόρησε το Γενάρη του 1956, καλά ακούσατε, αλλά πάρα πολύ γνωστό. Είναι ο Elvis Presley με το Heartbreak Hotel. Στο RCA label. Και σαν σήμερα μπαίνει στα αγγλικά charts. Νούμερο 1. I'm so lonely, baby. Well, I'm so lonely.

Going back to my roots, το 1977, Lamont Dozier, το ξέρουμε από το ξέρω από τους Odyssey. Εδώ η βερσιόν του Richie Havens από το 1980 με πολλά δίσκο στοιχεία. Αύριο, ζέστη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
0: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
0: Όχι!
2: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
3: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
4: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

πιο γνωστά παραδοσιακά folk τραγούδια, The House of the Rising Sun. Εκεί που πήγαν όλα άσχημα στη ζωή κάποιου στη Νέα Ορλεάνη. Άλλες φορές ο τίτλος είναι Rising Sun Blues. Ένα τραγούδι που έγινε ευρέως γνωστό από τους Animals το 1964. Και εδώ η άλλη εκτέλεση του Eric Burdon. Ο οποίος σήμερα κλείνει τα 85 και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο.

Νίκος Κλαβενίδης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ακολουθεί η Κόντσα Μπουίκα. Μην είναι Λόλα. Από το ομότιτλο άλμπουμ. Η τρομερή αυτή η Ισπανίδα τραγουδοποιός, η οποία κλείνει σήμερα τα 55.

Και να λοιπόν μια ελληνική μπάντα, η Takim, μαζί με Καλέξικο και Eric Burdon, και ένα τραγούδι το οποίο σίγουρα έχει μείνει στην ιστορία, αυτό το Roll Tango. Not knowing that outside the camp something wicked is on its way, like the line

Ορκέστρα Μπαμπαμπ, αυτό ήταν το σέι που μόλις ακούσαμε. Και να επενθυμίσω, αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου, Πάτι Σμιθ Quartet στο Λυκαβητό. Η Αθήνα υποδέχεται την Πάτι Σμιθ. Μια σπάνια παράσταση, μουσική και λόγος ενωμένα, γιατί δεν είναι μόνο μια συναυλία, αλλά και μια μοναδική εμπειρία. Ιστορίες και μουσική της Πάτι Σμιθ.

Και το Σάββατο στο Floyd Music Venue έρχεται το τραγούδι της Ερήμου, The Hangar Tour από τους Τίνα Γουέν. Δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτονται την Ελλάδα. Και η αγαπημένη του ελληνικού κοινού, η Τίνα Γουέν, που είναι ένα συγκρότημα φωνή μέσα από την καρδιά Τσαχάρα. Κιθάρες. Τα blues της Ερήμου.

Και με... οι άνθρωποι μετέτρεψαν τη μουσική της Σαχάρα σε παγκόσμιο φαινόμενο. Συμμετοχή σε πάρα πολλά φεστιβάλ, Coachella, Glastonbury Woman, και συνεργασίες με τον Bono, τον U2, Robert Plant, Carlos Santana, Thom Yorke και πάρα πολλοί άλλοι. Την Ariwen λοιπόν επιστρέφουν στην Αθήνα το Σάββατο. Floyd Music Venue.

1934, καλά ακούσατε, τότε έγραψε ο Armin Berlin το Cheek to Cheek για το musical με τον Fred Astaire και την Ginger Rogers, Top Hat. Το τραγουδούσαν, το χόρευαν. Είχε προτάθει για Όσκαρ, έχασε από το Lullaby of Broadway. Αλλά τελικά πιο έμπλεξε στην ιστορία, το Cheek to Cheek βεβαίως. Εδώ ο Μποτσέλη με τη σύζυγο, Βερόνικα Μπερτή.

Ήμπα Μισελ Ταουατζή, Λιβανέζα, τραγουδίστρια ηθοποιός και σύζυγος του Ιμπρέ Μαλούφ. Δεν λέμε αυτά. Εδώ σε... ήταν που ακούσαμε του Μωρίς Καμπρέλ την τεράστια επιτυχία. Σ' αγαπούσα, σ' αγαπώ και θα σ' αγαπώ. Ζητέ με, ζητέ με, ζητέ με, ρε. Εξαιρετική η βερσιόν της Χίμπα Ταουατζή. Και τροπέδα βεβαίως του Ιμπρέ Μαλούφ. Ντούραν Τζόνς, Ενδεντικέσονς για τη συνέχεια. Για να πάρουμε λίγο το χρόνο μας. Let's take our time.

Λοιπόν, μία μπάντα ονομάζονται City of the Sun, ενεργεία το 2011, έχουν κληροφορήσει πάρα πολλά EP. Αυτό που μόλις ακούσαμε λέγεται Angeles, από το τελευταίο τους άλμπουμ με τίτλο Under the Moon. Μία εξαιρετικά πολύ καλοδουλεμένη μπάντα. John Pita, Jack Zara, drums, κιθάρες, είχαν και φωνητικά. Στο δρόμο που χάραξαν και άλλες μπάντες, όπως η Black Pumas, Andrian και Sanda, θύμιζε πολύ. Agathe Cartel, Chacun sa pomme.

Golden Messengers, Mercy Avenue. Για 2 ώρες εδώ στα μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. The weather is frightening. Isn't this a lovely day? Που να δείτε αύριο αν θα είναι ωραία μέρα. Diana Krall για το κλείσιμο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
4: La Casa della Costanza.
3: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.

παιδιά μπορεί να έρχονται από τη Γαλλία, ωστόσο εδώ αυτό το Psycho Tropical το εμπνέονται στο Βερολίνο. Κουβαλάνε μαζί και την Φρανσουάζ που καταφθάνει εκεί και το ταξίδι ανοίγει. Ο οίκος ανοίγει. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές, διαδρομές, μονοπάτια και βόλτες μαγικές.

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και οι tips αναλαμβάνουν να ρίξουν 96 δάκρυα.

διασκευή. Εδώ η Ανή Κόμπη κάνει ό,τι μπορεί. Ο Γιάρον Σταβή και το Unbelievable, ακριβώς τον Νίκο μας.

0: mind with the waves and the waters. All talking, worry about pausing. To be still, we're still moving forward.
1: Ο Jordan Macamba στην Material Music στέκεται ακέραιος. Still Standing, το κομμάτι του.

0: Your bird and I, above an ocean of tigers. You to your cage, by increments, by measures.
1: Ο Άντωνι Τζόζεφ πάλι είναι μια διαφορετική ιστορία. Λόγιος διανοούμενος, ξέρει τι γράφει, τραγουδοποιός. Your Bird and I είναι το κομμάτι που έφτιαξε στην καινούργια του δισκογραφική δουλειά.
0: If I did or did not, I may show you a wider geography. I may act as if I might, I may.

ultimate technology. As blushing heat, as the sharply

Στη μασαλία πάλι βρίσκεται ο David Walters, παρέα του, δίπλα του, άλλος ένας διακεκριμένος μουσικός, ο Vincent Segal, με τα έγχορδά του. Βάζουν τον ήλιο, βάζουν και τη μελωδία.

Πόπι και οι φίλοι της και ο Anatolian Weapon φτιάχνει τη δική του καρδιά που ανήκει στην Ασία. Samansky Beat Heart of Asia είναι το κομμάτι που μόλις έφτιαξε.

με γκούστα αυτή η μελωδία που έρχεται από τον Χαϊτή Μπαστέρ, ένα πίσι πίσι από το άλμπουμ Arsiba Black. Βεβαιότατα φτάσαμε στην Τουρκία.

ένα τσεκίγια 90 φτιάχνεται πίσω στον χρόνο. Στο 1976 δηλαδή, η Analog Africa φέρνει το Oriental αυτό άλμπουμ Los Orientales de Paramonga, 1972-1976.

Θεωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς με τα alter ego μας. Ο Gitkin δηλαδή, που ηχογράφησε το καινούργιο του άλμπουμ και περιλαμβάνει και αυτό εδώ.

ήρθατε αν μόλις τώρα συντονιστήκατε. Εδώ στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας, στους 93 και 6 δηλαδή, Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει τοποθεσίες, βόλτες και μουσικές. The River Ifa και ο Skin Shape έρχεται.

Οι Έζαρ Κολέκτιβ που τους αγαπάμε πριν από χρόνια μας είχαν συνηθίσει σε αφρομπίτ μουσικές. Τώρα απλώς μία διασκευή του Φέλα με τίτλο Colonial Mentality με τη δική τους εκδοχή.

Cedric and Brooks ήταν αυτό. Ethiopia, Tick Them. Πίσω στο χρόνο, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

0: baruka chap chap. Wap wap. Muta baruka. Yak yak.
1: Future of my music, έλεγε ο Λί Σκρατσπέρι που δεν ξεχνάμε, Τρίκι και Μάρτα μαζί του.
0: Future of my music. Μπαμπα, μούτα μπαρούκα, μπαμπα. Future of my music. Chop, chop. Future of my music.
2: Future of my music.
0: Step back, hypocrite. Bop, bop. Future of my music.

0: Chop, chop.
1: Step back.

I break your soul. I give you the devil in it.

0: Εδώ οι Massive Attack συνεργάζονται με τον έναν και μοναδικό Tom Waits και μας επισημαίνουν πως οι μπότες έρχονται, ήρθαν και πάντως δεν φεύγουν. Boots on the ground.
1: Leg, legs dangle from

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Κόσμος 93,6.